Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροάτες, καλό μεσημέρι Κόσμε. Μεσημέρι του καλοκαιριού, της τελευταίας μέρας του Ιούνιου, ζεστό μεσημέρι. Με ευχές μεσημέρι για γενέθλια ημέρα. Και συναδέλφων, να ξεκινήσω από εκεί, ευχές για χρόνια πολλά και καλά σε δύο αγαπημένα συναδελφάκια μου, ένα από πάρα πολύ παλιά, το Γιώργο Τούλα, και ένα φρέσκο πιο καινούργιο, το Ραδαβίδου. Αλλά και χρόνια πολλά και πάντα δημιουργικά και πάντα εμπνευσμένα και στη Λίνα Νικολακοπούλου. 30 Ιούνιου γεννημένη. Η Λίνα Νικολακοπούλου, πάντα ανθεκτική, πάντα περίεργη, πάντα με νιάτα μέσα της και με μια αγκαλιά τεράστια στίχων, δημιουργίας, μουσικής παρέμβασης στα νεότερα του τόπου μας. Έτσι λοιπόν σήμερα θα σταθούμε στα τραγούδια της, θα σταθούμε στην Λίνα Νικολακοπούλου. Αυτή θα είναι η βόλτα μας στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας και του πολιτισμού. Θα είναι η Λίνα Νικολακοπούλου και το ελληνικό τραγουδί. Σήμερα έχοντας την τεχνική επιμέλεια του Βαγγέλη Καπετάνου, γεια σου Βαγγέλη, ο Γιάννης Τσολακής στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Καλή σας ακρόαση.

Ανακαλύψαμε κάτι παλιό το ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής. Στίχη φυσικά της Λίνας Νικολακοπούλου. Ό,τι ακούμε σήμερα θα είναι δικό της. Γεννήθηκα σε μευτήριο της Αθήνας, αλλά πάρα πολύ γρήγορα μωράκι γύρισα στη γενέτειρα της μητέρας μου. Αφηγείται πριν κάμποσα χρόνια στον Αντώνη Μποσκοίτη σε μια από τις ωραίες συνεντεύξεις που έχει δώσει. Θα έλεγα αυτοβιογραφικές, έτσι, εξομολογητικές αυτές συνεντεύξεις. Έβγαλα εκεί, έφυγα, λέει, γύρισα στην γενέτειρα της μητέρας μου, στη Χερσόνησο των Μεθάνων, 2 ώρες με το πλοίο από τον Πειραιά, μετά την Αίγινα. Σαν νησί τα Μεθανά, εκεί έξω στην Αργολίδα, πιο κοντά δηλαδή φτάνεις με καράβι από τον Πειραιά, περνάς Αίγινα και πας μετά απέναντι στα Μέθανα, παρά να πας οδικός. Η μητέρα μου ήταν δασκάλα και ο πατέρας μου στρατιωτικός, ο οποίος όταν γεννήθηκα υπηρετούσε στο στρατόπεδο της Χαλκιδόνας, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Ζούσαμε μαζί με την αδερφή μου και με τη γιαγιά μου. Τον παππού μου, τον πατέρα της μητέρας μου, δεν τον γνώρισα, αλλά πήρα το όνομά του, Ευαγγελία, από το Ευάγγελος. Οι γονείς μου ήταν άνθρωποι με πλατιά αντίληψη της ζωής και του κόσμου, με έννοια να μάθουν τα παιδιά τους όχι μόνο τα γράμματα του σχολείου, αλλά και το τι είναι θέατρο, κινηματογράφος κλπ. Ζώντας λοιπόν από την Τετάρτη Δημοτικού στην περιοχή του Νέου Κόσμου, πήγαινα και έκανα κιθάρα στο Οδείο, στην πλατεία Νέα Σμύρνη. Αυτό σήμαινε ότι άρχισα να γεύομαι τη χαρά που μου έδινε η τέχνη.

και δεν γυρίζει πια. Όμορφη ζωή, Λαβίτα Εμπέλα, στίχη της Λίνας, στη μουσική του Νικόλα Πιοβάνη, Βαγγέλη το κρατάς το κομμάτι, μην το πάρεις, το Δόρης Βουτσικάκης, θα είναι και μαζί 21 Ιούλη εδώ στο Φεστιβάλ Επταπυργίου, Νικόλα Κοπούλη και Βουτσικάκης. Στην εφηβεία μου ζούσα στον Άγιο Παντελεήμονα, λέει η Λίνα. Ανακάλυπτα τους δίσκους του Χατζηδάκη, του Θεοδωράκη, του Ξαρχάου και του Σαββόπουλου. Από ξένη μουσική πιο πολύ άκουγα την Αρίθα Φράγκλιν και μετά Σαντάνα. Ανισόρροπα ακούσματα. Μου άρεσε και το ιταλικό τραγούδι, η Μίνα και η Μίλβα. Πού να φανταζόμουν ότι η Μίλβα θα έλεγε δικούς μου στίχους. Άστα, άστα, έβλεπα ακόμα πολύ σινεμά, ιταλικό νεοραλισμό, Νουβέλ Βάγκ, Ταρκόφσκι. Γνώρισα το Σταμάτη με το που τέλειωσα το γυμνάσιο το 76 και μπήκα στην Πάντιο. Ακόμη δεν είχε κάνει δισκογραφία ο Σταμάτης. Μπαίνω με τα χαρτιά μου να γραφτώ στο πανεπιστήμιο και ακούω μια μελωδία από το αμφιθέατρο. Παρατάω τα χαρτιά στη γραμματεία, σπρώχνω την πόρτα να δω ποιος παίζει πιάνο. Σε έναν άδειο χώρο βλέπω το Σταμάτη πλάτη να παίζει, ούτε και είδα πρόσωπο. Φεύγω, πηγαίνω για καφέ και μετά από λίγη ώρα ακούω ένα βροντερό γέλιο και βλέπω το Σταμάτη μαζί με ένα άλλο παιδί να διασχίσουν το χώρο. Αυτό το παιδί ποιο είναι, μήπως ξέρετε πώς το λένε, ρώτησε ένα φοιτητή και μου είπε είναι ο Σταμάτης

Σαουνάκης. Στην Πάντιο είχαμε δύο χοροδίες, μία που είχε οργανώσει ο Σταμάτης και κάναμε εκδηλώσεις και άλλη μία που διεύθυνε ο Κωνσταντίνος Σωτηρέλης. Εγώ μέσω μιας συμφοιτήτριάς μου έτυχε να πάω στη χοροδία του Σωτηρέλη, αλλά κάποια στιγμή βρέθηκα στις πρόβες της χοροδίας του Σταμάτη και είπα θα πάω από εδώ. Τον πιάνω μια μέρα και του λέω «Γράφω στίχους, να στους δώσω να τους δεις». Έτσι έγινε το πρώτο μου τραγούδι, το «Να σου λερώνω το φιλί», που μπήκε εκ των υστέρων στα σκουριασμένα χείλια. Είχα τη χαρά να μου επιστραφεί ο λόγος μου με το έμβλημα της μελωδίας. Πολύ νωρίς μου δόθηκε το δώρο από τον Σταμάτη να ακούσω με τη φωνή του στο σπίτι μου αυτό που είχα γράψει με τη μελωδία του. Δεν υπήρχε τίποτα στο μυαλό μας για καριέρα ή επιτυχία. Απλώς με ευχαριστούσε ότι μπήκα σε μια σχολή με μοντέρνα μαθήματα, όχι αρχαιούρες, με προοδευτικούς καθηγητές. Βρέθηκα μέσα σε ό,τι αγαπούσα, σε μουσική, πρόβες, τραγούδι. Δεν έβλεπα την ώρα να πάω στο πανεπιστήμιο.

Κυκλοφορώ και πλοφορώ, κλασικός πια δίσκος, μεγάλη επιτυχία, 40 χρόνια και κάτι από το 1986, ακριβώς πια, όταν κυκλοφόρησε. Μια αγκαλιά τραγούδια, μια ανθοδέσμη πραγματική μουσική εκείνα τα τραγούδια αυτού του δίσκου, με την Λίνα Νικολακοπούλου να γράφει τους στίχους, το Σταμάτη Κραουνάκη τη μουσική και την Άλκη την πρώτο ψάλα την ερμηνεύει. Είναι ο πρώτος από σειρά δίσκων που έκαναν μετά μαζί, μια σειρά επιτυχιών. Η Λίνα Νικολακοπούλου που επίσης βέβαια λίγο αργότερα συνεργάζεται και με Γκόραν Μπρέγκοβιτς, κατόπιν και με Άρα Ντινξιάν και με τον Νίκο Αντίπα και με τον Μίκη Θοδωράκη και με πολλούς συνθέτες, χωρίς να χάνει ποτέ την σχέση της φιλίας και της συνεργασίας με τον Κραουνάκη. Την Νικολακοπούλου εγώ τη γνώρισα, για να πούμε και καμιά κουβέντα εδώ για τα δικά μας, από κοντά το 1991, και τότε είχαμε την πρώτη μας συνέντευξη στο ράδιο, στο τότε ράδιο Παρατηρητής. Έκτοτε κάναμε πολλές ευτυχώς και μέχρι πρόσφατα και είχαμε και πάρα πολύ καλή συνεργασία πάντα στο ράδιο. Όμως τότε που είχαμε γνωριστεί, είναι αλήθεια ότι δεν αφήσαμε τις καλύτερες εντυπώσεις ο ένας τον άλλον, όπως φάνηκε, ιδίως εγώ στην Λίνα, γιατί μετά όταν είχε την παρουσίαση του δίσκου Παραδέχτηκα, γι' αυτό άλλωστε είχαμε κάνει τη συνέντευξη, για να μιλήσουμε για το Παραδέχτηκα. Στον Ιαννό με κοιτάει καλά, ήμουν μέσα στον κόσμο που γινόταν η παρουσίαση, τότε δίσκο 45 στροφών τα λοιπά, γινόταν συνέντευξη τύπου, ήταν μεγάλα γεγονότα τότε οι κυκλοφορίες των δίσκων. Καμιά φορά κλείναν δρόμοι όταν κυκλοφορούσε και όταν έβγαινε μια καινούργια δισκογραφική δουλειά στον κόσμο στην κυκλοφορία. Λοιπόν, ήμασταν στον Ιαννό στην Αριστοτέλους, κοιτάει κάπου στο βάθος, λέει αυτός εκεί ο τύπος, λέει, με ενοχλεί. Είχαμε κάνει το μεσημέρι, το πρωί τη συνέντευξη, το μεσημέρι, το βράδυ τώρα γίνονται αυτά, απόγευμα. Κοιτάω πίσω μου να δω ποιον δείχνει, αλλά τελικά δεν έδειχνε κάπου πίσω μου, έδειχνε εμένα. Και λέει, δεν θέλω, λέει, να είναι εδώ, με ενοχλεί. Εντάξει, πώς είχε γίνει η ιστορία? Εγώ έκανα ερωτήσεις, κάπως στρασίς είναι αλήθεια. Δηλαδή, έλεγα, την είχα, ας πούμε, υποβάλει στην βάσανο του να εξηγήσει γιατί μελοποιεί τραγούδια που βασίζονται στην τσιγκάνικη παράδοση, στο ότι δεν έχουμε δικά μας, το ότι είναι σαν να απομυζαίνουμε, ας πούμε, τον πολιτισμό τους, λίγο σαν βρικόλακες πίνουμε το αίμα τους για να ζήσουμε. Αυτά την ενόχλησαν, όπως και οι ερωτήσεις για το πώς είναι η προσωπική της ζωή, αλλά εγώ δεν τα έκανα με καμιά κακή πρόθεση φυσικά. Αυτό κατόπιν νομίζω ότι αποδείχθηκε, ότι λύθηκε δηλαδή η εντύπωση ότι ήμουν κακοπροαίρετος απέναντί της, απόλυτη συνέχεια. Και στην επόμενη μεγάλη μας συνέντευξη, στο Διευχόν, που βγαίνει ένα χρόνο και κάτι μετά, στα 1992, μου γράφει στον δίσκο που μου αφιερώνει της Αλεξίου τότε: «Γιάννη μου, η ιστορική συνθήκη του Γέννη Χαμάμ επικυρώνεται σήμερα για σένα και για μένα, διευχόν της αγάπης, η φίλη σου η Λίνα, 20/12/92». Και εγώ βέβαια παραδέχτηκα ότι στην πρώτη μας συνέντευξη ήμουν κομματάκι αγενής.

Ακούμε λοιπόν το παραδέχτηκα και ένα από δύο λόγια ακόμα αφορμή για τη σημερινή εκπομπή, βέβαια τα γενέθλια της Λίνας Νικολακοπούλου, η 30η του Ιούνιου. Και έκτοτε λοιπόν, χωρίς να βρισκόμαστε και πολύ τακτικά λόγω της απόστασης Αθήνα-Θεσσαλονίκη, χτίσαμε μια σταθερή φιλία με την Νικολακοπούλου και συνεργασία που ευσφραγίστηκε, θα θυμάστε, η παλαιότερη με την παρουσία της και σε εκδήλωση του 1958, όταν κάναμε στο Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης την Ποίηση των Στίχων, 2019 για την ακρίβεια, την Άνοιξη, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα της Ποίησης, που ήταν, είναι στην Εαρινή Ισημερία, 21 του Μάρτη. Με την Νικολακοπούλου έχουμε βρεθεί και σε επιτροπές στο Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού, σε συνεντεύξεις τύπου, στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, στα προγράμματά της που έχω παρακολουθήσει πολλά, αλλά βρεθήκαμε και σε καφενεία να συζητάμε και σε ταβέρνες ακόμη. Θυμάμαι μια φορά ήμασταν μαζί με την Δήμητρα, τη Γαλάνη, την συνάδελφο τη Λέλα, την Κεσίδου και τη Λινά και ακούγαμε το τραγούδι του Άκη Πάνου «Για μένα ο δρόμος είναι δρόμος». Οπότε καρφώνεται να το ακούει και στο τέλος γυρνά και μας λέει με θαυμασμό «Μα πώς το έγραψε αυτό, ποιο θα είναι το φινάλε όμως, δεν το μαντεύεις ακριβώς». Είχε ξετρελαθεί με αυτό μαντεύεις. Η Νικολακοπούλου λοιπόν, που λες αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, πρόσφερε και συνεχίζει να προσφέρει πολλά στη στιχουργική μας, στη στιχουργική των τραγουδιών, άνοιξε δρόμους και για τους νεότερους άνοιξε το δρόμο στον τρόπο που δένουν οι λέξεις μεταξύ τους. Είναι μοναδική, νομίζω αυτή ο Ρασούλης και ο Αλκαίος διαμόρφωσαν μια καινούρια απόλυτα κατάσταση για το τι σημαίνει στιχουργός στην Ελλάδα και στο ελληνικό τραγούδι. Αλλά και μια άλλη μεγάλη της παρέμβαση, μια τομή που έκαναν πραγματικά οι ιδέες της, ήταν στο να αλλάξουν τα προγράμματα της νύχτας. Σκεφτείτε ότι δεν είχαμε μέχρι να εμφανιστούν οι Άγαμοι Θήτε και στην Αθήνα η Νικολακοπούλου, δεν είχαμε καμία ιδέα τι θα πει μουσική παράσταση. Υπήρχαν από τη μια, ας πούμε, τα κέντρα που είχαν τα Καψούρικα και τα Μερακλείδικα και από την άλλη η Μπουάτ με τα ολίγον έντεχνο, ολίγον ρεμπέτικο και αρκετή μελαγχολία. Και η Νικολακοπούλου πέτυχε, πρότεινε πρώτα-πρώτα και επιμελήθηκε και κατάφερε να επιβάλλει την αντίληψη μουσική παράσταση, δηλαδή να υπάρχει ποιότητα, ψυχαγωγία, να υπάρχουν θεματικές παραγωγές. Έκανε τα Λεωφόρος Α, Β, έκανε το Χάραμα με τη Γαλάνη, έκανε το Οδός Νεφέλης με τη Χαρούλα, είχε βάλει συνεργασία με τον Βουτσινά στις παραστάσεις, έβαλε στο παιχνίδι σκηνοθέτες, σκηνογράφους, φωτιστές, γράφοντας βέβαια στίχους συγχρόνως, απαράμιλης ποιητικότητας και ευαισθησίας. Να κοίτα να δεις, σαν κι αυτό.

Από live της Αλεξίου, η Χάρης εδώ είναι μοναδική πραγματικά στην ερμηνεία αυτού του κομματιού. Μουσική βέβαια του Μπρέγκοβιτς και στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου. Είναι σπαρακτική, είναι εκπληκτική η ερμηνεία της. Νομίζω ακόμα και από την Όφρα Χάζα όταν λέει το Hello Hi μπορεί να είναι και καλύτερη. Είμαστε βέβαια και υποκειμενικοί σε κάποια πράγματα, όσο να είναι. Λοιπόν, για να ακούσουμε όμως και ένα άλλο αριστούργημα της Νικολακοπούλου, η οποία έγραφε, μάλλον έλεγε και τα εξής για αυτό το κομμάτι, κάτσε να δω που είναι που τα αφηγείται αυτά. Ναι, κάποια στιγμή λέει για τους γονείς ότι τους είχε χάσει και τους δυο και έβλεπε μετά λέει ανθρώπους να κλαίνε με το «αμά γερνάω», όπως και με το «βλεφαρό μου» του Κυπουργού. Μεγάλοι άντρες και γυναίκες να παθαίνουν το ίδιο. Και αναφέρει ότι όταν έγραψα το «Μαμά γερνάω» το 1988, ήδη τα είχα μέσα μου αυτά τα πράγματα. Προετοίμαζα τον εαυτό μου για την απώλεια των πιο δικών μου ανθρώπων. Η μητέρα μου έφυγε το 2007 και 10 χρόνια πιο νωρίς είχα χάσει τον πατέρα μου.

Πέρασε καιρός από τα παιδικά μας τα παιχνίδια, περνάει και κυλάν και τα λεπτά, περνάει και ο χρόνος και ο καιρός της εκπομπής και έχουμε λίγο χρόνο ακόμη σε αυτήν την σημερινή εκπομπή, την αφιερωμένη στα τραγούδια που έχουν τους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου με αφορμή τη γενέθλια ημέρα της, την 30η του Ιούνιου. Η βόλτα μας λοιπόν σήμερα εδώ με τον Βαγγέλη Καπετάνου στην τεχνική επιμέλεια, τον Γιάννη Τσολακή στην επιμέλεια και την παρουσία συνεχίζεται. Λέω πριν από μέσα μου, όχ και Θεός αν είναι και μαμά γερνάω, ας βάλουμε λίγο παιδικά παιχνίδια, ας πάμε και σε μια Κιβωτό και σε έναν Άδωνη, βρε αδερφέ.

Και σκέφτομαι πώς θα αναπρολάβουμε από αυτά που έχω για τη συνέχεια. Ο Άδωνης θα παίξει βέβαια αμέσως τώρα, αλλά μετά τι θα μείνει εκτός. Εκτός ίσως από το ομότιτλο, το μένω εκτός. Πάτωμα, ζελατίνα, μιλάω παλιά, τα λαϊκά. Ανεβάσαμε ανθρώπων έργα, τη καληνύχτα στα φιλιά. Πάμε κάπου, η σωτηρία της ψυχής. Τι να πρωτοπρολάβεις, τι να μεταδώσεις μέσα σε μια ώρα. Και βέβαια και πώς να σταθείς μονάχα στον στίχο της και να μην πεις και πέντε τουλάχιστον κουβέντες, δύο κουβέντες για το θέατρο, για τις μουσικές παραστάσεις που έχει κάνει, όπως ανέφερα και πριν. Η νύχτα κατεβαίνει με την Ελευθερία, ο Οδός Νεφέλης με την Αλεξίου. Έχει κάνει και το Σινέ Κεραμικός και μέχρι πρόσφατα αυτά που κάνει όλα είναι θεματικές, καταπληκτικές και παραστάσεις. Έχει γράψει επίσης χωρικά σε θεατρικές παραστάσεις. Τι άλλο έχει κάνει η Ελίνα Νικολακοπούλου? Έχει δουλέψει, άκου να δεις τώρα να σας πω και αυτή την ιστορία και ύστερα να πάμε στο τραγούδι, όταν ήταν μικρή ακόμα στο πανεπιστήμιο. Είχα φιλίες, λέει, με το σκηνογράφο Μανώλη Παντελιδάκη. Όταν δούλευε κάπου ο Μανώλης και έπρεπε να κάνει κάτι άλλο, μου έλεγε να πάω στη θέση του. Έτσι έβγαζα ένα χαρτζιλίκι. Αλλά ο Μανώλης, που γνώριζε επίσης την αγάπη μου για το σινεμά, με γνώρισε σύντομα στον Μάνο Ευστρατιάδη. Από τον Ευστρατιάδη βρέθηκα στο παρασκήνιο του Παπαστάθη και του Χατζόπουλου στη Σινετίκ. Τα γραφεία ήταν πίσω από το μουσείο στην Πατησίων. Δεν το λέω για τίποτε άλλο, αλλά θα θυμάσαι το τραγούδι που έγραψα. Το καλοκαίρι θα έρθει, ραντεβού θα σου δίνω στο μουσείο μπροστά κλπ. Ας βάλουμε το τραγούδι και πάμε για τη συνέχεια μετά.

Άδωνης λοιπόν, και πού είχαμε μείνει στην Ελλήνα όταν είναι ακόμα στο Πανεπιστήμιο και δουλεύει, στέλνοντας, κάνοντας δουλειές για Χατζηλίκη, πηγαίνει λέει τα φιλμ από τα γραφεία της Φίνος, την έστελναν να πάρει τα εμφανισμένα φιλμ και το έκανε πολύ γρήγορα, πεταγόμουν με μια μοτοσυκλέτα που είχα τότε. Έτσι είχα χρόνο να πίνω τον καφέ μου μπροστά από το Μουσείο με τους Γέρους, το ίδιο και στα Γαλακτοπολία της Ομόνιας. Συνεχίζει την αφήγηση, λέει ότι δούλεψε μετά από το παρασκήνιο, φυγέ στον Παπαστάθη, βοηθό σκηνοθέτη στον Καιρό των Ελλήνων. Τι να σου λέω, έπαιξα λέει σε μια σκηνή μαζί με τον Αλέξη Δαμιανό, Βίος και Πολιτεία. Μετά έπαιξα, αυτή την ηχογράφηση την έχω, αλλά δεν καλέ, γι' αυτό μεταδίδω, παιδιά μου, να ξέρετε. Έπαιξα στον Ηλεκτρικό Άγγελο του Ρετζή, δεν είναι καλός ο ήχος δηλαδή. Και τραγούδισα ένα ιταλικό τραγούδι, αυτό εννοώ, μαζί με τον Δημήτρη Μαυρίκιο, αριστούργημα το λένε. Γίναμε φίλες με την Τόνια Μαρκετάκη και τη Φρίντα Λιάπα, τις Συγχωρεμένες βέβαια. Και είναι αλήθεια εκεί ότι είδα πόσο δύσκολο πράγμα είναι ο κινηματογράφος να λιώνει τα πόδια σου και πόσο το τραγούδι είναι πολύ πιο απλό ως φόρμα, αφού δεν χρειάζεται να πουλήσει το σπίτι σου για να γίνει ένα κομμάτι χαρτί και τελείωσες δηλαδή, τίποτα άλλο. Αλλά εδώ να πω ότι ο τόπος αυτός, η χώρα μας, μας σηκώνει την ψυχή, αλλά μας τη βγάζει κιόλας προκειμένου να εκφράσουμε κάτι. Δηλαδή ενώ μας δίνει υλικό για να δημιουργήσουμε, καθημερινά μας σταυρώνει.

Με τούτα και μετά, όλα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε για την ακρόαση. Ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη στα τραγούδια που έχουν στίχο τα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου. Ήταν ο Βαγγέλης Καπετάνος στην τεχνική επιμέλεια, ήταν ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Για την Νικολακοπούλου που λέει ότι δεν ξέρω αν έβγαλα ποτέ πακτολό χρημάτων από τα τραγούδια μου, ξέρω όμως ότι είχα τη χαρά να γίνονται επιτυχίες. Ήταν μαγικό αυτά που έκανα όλη μου τη ζωή να πηγαίνουν σπουδαία. Ήταν η μεγαλύτερη ανταμοιβή μου. Ποτέ δεν μπήκα στη λογική της συνταγής της επιτυχίας. Τα έργα μου ήταν οι προθέσεις μου. Αν μοιάζανε και ήταν φωτοτυπίες, θα σου έλεγα πως είχα βρει έναν τρόπο να σε πηγαίνω όπου ήθελα. Όμως δεν ήταν έτσι. Ανά πάσα στιγμή τρογόμουν με τα ρούχα μου. Αν κάτι δεν μ' άρεσε, ήμουν πολύ γκρινιάρα. Είχα αγωνία και στην ενορχίστρωση και στην ηχογράφηση. Αλλά παρόλα αυτά τα κατάφερε να ανεβάσει το ελληνικό τραγούδι σε όμορφες, ωραίες καταστάσεις. Χαιρετώ σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Να σε δω και σπεράνω κάτι πάνω.

Να σας πω την αλήθεια, μέχρι προχθές, πριν 3-4 μέρες τέλος πάντων, και εγώ δεν ήξερα αυτήν την εκτέλεση της Μαντουμπάλας, αυτήν την διασκευή από το σχήμα Άνεμος, εκεί και τα μέσα της δεκαετίας του 2000. Ούτως ή άλλως ακούγεται πολύ δεκαετία του 2000 αυτή η ηλεκτροπαραδοσιακή διασκευή, αυτός ο ηλεκτροπαραδοσιακός ήχος. Και επίτηδες το βάζω στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής για να θυμηθούμε πώς είχα ξεκινήσει αυτές τις εκπομπές. Και τι εννοώ με αυτές τις εκπομπές? Ότι έχουμε φτάσει πλέον αισίως στην πρώτη Παρασκευή του μήνα αυτού. Επομένως, επιστρέφουμε στην σειρά εκπομπών με όλα αυτά τα τραγούδια τα οποία τα γνωρίσαμε στα ελληνικά. Ωστόσο, επρόκειτο για διασκευές ξένων τραγουδιών. Και είχα ξεκινήσει κάνοντας την πρώτη εκπομπή πριν χρόνια πλέον, κάνοντας ένα έτσι ειδικό αφιέρωμα σε όλα εκείνα τα ινδικά τραγούδια τα οποία παρουσιάστηκαν σαν ελληνικά λαϊκά, κυρίως τη δεκαετία του 50 και την δεκαετία του 60. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Ο Ηλίας Σταμπουλής σήμερα μαζί μας στον ήχο, και είπαμε ξεκινάμε με αυτόν τον τρόπο σήμερα την εκπομπή μας. Και αφού έτσι θέλω να θυμηθούμε πριν προχωρήσουμε με τη σημερινή μας ροή, πάμε εκεί πίσω τις δεκαετίες για να ακούσουμε τη Μαντουμπάλα όπως την είχε τραγουδήσει και ο Στέλιος Καζαντζέδης.

Και βέβαια υπενθυμίζω ότι όλα αυτά τα τραγούδια κυρίως προέρχονταν από ινδικές κινηματογραφικές ταινίες και τα τσίμπησαν έτσι. Κάποιοι τα έφεραν στην Ελλάδα, έγραψαν τους στίχους στα ελληνικά και στην αρχή τα πλάσαραν ως ελληνικά τραγούδια. Ταινίες οι οποίες μάλιστα είχαν και αρκετή απήχηση στην Ελλάδα, προβάλλονταν πολύ και σε κινηματογράφους κανονικούς, έτσι σε εισαγωγικά, αλλά και σε περιπλανόμενες αίθουσες, οι περισσότερες έτσι με την Ναργκής, έτσι πολύ πολύ γνωστές ταινίες και ιστορίες. Θα πάμε να ακούσουμε και το original τραγούδι, δεν θα προσπαθήσω καν να προφέρω τον τίτλο στα ινδικά, θα το ακούσουμε ωστόσο από τη Λάτα Μαγκεσκάρα.

Το ρόμπο, θα έχετε καταλάβει, όπως κάνω συνήθως στις εκπομπές αυτές, είναι να βάζω τα τραγούδια να τα ακούμε δίπλα-δίπλα, πρώτα το ελληνικό και στη συνέχεια το original ή τέλος πάντων κάποια εκτέλεση που βρίσκω εγώ έτσι πιο ταιριαστή από το original, γιατί πολλές φορές ένα τραγούδι το γνωρίζουμε ότι μπορεί να έχει διασκευαστεί στην ίδια γλώσσα ή σε πολλές διαφορετικές γλώσσες, πολλές ακόμα και δεκάδες ή και εκατοντάδες φορές. Έχουμε δει αντίστοιχα παραδείγματα σε αντίστοιχες εκπομπές. Συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 2000 με έναν αστερίσκο ωστόσο, γιατί το Ιστορία Παλιά που μόλις ακούσαμε από την Ελευθερία Ραβανιτάκη και τον Χρήστο Θηβαίο κυκλοφόρησε το 2001 στον δίσκο Εκπομπή. Ήταν ένα από τα τραγούδια τα οποία δεν είχαμε προλάβει να ακούσουμε. Το original, ή μάλλον η γαλλική, η γαλλόφωνη εκδοχή του original, είχε κυκλοφορήσει από τον Ισμαήλ Λο 7 χρόνια νωρίτερα, το 1994, στον δίσκο Ίσο. Ο τίτλος του στα ελληνικά νομίζω πως μεταφράζεται ως «Η γυναίκα που δεν έχει μίσος πάνω της», κάπως έτσι.

Εντάξει, αυτό το τραγούδι είναι ένας από τους λόγους που ξεκίνησε αυτές τις εκπομπές, ένας από τους λόγους που ξεκίνησα να μαζεύω γενικά πριν από αρκετά χρόνια όλες αυτές τις διασκευές για άλλο σκοπό. Βέβαια, τότε όλα αυτά που φοβάμαι από την άλκη στις πρωτοψάλτη των δίσκων, να σε βλέπω να γελάς, το 2004, ένας δίσκος πάρα πολύ επιτυχημένος, είχε πουλήσει τότε πάνω από 80.000 αντίτυπα για την ελληνική αγορά. Σημαίνει αυτό ότι έγινε διπλά πλατινένιος ο δίσκος με τεράστιες επιτυχίες μέσα, όπως και αντίστοιχα τεράστια επιτυχία ήταν και το original How You Remind Me των Καναδών Nickelback μέσα από το Silver Side Up του 2001. Ένας δίσκος ο οποίος από μόνος του πούλησε πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο. Έγινε νούμερο 1 στον Καναδά, στην Αγγλία, νούμερο 2 στην Αμερική. Το τραγούδι έγινε νούμερο 1 και στον Καναδά και στην Αμερική, νούμερο 4 στην Αγγλία, και είναι ένα από τα τραγούδια τα οποία σημάδεψαν και τους ίδιους τους Nickelback, αλλά νομίζω ότι γενικότερα την δεκαετία του 2000. Ας το ακούσουμε.

0: Και η αλήθεια είναι ότι οι Nickelback, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχουν δεχτεί αρκετό μίσος, πολύ απλά για την ύπαρξή τους. Και okay, μέχρι σε ένα σημείο μπορώ να το καταλάβω που είναι σημείο, και μετά η αλήθεια είναι πως όχι. Εντάξει, ίσως περνάει λίγο βέβαια και στην σφαίρα του χιούμορ, όπως και να έχει, τους ακούσαμε στο How You Remind Me ή όλα αυτά που φοβάμαι νωρίτερα από την άλκηση της Πρωτοψάλτη. Πάμε να περάσουμε τώρα και στη Ραλία Χριστίδου, η οποία έγινε γνωστή μέσα από το Fame Story του 2004. Έβγαλε τον πρώτο της δίσκο το 2005 με τον τίτλο Με το Βλέμμα της Καρδιάς, και εμείς θα την ακούσουμε στο Εγώ για Σένα.
1: Με ρωτάς εγώ για σένα τι θα έκανα, αν θα το σκαγά μια μέρα απ' τη δουλειά, αν θα το σκαγά μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Αυτός ήταν ο Αντριάνο Τσελεντάνο, Ancora Vivo, από το 2004 το τραγούδι είναι αυτό. Το ακούσαμε λίγο νωρίτερα από τη Ραλία Χριστίδου ως Εγώ για Σένα. Και πάμε να κορυφώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τις Ρόδες που κάνουν τον ντεμπούτο τους το 2005 και τις γνωρίζουμε κυρίως με το τραγούδι Just the Two of Us, για την αγάπη αυτή, έτσι όπως το λέγαμε μεταξύ μας. Συγχωρήστε έτσι και μερικές ατασθαλίες της γλώσσας. Hey.

0: hip-hop.
1: Αυτές ήταν λοιπόν και οι Ρόδες. Πάμε να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και με το original που τραγούδησε ο Bill Withers σε δίσκο του Grover Washington Jr. το 1980. Ήταν το Wine Light του 1981, κυκλοφόρησε το τραγούδι ως single, πάρα, πάρα πολύ επιτυχημένο, κυρίως βέβαια στην Αμερική. Το Just the Two of Us, με αυτό θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και με την σημείωση πως, να θυμάστε δηλαδή εσείς, ότι οι εκπομπές αυτές, τα επεισόδια δηλαδή αυτού του αφιερώματος, μεταδίδονται μία φορά μόνο κάθε μήνα και πιο συγκεκριμένα συνήθως την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα. Κάπως έτσι θα σας αφήσω εγώ για σήμερα. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης Ηλίας Σταμπουλής σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Κάπου το 1938 ο Λούις Άμστρονγκ, ο Φρέντι Γκριν και ο Τσάρλι Κρίστιαν επισκέπτονται την Ελλάδα και έρχονται σε επαφή με τη μουσική του Μάρκου Βαμβακάρη και του Βασίλη Τσιτσάνη. Γοητεύονται από την λιτότητα της ρεμπέτικης πρακτικής και φιλοσοφίας και έπειτα από παρόντρινση του Μανώλη Χιώτη αρχίζουν να παίζουν ως τρίο σε κουτούκια και τεκέδες. Έτσι δημιουργείται η παράδοση του τρίο Ορλεάνη και αυτή είναι φυσικά μια ιστορία που έχουν επινοήσει οι τρίο Ορλεάνοι, οι οποίοι είναι σήμερα εδώ μαζί μας ζωντανά στο στούντιο του 958. Τους ακούσαμε ήδη και ξεκινήσαμε με ένα κομμάτι live από τους τρίο Ορλεάνοι, το πολύ γνωστό Mac the Knife. Καλησπέρα σε όλους.

0: Προύσαλης είναι δίπλα μου, τον οποίο ακούμε στην φωνή και στο τύπανο. Καλησπέρα, Θοδωρή.
1: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε.
0: Ευχαριστούμε που ήρθατε. Ο Πάνος Καρνούτσος είναι στην ηλεκτρική κιθάρα και ο Στράτος Αποστολίδης στην ακουστική κιθάρα. Να πούμε λοιπόν ότι τι θα παίξουμε και τι θα ακούσουμε σήμερα. Σήμερα θα ακούσουμε κομμάτια που δεν συνηθίζουμε να ακούμε στο Τζουκμπόξ, γιατί στο Τζουκμπόξ συνήθως ασχολούμαστε με την ελληνική μουσική και τα ελληνικά τραγούδια. Ωστόσο, έχουμε ένα σχήμα της πόλης μας εδώ, το οποίο έχει δημιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη. Είστε λοιπόν οι τρίο Ορελεάνοι. Πες μας, Θοδωρή, πώς δημιουργηθήκατε, πώς αποφασίσατε να παίξετε μαζί και να παίξετε το ρεπερτόριο που θα ακούσουμε σήμερα και να πούμε και τι θα ακούσουμε σήμερα περίπου.
1: Ωραία. Λοιπόν, η ιδέα του σχήματος, από όσο ξέρω τουλάχιστον, είναι του Πάνου του Καρνούτσου, του κιθαρίστα. Και νομίζω, τουλάχιστον όσο εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου, είμαστε περίπου, είμαστε μπάντα του κορονοϊού. Δηλαδή κάπου το 18-19 δημιουργηθήκαμε. Κάναμε κάποιες πρόβες.
0: Πριν το κορονοϊό ήταν αυτά.
1: Ναι, πριν. Ένα χρόνο πριν.
0: Θα μας πει ο Πάνος μετά πώς είχε την ιδέα και με τι.
1: Δεν τα ξέρω καλά, ναι.
0: Μας θα πει μετά. Τι ρεπερτόριο θα ακούσουμε.
1: Θα ακούσουμε, νομίζω, παλιά τζαζ. Θα ακούσουμε παλιά μουσική της Νέας Ορλεάνης. Σε ρυθμούς που είναι κοντά στην blues, ίσως στην swing. Αυτά περίπου θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε όμως και κομμάτια τα οποία είναι και πιο σύγχρονα, αλλά θα προσπαθήσουμε να τα εντάξουμε στην πιο παλιά πρακτική.
0: Ξεκινήσαμε ακούγοντας το Mac the Knife, ένα τραγουδί του 1928, το οποίο πρωτακούστηκε στην όπερα της Πεντάρας. Ο Κουρτ Βάιλ έχει γράψει τη μουσική.
1: Κουρτ Βάιλ και ο Μπρέχτ.
0: Ο Μπρέχτ.
1: Το έργο είναι βασισμένο σε ένα παλιότερο θεατρικό έργο, η όπερα της Πεντάρας δηλαδή, είναι βασισμένο σε ένα έργο του Τζον Γκέι, την όπερα του Ζητιάνου, The Beggar's Opera, το οποίο μιλούσε για έναν, είναι η ιστορία στο Λονδίνο, είναι μια ιστορία του Λονδίνου. Και τότε, το 18ο αιώνα, σατήριζε κατά κάποιον τρόπο την κοινωνική ζωή, τη φτώχεια, της εποχής εκείνης. Και αντίστοιχα ο Μπρέχτ το μετέφερε στην Γερμανία και κατακρίνοντας το τότε την φτώχεια της εποχής του.
0: Ωραία. Τι θα ακούσουμε λοιπόν τώρα?
1: Τώρα θα ακούσουμε το When You're Smiling.
0: Ένα τραγούδι του 1928.

0: Είμαστε ζωντανά στο στούντιο του 958 της ΕΡΤ3. Ο Γιώργος Λιάκης, ο Ηλίας Σταμπουλής και ο Περικλής Κλιγόπουλος ρυθμίζουν τον ήχο που ακούμε και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τους τρίο Ορλεάνη, τρεις μουσικούς που βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη και τους ακούμε σε παλιότερα τραγούδια που προέρχονται, που μπορεί να είναι jazz standards από τη Νέα Ορλεάνη. Αυτό που ακούσαμε ανήκει στα κομμάτια τα πολύ δημοφιλή της jazz που ανήκουν σε ένα ρεπερτόριο που χρησιμοποιείται από όλους όσους θέλουν να παίξουν τέτοια μουσική. Και λέγαμε πριν με τον Θοδωρή πώς δημιουργηθήκατε ως τρίο Ορλεάνη. Γύρω στο 2018 είχες την ιδέα εσύ, Πάνο. Είναι ο Πάνος Καρνούτσος, τον οποίο ακούμε στην ηλεκτρική κιθάρα. Καλησπέρα. Πες μας λίγο πώς είχες αυτή την ιδέα.
1: Κυρίως διάβαζα αυτή τη μουσική με ένα looper, δηλαδή μια συσκευή που αντιγράφει αυτό που παίζεις και μπορείς να παίξεις από πάνω. Και μετά από ένα σημείο είχα κάνει δηλαδή ήδη κάποιες διασκευές παρόμοιες και αποφάσισα να το κάνουμε έτσι πιο όμορφα, να μπορούμε να μην στερούμαστε το πάθος σε αυτό το
0: εσύ ασχολείσαι με αυτή τη μουσική.
1: Να γίνεται μάλλον μουσική. Ναι, εγώ ασχολούμαι.
0: Παίζεις και στο σπίκιζες.
1: Μπράβο, ναι. Αλλά δεν είμαι ακαδημαϊκός τζαζίστας, δηλαδή προέρχομαι από τον κλασικό χώρο, οπότε και εγώ
0: είμαι κλασικός κιθαρίστας.
1: Και
0: τώρα λοιπόν παίζεις ηλεκτρική κιθάρα. Προφανώς σου αρέσει όλο αυτό το ρεπερτόριο και αποφάσισες εκτός από το Speak Easy να επικοινωνήσεις με τον Στράτο Αποστολίδη εδώ πέρα που έχουμε και τον Θοδωρή για να φτιάξετε τους τρίο Ορλεάνη.
1: Ναι, γιατί ήταν και φίλοι τα παιδιά και πάντα μας αρέσει να συνεργαζόμαστε και να...
0: Στην αρχή της εκπομπής διάβασα ένα κείμενο το οποίο έχεις γράψει εσύ από όσο ξέρω, στο οποίο μπλέκεις τον Louis Armstrong και άλλους τζαζίστες με τους ρεμπέτες τους δικούς μας. Από ό,τι βλέπω, εσείς έχετε και ένα στήσιμο έτσι όπως κάθεστε εδώ πέρα και έτσι όπως παίζετε ακουστικά, να πούμε τα παιδιά παίζουν ακουστικά εδώ μέσα στο στούντιο, το οποίο θυμίζει και λίγο ρεμπέτικη κομπανία ως προς το πώς κάθεστε και το στήσιμο που έχετε ως μπάντα. Υπάρχουν κάποιες ομοιότητες?
1: Ναι, αυτή ήταν και η αρχική ιδέα. Δηλαδή, στην αρχή δεν είχαμε καν τύμπανα, οπότε και οι ενορχιστρώσεις είναι κοντά στο αυτό το μπασοκίθαρο που είχαν στο ρεμπέτικο, που ήταν ένα μπουζούκι και μια κιθάρα εκεί τότε, προσπαθώντας και να το φέρουμε στα αμερικάνικα δεδομένα και... εγώ επειδή παίζω ηλεκτρική κιθάρα, οπότε δεν μπορούσα. Δεν είχα μάθει να παίζω μπουζούκι, το κάναμε με ηλεκτρική κιθάρα. Η ηλεκτρική κιθάρα μπήκε βέβαια στο 38 ή το 36 στη δισκογραφία και το 38 νομίζω ηχογράφησε ο Τσάρλι Κρίσταν με τον Μπένι Γκούντμαν πρώτη φορά. Είναι λίγο μεταγενέστερη από τα κομμάτια, αλλά πάλι συνηθίζεται σε αυτό το ρεπερτόριο.
0: Οπότε ουσιαστικά έχουμε μια απλή μορφή ενορχιστρωτική εδώ πέρα, ηλεκτρική κιθάρα, ακουστική κιθάρα και ένα τύμπανο. Τι θα ακούσουμε τώρα?
1: Τώρα θα ακούσουμε το Hello Dolly. Είναι, ναι, του Louis Armstrong.
0: Τέλεια.

0: After You've Gone, ακούσαμε από τους τρίο Ορλεάνι, τους οποίους έχουμε ζωντανά εδώ στο ανανεωμένο στούντιο του ραδιοφώνου του 958 της R3 και τους ακούμε να παίζουν κομμάτια. Τώρα τους ακούμε από την δεκαετία του 20 και του 30, το After You've Gone το 1918 γράφτηκε. Πιο πριν ακούσαμε το Hello Dolly. Είναι ο Θοδωρής Προύσαλης που ακούμε στην φωνή, που ακούμε στο τραγούδι και στα τύμπανα, στο τύμπανο. Είναι ο Πάνος Καρνούτσος που ακούμε στην ηλεκτρική κιθάρα και ο Στράτος Αποστολίδης που ακούμε στην ακουστική κιθάρα. Γεια σου, Στράτο.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Καλώς ήρθες στο 1958.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε. Παίζεις λοιπόν με τους τρίο Ορλεάνι. Ασχολείσαι με αυτή τη μουσική ή προέκυψε?
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτή η μουσική εμένα μου προέκυψε κυρίως μέσω του Πάνου, με τον οποίο είμαστε φίλοι από τα σχολικά χρόνια, από πολύ μικρή. Και ενώ είχα μια επαφή αρκετά με blues ή μουσικές παράλληλες με αυτήν, δεν είχα μέχρι τότε, πέραν του κομματιού που είναι όλοι σε επαφή με τον Louis Armstrong, ας πούμε, νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει έρθει σε επαφή, αλλά γνωρίστηκα καλύτερα μέσω της γνωριμίας μας και της φιλίας μας και κάπως βοητεύτηκα από αυτό το πράγμα και μπήκα...
0: Έρχεσαι να μελετάς εντατικά από όσο ξέρω.
1: Εντατικά.
0: Ναι, χρειάζεται μια μελέτη, χρειάζεται πρόβα. Τι κάνετε ως τρίο Ορλεάνι, πού εμφανίζεστε? Παίζετε σε διάφορα μαγαζιά, όπως ξέρω, σε φεστιβάλ, σε μικρούς χώρους?
1: Η αλήθεια είναι ότι παίζουμε σε διάφορους χώρους, δεν παίζουμε κάπου μόνοι.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Στη Θεσσαλονίκη κυρίως. Και εκτός πολλές φορές. Έχουμε κάνει live σε αρκετά σημεία στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή επίκειται ένα live την 5η στις 2 του μηνός Οκτωβρίου, δηλαδή πλέον, έτσι.
0: Στο κέντρο της πόλης, όπως ξέρω.
1: Ναι, στη βιβλιοθήκη του Belleville Συμπατρών. Και είμαστε σε διαδικασία να προσπαθώ να πείσω την μπάντα να ηχογραφήσουμε.
0: Θα ήταν ωραίο να κάνετε κάτι τέτοιο. Νομίζω είστε ένα ευέλικτο σχήμα, δηλαδή μπορείτε να εμφανιστείτε σε μικρούς χώρους και σε μεγαλύτερους, αλλά αυτό που φτιάχνετε, ναι, μπορεί να ηχογραφηθεί, μπορεί να... Ήδη κυκλοφορείτε ένα δισκάκι, το οποίο είναι σαν... Όχι demo, τι είναι αυτό?
1: Κατά βάση είναι ηχογραφήσεις από... live ηχογραφήσεις από πρόβες που κάναμε παλιότερα. Δεν μπορεί να θεωρηθεί δισκογραφία.
0: Όχι, όχι, απλά υπάρχει ένα δείγμα.
1: Ναι,
0: υπάρχει
1: ως... ναι, υπάρχουν και στο YouTube, υπάρχει το κανάλι μας στο YouTube όπου μπορεί να δει κάποιος διάφορα και να ακούσει, αλλά και βίντεο από live ηχογραφήσεις. Νομίζω όμως είναι η ώρα μας κάποια στιγμή να το κάνουμε λίγο πιο επίσημα.
0: Ωραία, και ήρθε η ώρα τώρα να ακούσουμε ένα κομμάτι που το περιμένω πολύ. Μια πολύ ωραία επιλογή.
1: Ναι.
0: Τι θα ακούσουμε, Στράτο, να το πούμε?
1: Θα ακούσουμε τις Αριστόγατες από το αντίστοιχο την αντίστοιχη ταινία του Walt Disney, ας πούμε, που ήταν, από ό,τι νομίζω, και η τελευταία του ταινία, έτσι, Θοδωρή?
2: Όλοι γάτι είναι μουσική.
1: Όλοι γάτι είναι μουσική.
0: Μπράβο. Θα τα ακούσουμε και θα πούμε μετά.

Για την μουσική λοιπόν ακούσαμε μόλις από τους Τρία Ορλεάνη ένα τραγούδι που ακούγεται στην ταινία Αριστόκατες, εμείς ακούσαμε την ελληνική εκδοχή. Μια ταινία του 1970 είναι οι Αριστόκατες και είναι χαρακτηριστικό των ταινιών της Disney ότι έχουν όλες πάρα πολύ καλή μουσική, πάρα πολύ ωραία soundtrack και εμείς ακούσαμε λοιπόν αυτό το ελληνόφωνο κομμάτι. Προτείνω να, από τους Τρία Ορλεάνη που έχουμε εδώ στο στούντιο του 958 και τους ακούμε να παίζουν μουσική, θα ήθελα να ακούσουμε ένα στίγμα σταθμού και αμέσως μετά να ακούσουμε κάτι ηχογραφημένο από τους Τρία Ορλεάνη. You are the reason our kids are angry με τη συμμετοχή της Κατερίνας Σισίνη. Αυτό θα το ακούσουμε από τον υπολογιστή και μετά θα επιστρέψουμε με live μουσική εδώ στο στούντιο.

0: γελάς? Γιατί γελάς συνέχεια?
1: Γράφουμε βίντεο, δεν θα γελάω.
0: Συνέχεια?
1: Συγγνώμη, εσύ είσαι μουντρωμένος, δηλαδή τόση ώρα.
0: Όχι, φυσιολογικός άνθρωπος.
1: Πρέπει να το ξανακάνουμε.
0: Μα, προφανώς.
1: Χαμογελάς, παιδί μου, στη κάμερα.
0: Και τι θα κάνεις, παιδιά? Όχι, φυσιολογικά.
1: Συγγνώμη.
0: Δες.
1: Δεν μπορώ να πάρω οδηγίες από σένα. Δες πως είσαι. Τι είναι αυτό που φοράς, ρε εσύ? Μία δουλειά έχει σήμερα.
0: Αυτό έχει παιχτεί σε πάρα πολλές παραστάσεις.
1: Χτενίστηκα. Μακιγιαρίστηκα. Ντύθηκα. Ψώνισα. Είναι καινούρια η ρόμπα μου. Γιατί γελάς?
0: Δεν σχολιάζω.
1: Πού το βρίσκεις το αστείο?
0: Και τώρα συγγνώμη.
1: Πρέπει να το ξανακάνουμε όλο αυτό τώρα με τρυπάνια. Το ξέρεις αυτό?
0: Να ήσουν πιο σοβαρή, να έπαιρνες άλλα ρούχα.
1: Είναι σοβαρή?
0: Ναι, ρούχα είναι αυτά.
1: Τελείωσα, εγώ κάτω μόνο σου.
2: Που έκαναν με τη συμμετοχή της Κατερίνας Σισίνη στο τραγούδι και ένα διάλογο έτσι που υπήρξε χιουμοριστικό με τον Θοδωρή Προύσαλη. Και εμείς είμαστε εδώ λοιπόν για να συνεχίσουμε να ακούμε τους τρίο Ορελιάνη ζωντανά να παίζουν κομμάτια. Τι θα ακούσουμε, Στράτο Αποστολίδη, τώρα?
3: Τώρα θα ακούσουμε το My Baby Just Cares For Me, ένα τραγούδι με λίγο ιδιαίτερη ιστορία. Γράφτηκε στη δεκαετία του 20, τέλη της δεκαετίας αν θυμάμαι καλά. Παρ' όλα αυτά έγινε γνωστό, πάρα πολύ γνωστό μάλλον, από την Νίνα Σιμών. Με μια αρκετά διαφορετική διασκευή από το πρωτότυπο, αρκετά χρόνια αργότερα, το 1960 κάτι, αν θυμάμαι καλά, 65, 67 νομίζω. Εμείς... θα παίξουμε την αρχική version.
2: Από τη δεκαετία του 30.
3: Ναι, που είναι και η εποχή που μας ταιριάζει πιο πολύ.
2: Ωραία.

Θέλω να πω ότι τα παιδιά εδώ, οι τρίο λένε, έχουν φτιάξει από την αρχή, από την ώρα που ξεκίνησαν, ένα πολύ ωραίο κλίμα στο στούντιο του 958. Παίζουν έτσι ήρεμα και πολύ γλυκά τραγούδια γνωστά που μας αρέσουν και αγαπάμε και βγαίνει ένας πολύ ωραίος ήχος με τη βοήθεια του Γιώργου Λιάκη, του Λία Σταμπουλή και του Περικλή Κλιγκόπουλου που ρυθμίζουν τον ήχο. Είναι και ο Φάνης Λιάκος στο στούντιο του 958 και είμαστε όλοι εδώ και ακούμε και οι ακροατές και οι ακροάτρες που μας ακούν από τη συχνότητα του 958 και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της Ερτέκο. Φτάνει όλο αυτό που δημιουργείται εδώ στο στούντιο το 958 και στα ραδιόφωνα και στο ίντερνετ. My baby just cares for me. Ακούσαμε λοιπόν στην πρώτη του εκδοχή από την δεκαετία του 30, ένα από τα jazz standards, ένα από τα δημοφιλή τραγούδια και ένα από τα πολύ δημοφιλή τραγούδια είναι και αυτό που θα ακούσουμε, Kiss of Fire.

Is on fire, λοιπόν, ακούσαμε από τους τρίο Ορλεάνη. Ακούμε ωραία μουσική, πολύ ωραία παίξηματα εδώ στο στούντιο του 958. Ξαναλέω, Θοδωρής Προύσαλης είναι η φωνή των τρίο Ορλεάνη, Πάνος Καρνούτσος στην ηλεκτρική κιθάρα και Στράθος Αποστολίδης στην ακουστική κιθάρα. Και επειδή σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής, νομίζω πως προλαβαίνουμε να ακούσουμε άλλα δύο τραγούδια. Ακριβώς έτσι όπως το θέλουμε και το έχουμε προγραμματισμένο. Οπότε να ακούσουμε ένα κομμάτι του George Gershwin.

0: Ήταν ένα από τα πάρα πολύ ωραία jukebox, μια από τις πολύ ωραίες εκπομπές αυτές που έγιναν σήμερα εδώ ζωντανά στο στούντιο του 958 με τους τρίο Ορλεάνη. Να πω ξανά ότι ο Θοδωρής Προύσαλης ήταν στη βονή και στο snare, ο Πάνος Καρνούτσος στην ηλεκτρική κιθάρα και ο Στράτος Αποστολίδης στην ακουστική κιθάρα. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι, αφού ευχαριστήσουμε τον Ηλία Σταβουλή και τον Γιώργο Λιάκη που ήταν στον ήχο, όπως και το Φάνη Λιάκο που είναι στο στούντιο του 958. Πάνω, μήπως να ακούσουμε κάτι λινόφωνο.
1: Ναι, και ένα για καληνύχτα, έτσι, ένα κομμάτι να ακούσουμε από τον αγαπημένο μας Λουκιανό.
0: Ο οποίος είχε πολύ καλή σχέση με την Νέα Ορλεάνη.
1: Φυσικά,
0: πήγαινε πολύ συχνά.
1: Έφερε στην Ελλάδα αυτή τη μουσική, δηλαδή εν μέρη είναι γνωστή στην Ελλάδα εξαιτίας του.
0: Και θα ακούσουμε ένα από τα πολύ αγαπημένα μας κομμάτια. Φυσικά. Και να σας αποχαιρετήσουμε με αυτό. Οι τρίο Ορλεάνη ήταν στο στούδιο του 958. Καλή συνέχεια.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

ούτε μαγκούρα στο προσκέφαλο σήμα, γιατί θα δέρνει κάθε μέρα τα παιδιά της. Κι όταν μιλάω θα με λέει αλυταρά,

Κι ο Μπάρμπας τότε σοβαρεύτηκε λιγάκι, την κούτρα ξύνη και παράγγειλε καφέ. Μητέρα, είπε, ήταν ένα κοριτσάκι που ορφανό μαζεύε άνθη σε παχτσέ.

Τι τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Πολλοί που πέρασαν ολόκληρη τη ζωή τους με αγάπες ξέρουν λιγότερα πάνω στην αγάπη από το παιδί που έχασε το σκύλο του χθες βράδυ. Thornton Wilder.
4: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 17 Ιουλίου και σήμερα γιορτάζουν ο Μαρίνος, η Μαρίνα, η Αλίκη, η Αλεξάνδρα και η Αλέκα. Χρόνια σας πολλά! Το 1958 γεννιέται Wong Kar-wai, σκηνοθέτης γνωστός για την υψηλή αισθητική του, μας χάρισε αριστουργήματα όπως το «Ερωτικές επιθυμίες» το 2046 και το «Οι άγριες μέρες μας». Το 1935 απεβίωσε ο Εμίλιος Δριάδης, από τους σημαντικότερους συνθέτες της ελληνικής εθνικής σχολής και αξιόλογος ποιητής. Τον αποκαλούσαν ο Σούμπερ της Ελλάδος. Το 1959 φεύγει από τη ζωή η σπουδαία Billie Holiday, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Ελεονόρας Φάγκαν. Λένε πως όταν τραγούδησε η Billie Holiday, το κοινό έμενε σιωπηλό. Πέθανε από κύραση του ύπατος σε ηλικία μόλις 44 ετών. Το 1717 παρουσιάζεται η πρώτη εκτέλεση του Water Music του Χέντελ, σε μια εντυπωσιακή παράσταση πάνω στον Τάμεση, με 50 μουσικούς να συνοδεύουν τη βασιλική βάρκα από το Whitehall έως το Chelsea. Το 1963 οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Αν θυμηθείς το όνειρό μου» με αγγλικό στίχο. Στις 17 Ιουλίου του 1995 ο Ρόμπι Williams ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τους Take That, σηματοδοτώντας την έναρξη της solo καριέρας του και έγινε πρωτοσέλιδο σε εκατοντάδες περιοδικά της Ευρώπης. Εκείνη την ημέρα έγιναν 20 απόπειρες αυτοκτονίες από θαυμάστριες του συγκροτήματος. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Λοιπόν, είναι 17 Ιουλίου, είστε συντονισμένοι στον 958. Στο μεταξύ υπάρχει έτσι μια φιλολογία για έναν καύσωνα που έρχεται. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς αυτό το γεγονός προβάλλεται και τονίζεται προς τα έξω. Είστε καύσωνας, με πόση αγάπη, με πόση λατρεία, με πόση εκδικητικότητα. Κάποιοι το λένε και το γράφουν τύπου νομίζατε ότι θα την γλιτώσετε, όμως όχι, κανείς δεν γλιτώνει. Βεβαίως αυτό εμείς το ξέρουμε, ψυχραιμία, πάντα ψυχραιμοί είμαστε, να δούμε πού θα πάει αυτό. Και όταν λέμε καύσωνας, μιλάμε για κάτι σαραντάρια, έτσι. Σκεφτείτε απλώς τι γίνεται στην Ευρώπη. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ με την Αγγελική Μπρέλου. Σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θα είμαστε και σήμερα μαζί εκτάκτως μέχρι τις 10, αμέσως μετά τις 9, με παρέα στο στούντιο, ενώ συνήθως μας τρώει μοναξιά, η μοναξιά μας τρώει τα σωθικά, αλλά αυτό σήμερα ανατρέπεται, καθώς θα έχω τη μεγάλη χαρά να μιλήσω με την συγγραφέα των ψυχολογικών θρίλερ, Μαρία Ράπτη. Υπηρετεί με συνέπεια ένα είδος το οποίο νομίζω πως έχει τη σημασία του ως προς τη διερεύνηση της ανθρώπινης κατάστασης. Όλα αυτά όμως λίγο αργότερα, 23 13 33 84 56 στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό και 69 378 291 σε περίπτωση που έχετε τη διάθεση να μας γράψετε ένα μήνυμα στο Viber, να το εξηγιόμαστε αυτό. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Εδώ λοιπόν είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Πού θα κινηθεί ο καύσωνας, με ρωτάει ένας φίλος, έλα μου και εσύ τώρα, εντάξει, λες και δεν τα ξέρεις. Τέλος πάντων, αυτό που λέμε καύσωνας δεν είναι μία απλή κατάσταση. Σας θυμίζω απλώς ότι πέρσι, εξαιτίας της πολύ μεγάλης ζέστης που έκανε στη Μεσόγειο, υπήρχαν κάποιες προβλέψεις οι οποίες έλεγαν ότι η Μεσόγειος τελειώνει ως καλοκαιρινός προορισμός, από τον οποίο παραδοσιακά σιτίζεται, αναπτύσσεται, υπεραναπτύσσεται μερικές φορές, καρά υπεραναπτύσσεται μερικές άλλες. Το λέω γιατί εχθές είδα μια φωτογραφία από μια παραλία στη Ζάκυνθο που κάποιος πραγματικά πρέπει να σκεφτεί και να απορρίσει πως κάποιος το έκανε αυτό στον εαυτό του. Τέλος πάντων, άλλη συζήτηση αυτή, ενώ βλέπουμε ότι φέτος η ζέστη βαράει προς τα αλλού, η Μεσόγειος δείχνει να τη βγάζει λίγο πιο καθαρή, τέλος πάντων όχι για πολύ, έτσι κι αλλιώς όλη αυτή εδώ ιστορία η οποία λέγεται ζέστη και η οποία αντιμετωπίζεται, και αυτό είναι το ζήτημα των ειδικών, ως ένα μετεωρολογικό φαινόμενο και όχι ως ένα έκτακτο υγειονομικό φαινόμενο, είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει μάλλον κατά πολύ τις συνήθειες των ανθρώπων, εάν και εφόσον υπάρξουν και στο άμεσο μέλλον τέτοιου τύπου φαινόμενα. Πάντως στη χώρα μας σήμερα μια αστάθεια με τοπικές μπόρες, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, και μετά μαντέψτε, πάλι καθαρή τη βγάζουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μα τι έχουμε εμείς εδώ η Θεσσαλονίκη, μια βροχή ας πούμε εκεί πέρα που περπατάς, ίσα ίσα για να σου χαλάσει τα καινούργια δερμάτινα σανδάλια φέτος, και μετά η ζέστη αρχίζει και κατεβαίνει προς τα κάτω. Στο μεταξύ δεν είναι καθόλου πλάκα, διότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοινώνει τουλάχιστον 12.000 επιπλέον θανάτους, οι οποίοι καταγράφηκαν σε περίπου 10 ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια του κύματος καύσωνα που σημειώθηκε τον Ιούνιο και από τον οποίο ακόμη δεν έχουν ξεμπλέξει. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από συγκεντρωτική έρευνα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων και βασίζεται σε δεδομένα εθνικών αρχείων και κρατικών ινστιτούτων. Είναι αυτό που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, είναι ότι αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται ζέστη, λέγεται καύσωνας ή λέγεται όπως θέλετε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα έκτακτο υγειονομικό φαινόμενο και όχι απλά ως ένα μετεωρολογικό το οποίο ίσως να έχει μια άλλου τύπου αντιμετώπιση. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση στην Ισπανία και υπάρχει ένα εθνικό κέντρο επιδημιολογίας το οποίο παρακολουθεί την θνησιμότητα και απέδωσε 610 θανάτους στη ζέστη το διάστημα μεταξύ της 20ης

δεύτερης και 28 Ιουνίου. Και αν σκεφτεί κανείς πόσο σύντομο είναι το διάστημα αυτό, είναι τέλος πάντων κάτι συγκλονιστικό. Προφανώς και δεν μας αρέσει να κινδυνολογούμε. Προφανώς και δεν μας αρέσουν καθόλου όλα αυτά. Προφανώς και δεν μας αρέσει καθόλου να λέμε ότι ο κόσμος βαδίζει προς τα ύστερά του, γιατί αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Όμως δεν μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι βρίσκεται μπροστά σε ένα φαινόμενο το οποίο ενδεχομένως να είναι πρωτόγνωρο, τουλάχιστον ως προς τη διάρκεια του, γιατί προφανώς και αντιμετώπισαν και άλλες ζεστές μέρες στην κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη. Αυτό όμως δείχνει να είναι κάτι διαφορετικό και υπάρχουν Ινστιτούτα και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες φέρνουν αυτά εδώ τα παράξενα στοιχεία. Φέτος η Γαλλία περνάει ένα πάρα πολύ δύσκολο και άγριο καλοκαίρι, αλλά έχουμε περίεργες και ανησυχητικές καταγραφές και από το Βέλγιο και από την Ολλανδία, που έλεγες ρε εσύ αυτοί εκεί πέρα μήπως τη βγάζουν λίγο περισσότερο καθαρή. Δείχνει ότι φέτος το καλοκαίρι ούτε εκεί είναι τα πράγματα πάρα πολύ εύκολα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε, εδώ με την Αγγελικούλα, λέμε ιστορίες από το ελληνικό καλοκαίρι και φτάσαμε στην περίπτωση της Χαλκίδας. Τι ωραία πόλη που είναι η Χαλκίδα με τα τρελά νερά της και είναι μια πόλη η οποία έκανε δύο μεγάλες προσφορές στον ελληνικό και στον παγκόσμιο πολιτισμό με την περίπτωση του Σκαρίμπαν αλλά και με την περίπτωση του Νίκου Σκαλκότα. Τέλος πάντων, νομίζω πως οι Χαλκιδιώτες θα πρέπει να είναι υπερήφανοι για αυτά τα άξια τέκνα. Βέβαια ο Σκαρίμπας καλό θα ήταν να μην έπεφτες κατά κάποιο τρόπο στα νύχια, στο στόμα ή στα χέρια του, διότι όπως η παράδοση τον θέλει και νομίζω ότι έτσι ήταν τα πράγματα, είχε έναν πολύ περίεργο και ορμητικό χαρακτήρα. Η περίπτωση του Νίκου Σκαλκότα ήταν πολύ διαφορετική, καθώς αυτό το μεγάλο ταλέντο φεύγει για να σπουδάσει στην Αθήνα και από εκεί στο Βερολίνο για να μπλέξει με την πρωτοπορία και στη συνέχεια η ζωή του να πάρει αυτήν τη συγκλονιστική τροπή. Και ξέρετε, είναι συγκλονιστικό για το πώς μετριότατοι συνθέτες, ας μην λέμε τώρα ονόματα, ήρθαν μπροστά και καθόρισαν σε πολύ μεγάλο βαθμό την προβολή και τις στίχες των άλλων, ενώ πρόσωπα τα οποία είχαν πραγματικά να προσφέρουν κάτι φρέσκο και καινούριο στη μουσική, όχι μόνο την ελληνική, αν είναι δυνατόν τώρα εδώ πέρα μιλάμε για μια ευρωπαϊκή πρωτοπορία, χρειάστηκε να περιμένουν πάρα πολλά χρόνια μέχρι η μουσική τους να αρχίσει να ακούγεται στις αίθουσες συναυλιών. Και ας μην μιλήσουμε για τον τόσο άδοξο θάνατο του Νίκου Σκαλκότα, από κάτι το οποίο θα μπορούσε πραγματικά να έχει σωθεί, αλλά ακόμη και αυτός ο σεμνός χαρακτήρας του έπαιξε και αυτός ρόλος όταν πήγε με μια οξία κατάσταση και αντί να πει σας παρακαλώ πάρα πολύ χρειάζομαι τώρα ένα γιατρό να καθίσει και να περιμένει υπομονετικά την σειρά του. Ένας άδοξος θάνατος σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μουσική και σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ζωή η οποία σχετίστηκε με τις πρωτοπορίες στην Ευρώπη. Ξέρετε, έχουμε πια επιστολές του Νίκου Σκαλκότα στην Έλλια Σκητοπούλου. Είναι ένα εκπληκτικό, πιστέψτε με, εκπληκτικό βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από την κόκκινη σειρά των εκδόσεων Λότζια. Πραγματικά δεν είναι μόνο πως κανείς γνωρίζει καλύτερα τόσο το συνθέτη όσο και την Νέλια Σκητοπούλου, είναι σαν να ζωντανεύει μια ολόκληρη εποχή. Είναι πραγματικά οι επιστολές αυτές ένα σχόλιο πάνω στη φύση της δημιουργίας και στις πολύ μεγάλες δυσκολίες που συναντούν εκείνοι οι οποίοι πραγματικά αποφασίζουν να ακολουθήσουν τα νέα ρεύματα και να τα υπηρετήσουν. Πριν από λίγες ημέρες κάναμε εδώ μια συζήτηση για το πόσο πρέπει ή δεν πρέπει να δημοσιεύονται κάποιες επιστολές, κυρίως όταν πρόκειται για μια ερωτική αλληλογραφία, με αφορμή την είδηση της έκδοσης στα ελληνικά των ερωτικών επιστολών της Μαρία Καζάρες και του Αλμπέρ Καμί. Όμως σε κάποιες άλλες περιπτώσεις πραγματικά οι επιστολές ανασταίνουν μια ολόκληρη εποχή και βεβαίως έχει γραφτεί και μυθιστόρημα καταπληκτικό του Βασίλη Τσιμπούκη, επίσης από τις εκδόσεις Λότζια, με τίτλο «Συγκάτοικος», ένα μυθιστόρημα το οποίο έχει αυτό το στοιχείο το φανταστικό, καθώς ο κεντρικός ήρωας του συγγραφέα συγκατοικεί κάποια στιγμή με τον Νίκο Σκαλκότα, ο οποίος ήταν ένα δύσκολο υλικό. Δύο βιβλία τα οποία είναι συγκλονιστικά, είτε γνωρίζει κανείς καλά τον Σκαλκότα είτε δεν τον γνωρίζει και τόσο καλά.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, όλες αυτές εδώ οι εξελίξεις στον καιρό, στις θερμοκρασίες, στα γεωπολιτικά, στα μη χειρότερα, αλλάζουν αυτό το πράγμα το οποίο λέμε ταξίδι. Έτσι και αλλιώς αξίζει, ξέρετε, κανείς να διερευνήσει το τι σημαίνει, ας πούμε, ταξίδι διαχρονικά, και μιλάω πάντα για το ταξίδι της αναψυχής. Δεν μιλάμε για τα ταξίδια της ανάγκης, γιατί κάποτε στην Ευρώπη το να είσαι έμπορος ήταν το πιο επικίνδυνο επάγγελμα το οποίο μπορούσε κανείς να κάνει, καθώς θα έπρεπε κάποια στιγμή να περάσει από δρόμους οι οποίοι είχαν απομείνει από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ανάμεσα στα χαλάσματα τους, διότι πολλούς από αυτούς τους δρόμους κατά τη διάρκεια του μεσαίωνα χάλασαν και θα έπρεπε να βρουν άλλους τρόπους για να φτάσουν στον προορισμό τους, ενδεχομένως διασχίζονταν κάποια βάση και οτιδήποτε άλλο τέτοιο που σημαίνει άπειρους κινδύνους, και όχι μόνο από ζώα, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις από τους ίδιους τους ανθρώπους, μέχρι που φτάνουμε στο ταξίδι της αναψυχής. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα αποσπάσματα σε ιστορικούς, ακόμη και από ιστορικούς του μεταπολεμικού κόσμου, όπως είναι ο Τόνι Τζάντ, ο οποίος έχει μελετήσει το φαινόμενο του σιδηρόδρομου, δηλαδή το κατεξοχήν φαινόμενο της νεωτερικότητας, το οποίο, ενώ απλοποιεί τη ζωή των ανθρώπων για τις επαγγελματικές τους ασχολίες και τους βοηθά στο να βρουν λύσεις για όλα εκείνα που κάνουν προκειμένου να επιβιώσουν, χωρίς κανείς να το περιμένει, εξαιτίας αυτών των απρόβλεπτων συνεπειών των κοινωνικών δράσεων, όπως λέει και ο Βέμπερν, ξαφνικά γεννιέται κάτι το οποίο δεν μπορούσε κανείς ποτέ να φανταστεί. Το ταξίδι της αναψυχής. Να μπαίνει κανείς κάπου, σε ένα μέσο μεταφοράς, στο σιδηρόδρομο για παράδειγμα, και να ταξιδεύει σε μια άλλη κοντινή ή πιο μακρινή πόλη, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Για κάτι το οποίο αργότερα βαφτίστηκε αναψυχή. Πώς φτάσαμε από αυτό στον υπερτουρισμό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή, και πώς φτάσαμε το ταξίδι να είναι ένα από τα πιο ποθητά πράγματα σε ολόκληρο τον κόσμο έχει και αυτό τη σημασία του, και είναι μια ιστορία την οποία αξίζει κανείς να παρακολουθήσει. Το ταξίδι νοηματοδοτείται κάθε φορά και διαφορετικά, μπορεί κανείς να πει ακόμη και από χρόνο σε χρόνο, και πολύ τακτικά αυτό το φαινόμενο το οποίο λέγεται τουρισμός πηγαίνει και το βαφτίζει, ας πούμε, στα νάματα του πολιτισμού, στα νάματα της εμπειρίας, στα νάματα του βιώματος, οπουδήποτε θέλετε, δεν πάβει όμως ποτέ να είναι τουρισμός, για να μην κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Πλην όμως αυτό που λέγεται ταξιδιώτης είναι ένα πολύ παράξενο τρένο, και πραγματικά βρίσκεται αντιμέτωπος και αυτός ο έρμος με χίλια μύρια ζητήματα, ακόμη και με τον ίδιο του τον εαυτό. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πάντα κανείς πιστεύει ότι είναι ο καλός ο ταξιδιώτης και του αξίζει να είναι σε έναν προορισμό, π.χ. όπως είναι η Βενετία, και ότι το πρόβλημα είναι οι άλλοι, αλλά οι άλλοι δεν είναι μόνο η κόλαση, καμιά φορά οι άλλοι είμαστε και εμείς οι ίδιοι. Πάντως εκείνοι που παρακολουθούν τα τουριστικά φαινόμενα λένε πως η αβεβαιότητα έχει επηρεάσει τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών ανάμεσα στις αιτίες, αναδεικνύουν ως πρώτη τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, επηρεάζονται εξαιρετικά αεροπορικές συνδέσεις μέσω των χωρών του κόλπου. Επίσης, εμφανίζονται πιο προσεκτικοί οι ταξιδιώτες σε σχέση με μεγάλα ταξίδια. Αυτό που λέμε το ταξίδι μεγάλων αποστάσεων μοιάζει να μην είναι και τόσο της μόδας, νομίζω εξαιτίας αυτών των εξελίξεων και όχι λόγω περιβαλλοντικής ευαισθησίας, γιατί κατά κάποιο τρόπο έχουν ενοχοποιηθεί τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Τι θες, κύριέ μου, ας πούμε, στα πέραντα της Οικουμένης, τι ακριβώς ψάχνεις, γιατί δεν πας, ας πούμε, κάπου κοντά, κάπου, ας πούμε, στην δική σου Ήπειρο. Πάντως φέτος είναι το καλοκαίρι το οποίο προκρίνεται από τους ταξιδιώτες ως καλοκαίρι το οποίο κανείς θα ταξιδέψει σε κοντινούς προορισμούς, όπου θέλει να έχει την ησυχία του, όπου θα θέλει να ζήσει σαν τουρίστας, όπου τίποτα δεν θα θέλει να διαταράξει τη γαλήνη αυτών των λίγων ημερών, τις οποίες τις κατανοεί και ως απόβραση. Είναι αυτό εφικτό? Αν είναι τυχερός, μπορεί και να είναι.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε. Πήγε και όλα σε 9 παρατέταρτο. Αγγελική Μπρέλου είναι σήμερα μαζί μας στον ήχο. Σε καλοκαιρινή διάθεση, όχι ακόμη. Καλοκαιρινή, δεν μπορεί τίποτα να τη συγκρατήσει από το φοβερό καλοκαίρι που την περιμένει. Καλά, θέλω πάρα πολύ, θα ήθελα μάλλον πάρα πολύ να έβλεπα το πρόσωπο εκείνων, συνήθως το λέμε τα μούτρα εκείνων, να στο πω τα μούτρα μορσικά και τι έγινε τώρα, που τέλος πάντων έλεγαν διάφορα, ξέρω, για την Αγκάθα Κρίστη, πόσο νεκρό είναι το έργο της και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, καινούργια παραγωγή με το φόνο στο πρεσβυτέριο, είναι από τα πιο σκοτεινά έργα της Αγκάθα Κρίστη με Miss Marple. Μερικοί γράφουν ότι είναι η πρώτη ιστορία της Miss Marple. Αυτό νομίζω πως είναι λάθος. Η πρώτη ιστορία της Miss Marple που γράφεται πριν πέσει με τα μούτρα πάνω στην καινούργια ηρωίδα και αφήσει για πάντα τον Ηρακλή Πουαρό που της είχε φάει τα σκότια, ήταν το πτώμα στη βιβλιοθήκη. Βεβαίως πάντα μπορεί κανείς να σφάλει, ας μην είμαστε έτσι γύρω από τις απόψεις μας αμετακίνητοι. Θα το ψάξω όμως. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο φόνος στο πρεσβυτέριο, που είναι από τα πιο σκοτεινά έργα και υπάρχουν μέσα και νήξεις που έχουν να κάνουν και με τη θανατική ποινή κλπ. Γιατί δεν ήταν τόσο αθώα, ούτε τόσο αύγαλτη, ούτε τόσο πολύ ήθελε να κολακεύσει το κοινό της, ούτε και τόσο ανίδεο για τα πράγματα του κόσμου ήταν το έργο της. Αλλά τώρα κρατηθείτε, ποιος θα παίξει τη Miss Marple. Αυτό για μένα με έστειλε πραγματικά η Τόνι Κολέτ. Η Τονιτάρα Κολέτ θα παίξει τη Miss Marple. Αδιανόητο. Και στο πλευρό της είναι ο Kit Harington. Αν είχατε δει ποτέ Game of Thrones ή αν ήσασταν φανατικοί του είδους, γνωρίζετε ποιος είναι. Εγώ είμαι νομίζω ο τελευταίος άνθρωπος στον πλανήτη Γη που δεν έχει δει ούτε ένα επεισόδιο Game of Thrones. Αλλά τι να πει κανείς για την Τόνι Κολέτ. Τόνι Κολέτ, τι φανταστικό που θα παίξει τη Miss Marple. Και νομίζω ότι γιατί ο φόνος στο πρεσβυτέριο για μια γυναίκα όπως είναι η Τόνι Κολέτ έδινε και άλλους ρόλους. Θα μπορούσαν να της προσφέρουν άλλους ρόλους, όμως όχι. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό θα είναι φανταστικό και μέσα σε όλα αυτά σιγά μη γλιτώσει κανείς από την Οδυσσία. Και γιατί να γλιτώσει δηλαδή, δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η συζήτηση, δεν ξέρω γιατί τη βρίσκεται τόσο βαρετή. Δεν είναι μόνο ομυρικός καυγάς, γιατί ομυρικοί καυγάδες είναι πάντα πάρα πολύ ωραίοι. Είναι η όλη συζήτηση που ανοίγει πάνω σε ζητήματα ακόμη και ταυτότητας, παρά τις καραμπουρδάρες που έχουν κατά καιρούς ακουστεί, ή αν θέλετε και εξαιτίας αυτών, ίσως η συζήτηση που ανοίγει να έχει ένα ενδιαφέρον. Για την ώρα υπήρχαν μόνο συζητήσεις για ζητήματα ιδεολογικού τύπου. Τώρα μπαίνει στην ατζέντα και το τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος ο Νόλαν, καθώς από χθες η ταινία προβάλλεται και στα ελληνικά σινεμά και πήγαν μάλιστα κάποιοι να τη δουν πρώτη μέρα και σκεφτείτε, τους άρεσε. Δεν είναι δυνατόν να μην δε σε αρέσει κάτι τέτοιο. Είναι φτιαγμένο για να αρέσει. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Αν αρχίσει τώρα μετά κανείς και το κοσκινίζει, οκ. Okay. Αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι μια συνέντευξη που έδωσε νομίζω στον Χρήστο Παρίδη ο Ντάνιελ Μέντελσον, ο μεγάλος αυτός έτσι και καβαφιστής, μια προσωπικότητα συγκλονιστική, τα βιβλία του που έχει γράψει έτσι και για την Οδύσσια εννοείται, ένα πρόσωπο το οποίο παρεμβαίνει με πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο σε αυτό το κομμάτι το οποίο λέμε μνήμη. Και έχει πει το εξής, όταν κάποια στιγμή το ρωτά ο δημοσιογράφος για την ταινία αυτή, την οποία προφανώς και την είδε ο Μέντελσον και είναι μια ταινία με μια ιδιαίτερη κινηματογραφική γλώσσα. Ο Ντάνιελ Μέντελσον λοιπόν είπε πως αυτό πιστεύει και εκείνος και οπωσδήποτε κατά κάποιο τρόπο η ταινία μιλά για τις σύγχρονες ανησυχίες. Είναι κάτι το οποίο το έχουν επισημάνει και άλλοι, δεν χρειαζόμαστε κοντζάμ Ντάνιελ Μέντελσον για να μας το πει αυτό, μέχρι εκεί φτάναμε κι εμείς. Όμως ακούστε τώρα λίγο τη συνέχεια, γιατί κάποιος αυτό μπορεί να το δει ως θετικό. Δηλαδή σε μια πρώτη ανάγνωση και εγώ το βλέπω ως θετικό. Υπάρχουν όμως και οι άλλες αναγνώσεις. Το δικό μου πρόβλημα με την ταινία είναι ότι ο Νόλαν κάνει τον Οδυσσέα έναν δικό του χαρακτήρα λίγο σαν τον Μπάτμαν. Τον ερμηνεύει σαν ένα χαρακτήρα γεμάτο ενοχές για τον Τροϊκό Πόλεμο, κάτι το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα ομυρικό.
τον μετατρέπει σε έναν διαλυμένο ψυχολογικά ήρωα, τον οποίο οι θεατές, με τον οποίο μάλλον οι θεατές μπορούν να συνδεθούν, αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το εισπράττεις διαβάζοντας Όμηρο. Και εδώ ανοίγει η πιο ενδιαφέρουσα από όλες τις ενδιαφέρουσες συζητήσεις που μπορεί κανείς να έχει πάνω στο ζήτημα αυτό. Πας και τον φέρνεις στον κόσμο σου ή πας για να συναντήσεις τον κόσμο του. Ο Νόλαν προφανώς σκέφτεται με τον πρώτο τρόπο. Κάποιοι οι οποίοι είναι κλασικιστές ή ομοιριστές ή τέλος πάντων μελετούν αυτού του τύπου τα φαινόμενα, λένε πως αυτό δεν είναι σωστό. Λένε όμως και κάτι άλλο. Κάνε όσα λάθη θες πάνω στην Οδύσσια. Γύρισε όσες ταινίες θες, επιτυχημένες ή αποτυχημένες. Πες ό,τι θες, απαγόρευσε ό,τι θες, πάρε το κείμενο και άλλαξέ του τον αδόξαστο. Τίποτε απολύτως δεν μπορεί να το βλάψει και νομίζω πως αυτό ένας διανοούμενος όπως είναι ο Ντάνιελ Μέντελσον νομίζω πως έχει απόλυτο δίκιο. 10 decisions.

Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά, όλοι που θα γλιτώναμε από την OpenAI, αν είναι δυνατόν, μόλις με ενημερώνω ότι έχει έρθει καλεσμένη μου, σε μισό λεπτάκι όμως θα βγω έξω να την υποδεχτώ. Θέλω όμως να σας πω ότι αυτή η OpenAI ετοιμάζει την ενσάρκωση του ChatGPT. Μόνο που ακούσα αυτή τη λέξη ενσάρκωση, σου έρχεται σε ένα ζήτημα φιλοσοφικό, για να μην πω ένα ζήτημα μεταφυσικό, για να μην πω ένα ζήτημα το οποίο λέει θα μοιάζει και σαν έξυπνο ηχείο. Μορσής, αφού ήταν να το ενσαρκώσετε, ας το κάνετε και λιγάκι όμορφο. Τέλος πάντων, η πρώτη από τις συσκευές τεχνητής νοημοσύνης που ετοιμάζει OpenAI, γιατί θα την έχουμε και σε μορφή συσκευής, όχι αυτό το άειλο online πράγμα στο οποίο ρωτάμε, αυτό απαντά, μερικές φορές δίνει απαντήσεις εντελώς κουκουρούκου, αλλά εμείς επιμένουμε να το ρωτάμε. Θα είναι λοιπόν ένα φορητό ηχείο που σχεδιάστηκε ως προσωπικός υπολογιστής για την εποχή της AI. Το γράφει το Bloomberg, έχει επικαλεστεί πηγές που γνωρίζουν αυτή την πολύ συζητημένη υπόθεση και ξέρετε, αν το κάνει κάποιος στην αρχή, μετά η αγορά θα γεμίσει με τέτοιου τύπου συσκευές. Πώς ήταν, ξέρω εγώ, τα ασύρματα ηχεία, και νομίζω πως πια κανείς μας δεν μπορεί να ζήσει χωρίς ασύρματο ηχείο. Σιγά μην μπορεί κανείς μας να ζήσει πάρα πολύ σύντομα και χωρίς συσκευή AI, η οποία ωστόσο παραμένει υπό ανάπτυξη, δεν θα διαθέτει οθόνη, όμως θα ενσωματώνει όλες τις λειτουργίες του ChatGPT και θα χρησιμεύει ως οικιακή βοηθός, ως οικιακός βοηθός αποσύρω το θηλυκό γένος, γιατί κάθε φορά που λέμε για κάποιος που βοηθάει στο σπίτι, τσουπ, πετάμε το θηλυκό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ως οικιακός λοιπόν βοηθός που απαντά ερωτήσεις, παίζει μουσική, χειρίζεται έξυπνες οικιακές συσκευές, αλλά δεν βλέπω άλλα πράγματα να κάνει που έχουν να κάνουν με τις δουλειές του σπιτιού, που εκεί είναι το ζητούμενο. Επίσης θα είναι εξοικειωμένο, μάλλον θα είναι σχεδιασμένο ώστε να εξοικειώνει το χρήστη με την πάροδο του χρόνου και να μαθαίνει τελικά να προβλέπει τις ανάγκες του, και θα διαθέτει κάμερα, αισθητήρες, κινούμενα εξαρτήματα για να το κάνουν να φαίνεται πιο ζωντανό. Δεν θα είναι, αλλά θα φαίνεται ως τέτοιο.

0: Τα δικαιώματα των ζώων δεν είναι ένα δώρο που εμείς δίνουμε σε αυτά. Είναι το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα που έχουν από τη στιγμή της γέννησής τους και που εμείς τους κλέψαμε.
1: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ με την Αγγελική Μπρέλου, μαζί μας τον ήχο, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και Μαρία Ράπτη σήμερα μαζί μας στο στούντιο, σας το είπα και στην αρχή της εκπομπής. Η Μαρία Ράπτη είναι συγγραφέας, είναι θεατρική συγγραφέας, πεζογράφος και θεατρική συγγραφέας για να το πω πιο σωστά. Είναι φιλόλογος, υπάρχει και αυτή η ιδιότητα η οποία φαντάζομαι, Μαρία, ότι παίζει κάποιο ρόλο στη ζωή σου. Να σε καλημερίσω, να σε καλωσορίσω και να σου πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχω σήμερα εδώ.
1: Καλημέρα και από μένα. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι που και, τα λέμε στο στούντιο.
0: Και ξέρεις, συνήθως συζητάμε μέσα από το τηλέφωνο, γιατί εντάξει, είναι ώρες διδασκαλίας για σένα αυτές. Οπότε τώρα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε από κοντά και να είναι έτσι όλο αυτό πιο ζωντανό. Να πω στους φίλους που μας ακούν ότι το πρόσφατο βιβλίο σου, όταν λέμε πρόσφατο, είναι βιβλίο ενός μήνα. Περίπου έχει ένα μήνα που κυκλοφόρησε, ένα μήνα και κάτι, που έχει τον εκπληκτικό τίτλο «Μαύρο δάσος» και θα ξεκινήσω σχολιάζοντάς τον. Κυκλοφόρησε μόλις από τις εκδόσεις Bell, που είναι πια ο εκδότης σου. Η Μαρία είναι μια συγγραφέας η οποία στείνει σε ένα είδος το οποίο το χαρακτηρίζω ψυχολογικό θρίλερ, την ενδιαφέρει αυτό που λέμε μυθοπλασία εγκλήματος, πλην όμως, Μαρία, δεν είσαι ο συγγραφέας εκείνος ο οποίος τέλος πάντων θα ψάξει τα ίχνη, τα τεκμήρια, το τι στέκεται, τι δεν στέκεται. Αυτό που σε ενδιαφέρει νομίζω πως είναι η ανθρώπινη κατάσταση, η ανθρώπινη συνθήκη, γι' αυτό και δίνεις αυτό το ψυχολογικό βάθος στους χαρακτήρες σου. Και αν κάτι μ' αρέσει είναι ότι για σένα δεν είναι πάρα πολύ εύκολη η διαχωρισμή μεταξύ καλού και κακού. Οι ήρωές σου και στο Μαύρο Δάσος και στα προηγούμενα βιβλία σου είναι τόσο πολύ αναγνωρίσιμοι, είναι τόσο καθημερινοί, τόσο απτοί, τόσο οικοί, που θα μπορούσαν να είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας ή ακόμη χειρότερα εμείς οι ίδιοι. Διότι μοιάζει το έργο σου να έρχεται να μας πει ότι δεν είναι οι άλλοι οι οποίοι μας βλάπτουν, εμείς είμαστε εκείνοι που διαπράττουμε το κακό. Καθημερινοί και οικοί ήρωες, εκείνοι που το υφίστανται, καθημερινοί και οικοί ήρωες όμως και εκείνοι που το διαπράττουν. Θέλεις να ξεκινήσουμε από αυτό? Δεν ξέρω αν σε αφορά αυτή η εκτίμηση, αν βρίσκεις έτσι κάποιο νόημα σε αυτό και να θέλεις να το κουβεντιάσουμε.
1: Ναι, βέβαια και θέλω και με αφορά και με απασχολεί κιόλας. Και χαίρομαι πολύ που φαίνεται στα βιβλία, γιατί καμιά φορά αυτό που η πρόθεσή μας και η πρόσληψη από τον αναγνώστη δεν ταυτίζονται.
0: Πολύ σωστά, ναι.
1: Ναι, με απασχολεί πάρα πολύ αυτό. Είμαστε έτσι κι αλλιώς ένα σμιγάδι πολλών πραγμάτων. Έχουμε μέσα μας και το καλό και το κακό και είμαστε ικανοί και για τα δύο. Και νομίζω ότι η ζωή μας, ένας αγώνας να μην το κάνουμε ή να το κάνουμε είναι. Mm-hmm. Δηλαδή να κάνουμε την επιλογή ή τέλος πάντων να κάνουμε τη μεθόδευση ώστε να φτάσουμε στο καλό ή το κακό. Και ναι, αυτοί που βλάπτουμε συνήθως είμαστε εμείς τον εαυτό μας, βέβαια μας βλάπτουν και άλλοι, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο να αγιοποιούμε πάρα πολύ συχνά τον εαυτό μας, να βρίσκουμε...
0: Είναι τον θυματοποιούμε και βέβαια. Η θυματοποίηση είναι είδος αγιοποίησης, είναι, Μαρία, κατά τη γνώμη.
1: Ναι. Εννοείται. Και να κατηγορούμε τους άλλους. Mm-hmm. Αλλά πολλές φορές τα τέρατα είμαστε εμείς.
0: Ναι.
1: Ή κάποιος πάρα πολύ καθημερινός άνθρωπος που είναι πάρα πολύ κοντά μας.
0: Mm-hmm. Και αυτό να συμβαίνει και σε προσωπικό και σε συλλογικό επίπεδο. Και κάτι άλλο το οποίο βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον μέσα στη δουλειά σου, παραδέχομαι ότι την πεζογραφική δουλειά τη γνωρίζω κάπως καλύτερα από το θεατρικό κομμάτι. Ίσως αξίζει να πούμε στους φίλους που μας ακούν ότι η Μαρία Ράπτη είναι από τα ιδρυτικά μέλη του Θεάτρου του Άλλοτε και τα έργα της έχουν ανεβεί στη σκηνή. Είσαι μια πολυπεγμένη, θα έλεγε κανείς, έτσι. Θεατρική συγγραφέας. Μένω έτσι όμως στο κομμάτι της πεζογραφίας, αν και φαντάζομαι, επειδή αυτό μοιάζει να είναι μια φιλοσοφική θέση, αυτή εδώ η όχι έντονη διαχωρισμή καλού και κακού, αυτή η πολυπλοκότητα της ανθρώπινης συνθήκης, αυτός ο θολός βυθός, τον οποίο τον έχω συναντήσει στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεις, στην πλοκή σου, στη δομή των χαρακτήρων σου, στην εξέλιξη της ιστορίας σου, ότι... Μπορεί κάποιος να είναι αυτός που βλάπτει ή κάποιοι, Αλλά κανένας δεν είναι άγγελος, κανένας δεν είναι ο Άγιος. Όλα αυτά προκύπτουν μέσα σε μια συγκεκριμένη συνθήκη και κατά κάποιο τρόπο έχουν και την αιτιολόγησή τους, αποφεύγοντας όμως την ίδια στιγμή και το έντονο κοινωνικό κήρυγμα. Να το βάλω και αυτό
1: δεν
0: μέσα στη συνθήκη.
1: Καθόλου αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Γενικότερα δεν μου αρέσει να το διαβάζω. Mm-hmm. Προσπαθώ συνήθως να γράφω επιβλία που θα ήθελα να διαβάσω. Οπότε το αποφεύγω το κήρυγμα και το διδακτισμό, mm-hmm. και μου βγαίνει λίγο λόγω της ιδιότητάς μου, οπότε είναι κάτι που το καταπιέζω συνέχεια.
0: Ίσως μου βγαίνει, νου σου, δηλαδή,
1: νομίζω ότι μου βγαίνει και

0: στο Μαύρο Δάσος, το οποίο είναι ένα βιβλίο γραμμένο με ένα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Από τη μια δείχνει να έχει κάτι το εξομολογητικό με το πρώτο πρόσωπο. Κάποια στιγμή εισβάλλει μέσω ενός τρίτου προσώπου ένας πανεπόπτης οφθαλμός. Όλα βγάζουν νόημα στο τέλος, σε μια πλοκή από την οποία δεν λείπει καθόλου το suspense, ούτε οι ανατροπές. Θέλω όμως να μείνουμε στον τίτλο. Ο τίτλος είναι ο εξαιρετικά δαντικός τίτλος. Είναι μία από τις πιο διάσημες εναρκτήριες φράσεις στην ιστορία της λογοτεχνίας. Στο μισοστράτη της ζωής μου χάθηκα και εγώ στο Μαύρο Δάσος. Καθώς ο Δάντης, ο ποιητής των ποιητών, αρχίζει να κατεβαίνει στην κόλαση, φαντάζομαι ότι κάπου υπήρχε στο δεύτερο, στο πίσω μέρος του μυαλού σου, καθώς και η ηρωίδα σου χάνεται στο Μαύρο Δάσος. Είναι ένα πρόσωπο που έχει κάνει μια διαδρομή στη ζωή. Επιθυμεί όμως την έξοδο προς το φως, αλλά τελικά αρχίζει μία κάθοδος στην κόλαση. Το δάσος παίζει ένα ρόλο στο μυθιστόρημα αυτό, όχι μόνο σαν σκηνικό. Δεν είναι ένα έβριμα για να πούμε ότι κάποιος κατεβαίνει στην κόλαση. Έχει σημασία και για τον τρόπο με τον οποίο στείνεται η μυθοπλασία και ίσως δεν είναι η πρώτη φορά που αυτό το πράγμα το οποίο λέμε φύση παίζει ένα ρόλο μέσα στον τρόπο με τον οποίο αρχίζεις να διηγείσαι μια ιστορία.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά. Η φύση παίζει συνέχεια ρόλο στα βιβλία μου. Και για να είμαι ειλικρινής, τώρα το επόμενο βιβλίο που έγραψα, που τώρα το τελείωσα τέλος πάντων.
0: Τι λες?
1: Που διαδραματίζεται.
0: Δεν σε προλαβαίνουμε.
1: Αυτό έχει καιρό πολύ που το έγραψα. Ναι. Το Μαύρο Δάσος. Διαδραματίζεται στην Αθήνα το καινούριο βιβλίο.
0: Αλήθεια. Ενώ συνήθως αγαπάς τους μικρούς τόπους.
1: Ναι, αλήθεια είναι, ναι. Αυτό. Είπα να κάνω έτσι κάτι διαφορετικό. Και κατάλαβα ότι και εκεί βρήκα τρόπο να τρυπώσω μέσα τη φύση.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να σε ρωτήσω γι' αυτό, γιατί ναι. Ήδη είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι υπό έκδοση, γιατί ήδη στο Μαύρο Δάσος έχουμε μία φύση η οποία παίζει ρόλο στη σχέση των ανθρώπων και εν πάση περιπτώσει έρχεται να συμπληρώσει μία κατάσταση, και θα έλεγε κανείς ότι παρά αυτό της προσωπικής τραγωδίας, έτσι, της μια ιστορία εκδίκησης την οποία αφηγείσαι στο Μαύρο Δάσος, μια ιστορία μυστηρίου με πάρα πολύ έντονο suspense, ειδικά σε αυτό το βιβλίο διακρίνω και κάποια ίχνη ενός περιβαλλοντικού thriller, το οποίο νομίζω πως είναι συνειδητό από εσένα και ίσως να λέει και κάποια πράγματα για τις προσωπικές σου ευαισθησίες και ίσως να προοικονομεί και κάτι, ή αν θέλεις και μία δική σου άποψη για το πώς πρέπει να στείνεται ακόμη και ένα βιβλίο ψυχολογικού τρόμου όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιου τύπου φαινόμενο όπως η κλιματική αλλαγή κλπ. Δεν ξέρω αν τα έχω κατανοήσει σωστά όλα αυτά.
1: Πάρα πολύ σωστά τα έχεις κατανοήσει όλα. Ήταν εντελώς συνειδητή η επιλογή μου, δηλαδή πέρα από το γεγονός ότι η φύση για μένα παίζει ρόλο στην αφήγηση, γιατί ο άνθρωπος ζει μέσα σε αυτή, οπότε δεν μπορεί να είναι, να δρά αυτόνομα, δεν μπορεί να δρά ξεκομμένος από αυτή, και πιστεύω ότι τον επηρεάζει περισσότερο από ό,τι κατανοεί, τουλάχιστον εμένα με επηρεάζει. Ήταν εντελώς σκόπιμο αυτό, γιατί νομίζω ότι τα θρίλερ, οι αφηγήσεις τρόμου, οι αφηγήσεις αγωνίας σχολιάζουν με τον τρόπο τους την κοινωνία ή την κατάσταση, το περιβάλλον, τέλος πάντων την πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Και είναι κάπως υποκριτικό να μην αναφερόμαστε ποτέ σε κάτι που έχει έρθει και έχει αλλάξει πάρα πολύ τις ζωές μας και θα συνεχίσει να τις αλλάζει.
0: Αρκεί κανείς να σκεφτεί μόνο το φετινό καλοκαίρι και αυτό που βιώνω αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Το οποίο καλοκαίρι βέβαια για εμάς, με εμάς είναι πάρα πολύ ευγενικό φέτος.
0: Για την ώρα.
1: Για την ώρα.
0: Ελπίζω να συνεχίσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά το έχουμε βιώσει άλλες χρονιές. Πριν από κάποια χρόνια, ας πούμε, πήγα στο Μέτσοβο σε ένα αντίστοιχο δάσος, ας πούμε, σε περίοδο καύσωνα στη Θεσσαλονίκη και στις πόλεις. Και η θερμοκρασία δεν έπεφτε κάτω από τους 30.
0: Έκανε ζέστη.
1: Έκανε ζέστη.
0: Όπως και στο βιβλίο σου. Κάνει ζέστη.
1: Στο βιβλίο μου.
0: Κάνει ζέστη.
1: Ναι. Κάνει πολύ ζέστη στο βιβλίο.
0: Κάνει πολύ ζέστη.
1: Να σας προειδοποιήσουμε γι' αυτό.
0: Αυτό για μένα είναι ένα από τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Μ' αρέσει όμως αυτό που είπες για το πώς το ψυχολογικό θρίλερ, το μυστήριο, το έγκλημα μπορεί να σε συνδέσει με την πραγματικότητα και να τη σχολιάσει χωρίς διδακτισμό.
1: Ακριβώς.
0: Με κάποιο τρόπο να το ενσωματώσει μέσα στη μυθοπλασία, γιατί από τη στιγμή που ενσωματώνεται και γίνεται στοιχείο της πλοκής, ο διδακτισμός κατά κάποιο τρόπο πηγαίνει και περίπατο, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.

0: έτσι κι αλλιώς μέσα αυτό η συνθήκη στην οποία ζούμε γεννά κατά κάποιο τρόπο τα εγκλήματα τις προσωπικές τραγωδίες, δεν μπορεί να είναι να διαχωριστεί. Οπότε ναι, το ψυχολογικό θρίλερ γενικότερα, η αφήγηση εγκλήματος το σχολιάζει. Ναι. Είναι άλλωστο και ο ορισμός του νουάρ.
1: Πολύ σωστά.
0: Οπότε η κλιματική αλλαγή είναι πολύ παρούσα στο βιβλίο μου και από ένα σημείο και μετά, αν θέλεις, έγινε και ένα στοιχείο της πλοκής, ήταν ακόμα ένα στοιχείο που πίεζε τους χαρακτήρες.
1: Εννοείται.
0: Πολύ. Ναι. Δεν ήταν δηλαδή μόνο η εσωτερική τους αγωνία, τα προσωπικά τους αδιέξοδα, ήταν και η ίδια η φύση.
1: Και ο αναγνώστης συμμετέχει σε αυτό, πρέπει να σου πω, δηλαδή στη συνθήκη αυτή την οποία θέτεις. Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται ανθρώπινη ύπαρξη, ψυχολογικό βάθος, ηρών, γιατί είναι κάτι το οποίο σε ενδιαφέρει. Είναι το κακό ένας τρόπος για να διερευνήσει κανείς και την ανθρώπινη κατάσταση, Μαρία? Δηλαδή πέρα από αυτό το οποίο λέμε σχολιάζει την πραγματικότητα και είναι μια οπτική γωνία για να αναμετρηθεί κανείς μαζί της και μαζί της και να τον τροφοδοτήσει στη μυθοπλασία του, αλλά την ίδια ώρα να γίνεται και κάτι μέσα στο οποίο μπορεί κανείς να κατέβει, σε αυτό που θα έλεγε κανείς το υπόγειο της ανθρώπινης κατάστασης. Και αν αυτό σε ενδιαφέρει, γιατί νομίζω, έχοντας παρακολουθήσει την πορεία σου, ότι είναι κάτι στο οποίο ως συγγραφέας επενδύεις αρκετά πράγματα.
0: Ναι, με ενδιαφέρει. Νομίζω ότι το κακό μας ενδιαφέρει γιατί, και μας γοητεύει ίσως.
1: Έτσι είναι.
0: Γιατί έχει να κάνει με τα όρια. Μέχρι ποιο όριο μπορούμε να φτάσουμε. Ποιο όριο είμαστε διατεθειμένοι να
1: παρατηρήσει.
0: Ποιο όριο είμαστε διατεθειμένοι να προσπεράσουμε. Μέχρι πού θα πάμε. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και παρατηρώντας γενικότερα την ανθρώπινη ύπαρξη, αν μπορώ να πω κάτι τόσο έτσι βαρύ γδουπό, αλλά και για τον ίδιο μας τον εαυτό. Είναι κατά κάποιο τρόπο και σαν ένα ταξίδι αυτογνωσίας.
1: Mm-hmm. Ναι. Το ταξίδι αυτό της αυτογνωσίας, βέβαια, ίσως αξίζει να πούμε ότι δεν πρόκειται για κάποιο κείμενο, τέλος πάντων, υπαρξιακής αναζήτησης, αλλά πρόκειται, ναι, για βιβλία τα οποία έχουν πλοκή. Και στο Μαύρο Δάσος πάρα πολύ έντονο αυτό, να μην το βγάζουμε από το κάβρο το βιβλίο αυτό, αλλά μιας και σε έχω εδώ, λιγάκι προσπαθώ να ειχνηλατήσω τη μέχρι τώρα έτσι πορεία σου μέσα στα γράμματα. Θέλω πραγματικά να το ρωτήσω αυτό, είναι μια απορία μου. Είσαι από τους συγγραφείς εκείνους που βλέπουν το βιβλίο μπροστά τους? Δηλαδή, όταν αποφασίζεις να γράψεις, όταν επινόησες την πλοκή στο Μαύρο Δάσος, στο ξενοδοχείο Black Forest, ένα δάσος το οποίο κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζέστη, ο τρόπος με τον οποίο μπορεί κανείς να έρθει να ξαναβρει μπροστά του το παρελθόν, πράγματα τα οποία δεν είχε υπολογίσει ότι είναι έτσι ή τα μετρούσε κάπως και τελικά αποδείχθηκαν ότι είναι κάπως αλλιώς. Όλα αυτά τα βλέπεις μπροστά σου, είναι το γράψιμο, η περιπέτεια της γραφής με την οποία τα στοιχεία αυτά αποσαφηνίζονται και προχωράς έτσι την ιστορία σου? Είναι λίγο τεχνικό αυτό που σε ρωτώ, αλλά θεωρώ πως έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να υπηρετεί κανείς ένα πολύ ιδιαίτερο είδος όπως είναι το ψυχολογικό θρίλερ.
0: Ναι, μ' αρέσει αυτή η ερώτηση. Βλέπω τα πάντα μπροστά μου. Είναι όλα οργανωμένα, προγραμματισμένα και καταγεγραμμένα. Mm-hmm. Υπάρχει δηλαδή ένα πολύ λεπτομερές σχεδιάγραμμα πριν ξεκινήσω να γράψω. Διαφορετικά, εγώ προσωπικά δεν θα μπορούσα να φτιάξω μια πλοκή η οποία δεν έχει τρύπες, η οποία τέλος πάντων δεν σε προδίδει, η οποία δεν καταραίει. Με τίποτα δεν θα μπορούσα να το κάνω. Υπάρχουν συγγραφείς που το κάνουν, τους θαυμάζω, δεν μπορώ να το κάνω. Mm-hmm. Φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ γράφω, ένας από τους λόγους που γράφω ψυχολογικά θρίλερ και γενικότερα ασχολούμαι με το έγκλημα είναι γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η πλοκή. Μ' αρέσει πάρα πολύ να τη χτίζω.
1: Και να τη διαβάζεις, υποθέτω.
0: Ναι. Είναι το αγαπημένο μου κομμάτι. Οπότε ναι, η διαδικασία είναι πολύ τεχνική. Mm-hmm. Είναι μια χειρονακτική σχεδόν εργασία η
1: μια συγγραφή,
0: μια κατασκευή. Ναι,
1: ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, γιατί μερικές φορές, ξέρεις, υπάρχει όλο αυτό, όλη αυτή εδώ η φιλολογία, ενώ η γραφή είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ τεχνικό πράγμα, μέσα στο οποίο κανείς μπορεί να αναγνωρίσει και ο ίδιος τα όρια και τις ικανότητές του και μετά, αυτό νομίζω ότι είναι το τρίτο σου μυθιστόρημα.
0: Ναι.
1: Ναι, έχεις γράψει βέβαια και άλλα πράγματα, ανάμεσα σε αυτά ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο για Urban Legend της Θεσσαλονίκης, ναι, που εκεί έτσι λιγάκι φαινόταν και ή τα βιβλία των σοφών, κάτσε λίγο τώρα το χάσα, θα μου ήρθε ο τίτλος, για πες τι μπορεί να έχω μέσα
0: στο... Καταραμένους.
1: Α, ναι, ακριβώς, ναι. Φαινόταν η στροφή σου προς αυτό το κομμάτι, το οποίο κομμάτι, δηλαδή το οποίο πεδίο, όπως είναι το ψυχολογικό θρίλερ, θεωρείται πολύ δημοφιλές. Αλλά στην πραγματικότητα, στην Ελλάδα είναι ένα είδος που έχει όχι πάρα πολλούς γενναίους εκπροσώπους και σήμερα έχω την τιμή να μιλάω με έναν από αυτούς. Ενώ είναι πολύ αγαπητός στους αναγνώστες, μοιάζει να μην είναι πολλοί Έλληνες συγγραφείς που το υπηρετούν. Εσύ το έχεις εισπράξει αυτό, Μαρία?
0: Τώρα τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι είναι όλο και περισσότεροι οι οποίοι το υπηρετούν. Την αφήγηση εγκλήματος γενικότερα.
1: Αυτό,
0: συγκεκριμένα
1: ναι,
0: το ψυχολογικό θρίλερ, όχι. Είναι πολύ λίγοι, πιστεύω κι εγώ. Δεν μπορώ να καταλάβω τους λόγους, η αλήθεια είναι. Δεν τους γνωρίζω.
1: Με την έννοια του ότι μπορεί κανείς να κινηθεί στο παρελθόν, στο παρόν, ή ακόμη να γράψει και κάτι έτσι μελλοντολογικό.
0: Θέλω, ναι, μα, τα μ' αρέσουν πάρα πολύ.
1: Τα μελλοντολογικά.
0: Έχω μια ιστορία στο μυαλό μου πολλά χρόνια.
1: Ναι. Σου αρέσει η Margaret Atwood?
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι. Είναι από εκείνες οι οποίες νομίζω πως σε κάποια ζητήματα βρέθηκαν τόσο πολύ μπροστά σε τόσο ανύποπτο χρόνο που μέχρι σήμερα παρακολουθώ με πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση και εμπνέεσαι από την Margaret Atwood.
0: Βέβαια, πολύ.
1: Θα μπορούσες να πεις ότι είναι και ένα είδος επιρροής? Μου αρέσει πάρα πολύ να ρωτάω τους συγγραφείς για τις επιρροές τους.
0: Είναι, σίγουρα είναι επιρροή, ναι, Margaret Atwood και άλλοι βέβαια, αλλά βέβαια είναι και αυτή πολύ, γιατί έχω διαβάσει αρκετά βιβλία της και την αγαπώ έτσι ιδιαίτερα.
1: Ναι, και μέσα στα βιβλία της υπάρχει και το κομμάτι το κοινωνικό, μια διερεύνηση που είναι πέρα από το διδακτισμό και βεβαίως ήταν από τους πρώτους που έγραψαν περιβαλλοντικά θρίλερ.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Πάμε λίγο στο Μαύρο Δάσος, στην κεντρική σου ηρωίδα, η οποία είναι τόσο πολύ αναγνωρίσιμη, που είναι μια ηθοποιός, έτσι. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με τη γνώση και την εμπειρία που έχεις με το θέατρο.
0: Έχει, βέβαια. Είναι ένας τομέας στον οποίο μπορούσα να κινηθώ έτσι με μια ασφάλεια.
1: Ναι.
0: Χωρίς να κάνω πάρα πολύ έρευνα, τουλάχιστον σε αυτά τα κομμάτια. Έπρεπε να κάνω έρευνα για το πώς γυρίζεται μια ταινία χολιγουντιανών προδιαγραφών. Βέβαια, γιατί έχω μαύρα μεσάνυχτα. Αλλά ναι, στο κομμάτι των ηθοποιών ήμουν πιο εξοικειωμένη.
1: Ακριβώς. Οπότε, συνεπώς, ένας ηθοποιός με μια ψυχολογία χ που έχει κάνει μια επιτυχία, δυσκολεύεται να την επαναλάβει. Παίζει στο θέατρο και μάλιστα στο κρατικό θέατρο.
0: Το οποίο είναι πάρα πολύ καλή εξέλιξη, ναι, για τα επαγγελματικά κάποιου, εννοείται. Έτσι,
1: εννοείται,
0: γιατί στο
1: οποίο θεωρώ ότι είναι πραγματικά, ναι, μια εξαιρετική εξέλιξη. Πλην όμως η ίδια μοιάζει να έχει αυτού του τύπου τις ανησυχίες. Από πού μας έρχεται το πλάσμα αυτό, το οποίο έχει το όνομα Αλίκη, αν είναι μια ηρωίδα η οποία, εν πάση περιπτώσει, κατά κάποιο τρόπο συνομιλεί και με έναν άρρητο, ίσως, αν θέλεις, τρόπο, με ηρωίδες από προηγούμενα βιβλία σου, επιμένει στη γυναικεία φωνή. Αυτό, ναι, είναι ακόμη ένα στοιχείο της γραφής σου. Συνεπώς, θα ήθελα να μας πεις 2-3 λόγια για την διαδρομή της.
0: Από πού προήλθε? Νομίζω ότι προήλθε από δικές μου εμπειρίες και από εμπειρίες κοντινών μου προσώπων και από έναν χαρακτήρα που ήθελα να οικοδομήσω και να έχει, ας πούμε, το παρελθόν για να έχει αυτό το imposter syndrome που λέμε, δηλαδή την εντύπωση ότι δεν ανήκει, δεν είναι αρκετά καλή για αυτό που κλήθηκε να κάνει.
1: Φοβερό αυτό.
0: Αυτό είναι κάτι που το έχω και εγώ λίγο. Πολλές φορές, δηλαδή, ακόμα και σε πράγματα που τα ξέρω πάρα πολύ καλά, αναρωτιέμαι πότε θα με διώξουν. Και κάπως έτσι οικοδομήθηκε η Αλίκη. Βέβαια, επειδή κάποια κομμάτια από αυτής της ιστορίας κάποια κομμάτια. Είναι μία, κάποια γεγονότα μου έχουν συμβεί από αυτή την ιστορία.
1: Έχει δηλαδή σε κάποια σημεία το ένα κάπως βιωματικό background.
0: Ναι, έχει ένα βιωματικό background. Όχι γιατί ήταν κάτι το οποίο ήθελα να το ξορκίσω ή κάτι τέτοιο, αλλά γιατί ήταν τόσο εξωφρενικό αυτό που μου είχε συμβεί που δεν μπορούσα να μην το κάνω, να μην το βάλω σε ένα βιβλίο.
1: Εντάξει, είναι φοβερό. Και γιατί, όχι, κρίμα.
0: Ήταν κρίμα, πραγματικά.
1: Ό,τι σκέφτεται εσύ ένα συγγραφέας είναι υλικό που μπορεί να.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Οπότε έχει και κάποια μικρά δικά μου κομμάτια, ας πούμε, από αυτή την άποψη, χωρίς να έχω καμία φιλοδοξία να εκφραστώ μέσα από την δημιουργία μιας ηρωίδας, δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Νομίζω ότι κάπως έτσι δημιουργήθηκε. Από την άλλη, η γυναικεία φωνή, ναι, είναι κάτι από το οποίο μάλλον δεν μπορώ να ξεφύγω. Γιατί όλο λέω ότι δεν θα το ξανακάνω και πάντα το
1: γιατί
0: ξανακάνω.
1: Γιατί όμως θέλεις να μπεις στην ψυχολογία ενός άντρα? Μ' αρέσει που σκάβεις μέσα στο, δηλαδή που αναζητάς τη γυναικεία φωνή, γιατί και οι ηρωίδες σου είναι πάρα πολύ σύγχρονες, Μαρία.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημερινά πρόσωπα.
0: Ναι. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Νομίζω ότι επειδή με ρωτάνε πάρα πολύ συχνά γιατί δεν γράφεις και άντρες,
1: ναι.
0: Έχω υπάρχουν αρχίσει άντρες. Να το σκέφτομαι.
1: Απλώς δεν άντρες. Είναι ναι, τα, ναι. τα κεντρικά πρόσωπα.
0: Δεν είναι τα κεντρικά πρόσωπα. Από την άλλη, κατά κάποιο τρόπο οι ηρωίδες αυτές έχουν και μία συνέχεια. Δηλαδή, θα μπορούσε η μία να είναι, ας πούμε, το ξαδερφάκι της άλλης, γιατί είναι γυναίκες οι οποίες δεν σταματάνε, έχουν μία δυναμική, προσπαθούν να βρουν την αλήθεια. Οπότε ναι, υπάρχει μια συγγένεια μεταξύ τους.
1: Μάλιστα. Πηγαίνοντας προς το τέλος αυτής της συνέντευξης, για να ακούσουμε σε πολύ λίγο, θα μας βάλει η Αγγελική και την ατζέντα και αμέσως μετά μάλιστα θα δώσουμε και ένα αντίτυπο, αλλά αφού σε χαιρετήσω πρώτα, αυτό που ζητάς από τον αναγνώστη, Μαρία, μια ερώτηση που δεν την κάνω συχνά. Θέλεις το μυθιστόρημά σου, τα βιβλία σου, θέλεις να καθυλώνουν? Είναι αυτό, δηλαδή θέλεις να γράψεις το βιβλίο εκείνο το οποίο θα το πιάσει κανείς στο χέρι του και θα πει, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να το αφήσω. Δηλαδή να είναι, γιατί ακριβώς αγαπάς πάρα πολύ την πλοκή, mm-hmm. γι' αυτό και την κάνω την ερώτηση αυτή. Και από εκεί και πέρα, αν είναι να ανοίξουν κάποιες συζητήσεις, άβολες και δύσκολες συνήθως, καλώς να τις ανοίξουν. Είναι αυτό κατά κάποιο τρόπο ένα στόχος, ένα όνειρο, στον τρόπο με τον οποίο θέλεις να απευθυνθείς τον αναγνώστη σου?
0: Είναι αυτό ακριβώς. Επειδή ξανά, όπως είπα πριν, προσπαθώ να γράψω βιβλία, δεν ξέρω αν το καταφέρνω, που θα ήθελα να διαβάσω εγώ, θέλω να γίνει αυτό, να καθυλώσει τον αναγνώστη το βιβλίο, να μην μπορεί να το αφήσει από τα χέρια του. Και όταν τελειώσει να πει, κρίμα που το διάβασα τόσο γρήγορα, γιατί ήθελα να ξαναδώ και αυτό.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Αυτό είναι, that's the dream που λέμε.
1: Αυτό είναι το όνειρο. Μαρία, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες εδώ και για αυτή τη συζήτηση. Σου εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και θα τα πούμε στο επόμενο βιβλίο, το οποίο έχει τόπο η δράση εκτιλήστε στην Αθήνα. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Αν υπομονώ πραγματικά να το διαβάσω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πολύ την κουβέντα μας.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Παρασκευή 17 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού με το Θανάση Γόγαδη. Τα Κούνια στο Βάλτο είναι το νέο έργο του Άκη Δήμου, μια pop πολιτική κομμωδία που τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Μανώλης Δούνιας και ο Εμίλιος Χιλάκης. Ένας υπουργός, η γυναίκα του, ένας στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μια κεντρική φιλόδοξη συγγραφέας και ένας ανερχόμενος εξίσου φιλόδοξος δημοσιογράφος. Ένας φλογερός, λέμε τώρα, έρωτας, που κάποιοι δεν μπορούν να ξεχάσουν και κάποιοι δεν θέλουν να θυμούνται. Ερμηνεύουν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Σοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Η εκδήλωση είναι στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Δάσους. Την παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» του Τάσου Γιορδανίδη μπορείτε να δείτε σήμερα για τελευταία ημέρα στο Θέατρο Κήπου, η οποία μεταφέρει στη σκηνή μια σύγχρονη ιστορία για το γάμο, τη φθορά, την επιθυμία, την απιστία και την βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για ουσιαστική συντροφικότητα. Με τον Τάσο Γιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα επί σκηνής, το έργο ισορροπεί ανάμεσα στο γέλιο και τη συγκίνηση. Με αφετηρία τη σχέση δύο παράνομων εραστών, το έργο προσεγγίζει με χιούμορ, ευαισθησία και συναισθηματική αλήθεια την κρίση στις ανθρώπινες σχέσεις, τη φθορά του χρόνου και την ανάγκη να υπάρχει στο τέλος της ημέρας κάποιος που να μας κρατάει το χέρι. Στη Μονή Λαζαριστών θα βρίσκεται ο Μάλμστιν, ο Σουηδός βιρτουόζος κιθαρίστας που γιορτάζει πάνω από 42 χρόνια καριέρας με αφορμή το άλμπουμ Rising Force του 1984. Έχει κυκλοφορήσει περισσότερα από 20 προσωπικά άλμπουμ συμπεριλαμβανομένων στούντιο και διασκευών καθώς και έργο με συμφωνική ορχήστρα το 1998. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο μπορείτε να δείτε την ομαδική έκθεση «Το νήμα που μας συνδέει» που παρουσιάζει σύγχρονα υφαντά και πλεκτά έργα μαθητών και μαθητριών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κιλκής, εμπνευσμένα από διακοσμητικά θέματα νεολιθικών αγγείων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού με το Θανάση Γογέδη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Η Μαρία Ράπτη λίγο πριν φύγει από το στούντιο, με την οποία είχαμε μία συνομιλία, με αφορμή το πιο πρόσφατο βιβλίο της, «Το Μαύρο Δάσος», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μπέλ, μας άφησε ένα αντίτυπο για κάποιον από εσάς, ο πρώτος που θα τηλεφωνήσει τώρα, στο 23 13 33 84 56, θα μπορέσει να περάσει από το ραδιόφωνο Αγγελάκη 14, από σήμερα μάλιστα, από αυτή την ώρα μάλιστα, για να πάρει το βιβλίο του. 23 13 33 84 56.

Λοιπόν, διακόπτουμε το πλούσιο μουσικοχορευτικό μας πρόγραμμα, διότι η κυρία Μαρία Ματάνη είναι εκείνη που θα μπορέσει να διαβάσει το Μαύρο Δάσος της Μαρίας Ράπτη. Το βιβλίο της από σήμερα την περιμένει εδώ στην υποδοχή του 958, Αγγελάκη 14.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θέλω να σας πω για τη συγγραφέα Ελένη Γιαννακάκη, της οποίας το πιο πρόσφατο βιβλίο, το έχει βγάλει καινούριο βιβλίο και κυκλοφόρησε μόλις, είναι από τις εκδόσεις Πατάκη, έχει τον τίτλο «Κριτικό πιλάφι». Η Ελένη Γιαννακάκη είναι μια συγγραφέας μεγατόνων, μου αρέσει πάρα πολύ. Την είχα γνωρίσει στις αρχές, έτσι, με το γύρισμα της χιλιετίας. Ήταν το 2001, το 2002, που κυκλοφόρησε το πρώτο της βιβλίο, το «Περιορέξεως και άλλων δεινών», τότε από τις εκδόσεις Εστία, όπου ήταν από τις λίγες εκείνες φορές που η μαγειρική, την οποία διάφοροι εμπιστεύτηκαν για τις μυθοπλασίες τους και είχε πάντοτε ένα ρόλο διακοσμητικό, ήταν ένα οργανικό στοιχείο της πλοκής και μια γραφή τρομερά εμπνευσμένη, τρομερά διαφορετική, μια ματιά πολύ αλλιώτικη πάνω στην πεζογραφία, μια συγγραφέας η οποία έχει ζήσει στην Αφρική, έχει ζήσει στη Μεγάλη Βρετανία, έχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή. Τι να πω για το μυθιστόρημά της «Σναφ», είναι ένα μυθιστόρημα πραγματικά κολλασμένο, το οποίο σε στοιχιώνει, πάρα πολύ δύσκολο το θέμα του. «Σναφ» είναι ταινίες οι οποίες καταγράφουν αληθινά περιστατικά άγριων καταστάσεων, ανθρωποκτονιών, βασανιστήριων και διάφορα άλλα τέτοια. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει στην ταινία αυτή, όπου μία ομάδα ανθρώπων πραγματικά γυρίζει μία ταινία με ένα παιδί το οποίο βρίσκεται να μεγαλώνει μόνο και αβοήθητο στη χώρα μας. Είναι ένα βιβλίο από το οποίο πραγματικά φεύγεις άρρωστος και την ίδια στιγμή δίνεις συγχαρητήρια στη συγγραφέα, η οποία με μια τόσο μεγάλη επάρκεια γράφει για ένα ζήτημα σαν αυτό. Τα Χερουβίμ της Μοκέτας είναι από τα μυθιστορήματα εκείνα τα οποία η Ελένη Γιαννακάκη βρίσκει τον συγγραφικό της σε αυτό, και αυτό που ήταν το μέσος προηγούμενο από το «Κριτικό πιλάφι», το «Σκούρο γκρι σχεδόν μαύρο», το οποίο είναι ένα βιβλίο που έχει να κάνει με το χρόνο που περνά, που έχει να κάνει με το γύρας, που είναι ένα βιβλίο που πραγματικά επαναφέρει μπροστά στα μάτια μας κάτι το οποίο μοιάζει να το έχουμε ξεχάσει. Είναι η χαμένη αξία της συμπόνιας σε ένα βιβλίο όμως και σε μια γραφή η οποία δεν είναι καθόλου εκβιαστική συναισθηματικά. Γιατί αυτό είναι το ζήτημα με την Γιαννακάκη. Η Γιαννακάκη πραγματικά, κατά την άποψή μου, είναι μια τρομερά γενναία συγγραφέας. Το «Κριτικό πιλάφι» έχει μια κεντρική ηρωίδα, την Αλεξάνδρα, είναι συνταξιούχος λυκειάρχη, ζει απομονωμένη σε ένα χωριό της Κρήτης, ετοιμάζει μόλις στη φροντίδα ένα κυριακάτικο γεύμα. Πρόκειται να έρθουν για φαγητό τα δύο της παιδιά. Στο μενού ξεχωρίζει το «Κριτικό πιλάφι», είναι το περίφημο γαμοπίλαφο, το οποίο κάποια στιγμή το έχουμε δοκιμάσει όλοι και πράγματι είναι ένα πολύ νόστιμο φαγητό της κρητικής παράδοσης. Κατά τη διάρκεια των ετοιμασιών και λίγο αργότερα, όταν τα παιδιά έχουν φύγει, η Αλεξάνδρα αρχίζει και αναλογίζεται την προηγούμενη ζωή της, ευθύνες και σφάλματα του παρελθόντος, μια προσπάθεια να διαχειριστεί ενοχές της για ένα γεγονός αβάσταχτο και αποτρόπαιο στα μάτια του κόσμου. Το «Κριτικό πιλάφι» είναι ένα μυθιστόρημα, όπως μας ενημερώνει ο εκδότης της κυρίας Γιαννακάκη, που είναι ο Πατάκης. Είναι ένα μυθιστόρημα για τη μητρική αγάπη και την απώλεια, για τον ρόλο της συζύγου και της μητέρας, της γυναίκας γενικότερα, σε μια κοινωνία η οποία είναι ανδροκρατούμενη, και κυρίως είναι ένα βιβλίο για τα συχνά τραγικά διλήμματα του σύγχρονου ανθρώπου, δηλαδή ζητήματα τα οποία απασχολούν αυτή την τόσο σημαντική πεζογράφο από την αρχή της πορείας της. Ελένη Γιαννακάκη, «Κριτικό πιλάφι», κυκλοφόρησε μόλις από τις εκδόσεις Πατάκη.

Είμαστε εδώ, μιας και λέμε και διάφορες κινηματογραφικές ειδήσεις. Μας ενδιαφέρουν, πόσο μάλλον όταν αυτές συναντώνται με τη λογοτεχνία. Ο Γυάλινος Κόδων είναι το βιβλίο εκείνο, το μοναδικό μυθιστόρημα, σύντομο μυθιστόρημα, εκτεταμένη νουβέλα, όπως θέλετε πείτε το, τη Σίλβια Πλάθ. Ένα πολύ έτσι βαθιά καταθλιπτικό βιβλίο, το οποίο μάλιστα είχε καταργήσει και τα όρια μεταξύ μυθοπλασίας και πραγματικότητας, με την έννοια του ότι η Σίλβια Πλάθ, η οποία έχει αγαπηθεί πάρα πολύ ως ποιήτρια, έφερε στο βιβλίο αυτό πολλά από τα δικά της τραυματικά βιώματα, τα οποία τέλος πάντων τροφοδότησαν την ποίησή της, αλλά και διαμόρφωσαν ένα ψυχισμό ο οποίος τέλος πάντων κάποια στιγμή οδήγησε στην αυτοκτονία της. Και έχει ενδιαφέρον ότι ο Γυάλινος Κόδων, το μοναδικό μυθιστόρημά της, το μοναδικό πεζογράφημά της, κυκλοφόρησε με ψευδώνυμο μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την αυτοκτονία της, την καθιερώνει ως ένα διαχρονικό ίνδαλμα. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο Γυάλινος Κόδων, αυτό το Under the Bell Jar, όπως είναι ο πρωτότυπος τίτλος τέλος πάντων του βιβλίου, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη φήμη της Πλάθ. Δεν είναι μόνο τα ποιηματά της, είναι και το βιβλίο αυτό, το οποίο τέλος πάντων με κάποιο τρόπο έρχεται να ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα το οποίο προσπάθησε να κάνει στην λογοτεχνία. Θέλω να σας διαβάσω μόνο ένα σύντομο απόσπασμα. Ήταν ένα περίεργο αποπνικτικό καλοκαίρι, το καλοκαίρι που οι Ρόζενμπεργκ οδηγήθηκαν στην ηλεκτρική καρέκλα και εγώ ούτε που ήξερα τι γύρευα στη Νέα Υόρκη. Τα χάνω με τις εκτελέσεις. Η ιδέα της θανάτωσης με ηλεκτροπληξία με αρρωσταίνει και ήταν το μόνο πράγμα για το οποίο έγραφαν οι εφημερίδες. Οι επικεφαλίδες με κοιτούσαν επίμονα, σαν γουρλωμένα μάτια στη γωνία, κάθε δρόμο και στις μουχλιασμένες εξόδους του μετρό που μύριζαν φιστίκια. Δεν είχε καμιά σχέση με μένα, μα δεν μπορούσα να αναρωτιέμαι το τι μπορεί να σημαίνει αυτό για κάποιον, τι μπορεί να σημαίνει αυτή η φωτιά η οποία διατρέχει όλα σου τα νεύρα. Και είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο ξεκινάει και το βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε στην ελληνική γλώσσα από τις εκδόσεις Έολος και λίγα χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μελάνη, από τις οποίες εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο. Το σχολιάζουμε γιατί η Billie Eilish, η αγαπημένη μουσικός, αποφασίζει να κάνει τον ντεμπούτο της στο σινεμά και πιάνει λοιπόν αυτό το βιβλίο, το οποίο θεωρείται κατά κάποιο τρόπο ένα βιβλίο που βρίσκεται μέσα στο πάνθεον των φεμινιστικών συγγραμμάτων. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο πως ο Γυάλινος Κόδων καθιερώνει τη Σίλβια Πλάθ και ως ένα τέτοιου τύπου ίνδαλμα, ως ένα φεμινιστικό ίνδαλμα. Είναι μια πάρα πολύ φιλόδοξη παραγωγή και πολύ αναμενόμενη και ή δεν ξέρω τι συμπαθείτε ή δεν τη συμπαθείτε, η Κάρεϊ Μάλιγκαν ή Μούλιγκαν, δεν ξέρω ποιο είναι το πιο σωστό, πρόκειται να υποδηθεί τη μητέρα της Billie Eilish, η οποία, εάν το ξέρω σωστά, θα παίξει τον κεντρικό ρόλο στην σκηνοθεσία. Νόμιζα ότι είναι η σκηνοθεσία της Billie Eilish, όμως όχι. Τη σκηνοθεσία την έχει αναλάβει η Σάρα Πόλε, η οποία είναι καταπληκτική σε τέτοιου είδους θέματα. Η Billie Eilish θα παίξει στον πρωταγωνιστικό ρόλο, στο πλευρό της η Κάρεϊ Μούλιγκαν, σίγουρα μία από τις ταινίες, οι οποίες, τέλος πάντων, νομίζω ότι θα φτάσουν πάρα πολύ εύκολα στο κοινό.

Νομίζω πρέπει να φύγω. Είναι παρά 3 λεπτά. Η Αγγελική Μπρέλου ήταν σήμερα μαζί μας στον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Δευτέρα, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

0: Η απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini. Το συγκρότημα που μας έχει χαρίσει μερικές από τις πιο ωραίες και κοσμοπολίτικες βραδιές, καταφθάνει με τραγούδια από διαφορετικά μέρη του κόσμου, εποχές και στυλ, με τη φωνή της εκρηκτικής Storm Lights, φτιάχνοντας το πιο μεθυστικό μουσικό κοκτέιλ. Pink Martini. Μια μοναδική συναυλία στις 20 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είμαι ο Γιώργος Τούλας, είστε και είμαστε στο 958 της ΕΡΤ3 και σήμερα λέω με αφορμή και τα τελευταία περιστατικά επιθέσεων που γίνονται σε πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών να κάνουμε μια εκπομπή αφιερωμένη σε αυτό το απίστευτο φαινόμενο και της οπλοκατοχής αλλά και της ανέτειας βίας ή μιας βίας που γεννιέται κυρίως από κοινωνικά αίτια και που οδηγεί στην περιθωριοποίηση των ανθρώπων στους οποίους εκφράζεται στην μεγαλύτερη χώρα του κόσμου, σε μια χώρα που ένα φαινόμενο σαν αυτό όχι μόνο δεν έχει καταφέρει ακόμα να το ελέγξει, αλλά στην πραγματικότητα το αντιμετωπίζει διαρκώς και πιο οξυμένο.

Ας δούμε λοιπόν πέρα από τις ειδήσεις μερικά πράγματα που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τι συμβαίνει στην Αμερική με την οπλοκατοχή. Ο αριθμός των θανάτων που οφείλονται στην χρήση όπλων στην Αμερική, λέμε συχνά, έχει φτάσει σε επίπεδο ρεκόρ. Δεν είναι ακριβώς ακριβές αυτό, ούτε και ανακριβές βέβαια. Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία, το FBI, διαπίστωσε μία άνοδο των ανθρωποκτονιών από πρόθεση με τη χρήση πυροβόλων όπλων το 2015 και το 2016. Μολονότι οι επιθέσεις με τη χρήση όπλων έχουν πολλά θύματα και καταγράφουν μια θεαματική αύξηση, ο συνολικός δείκτης των ανθρωποκτονιών, κυρίως με τη χρήση όπλων, η αλήθεια είναι ότι έχει μειωθεί σε σχέση με αυτό που συνέβαινε 25 χρόνια πριν, είχε πει ο ειδικός γραμματέας του Πανεπιστημίου του Bryant του Rhode Island. Αυτή η μείωση καταγράφεται παρά την σημαντική χαλάρωση της νομοθεσίας για τα όπλα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως στα χρόνια του προηγούμενου αστεριού που ήταν πρόεδρος Αμερικής, του Τραμπ δηλαδή, όπου οι μισές πολιτείες επέτρεπαν στο μέσο πολίτη να φέρει ένα κρυμμένο όπλο πριν το 90 και οι λιγότερες το επιτρέπουν στις μέρες μας. Στην Αμερική θεωρείται ότι ένα βίαιο επεισόδιο αποτελεί επίθεση με χρήση όπλου που έχει πολλά θύματα, αυτό που λέμε mass shooting, όταν τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίζονται ή σκοτώνονται από σφαίρες εξαιρουμένου του ίδιου του δράστη. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της οργάνωσης Gun Violence Archive στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταγράφεται τουλάχιστον ένα τέτοιο επεισόδιο κάθε μέρα σε ολόκληρη την επικράτεια. Οι αριθμοί που δίνει η Gun Violence Archive είναι πραγματικά μοναδικοί στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανατριχιαστικοί θα έλεγα για αυτό που πραγματικά συμβαίνει σε ολόκληρη τη χώρα με την οπλοκατοχή. Θύμα μιας τέτοιας επίθεσης με όπλο μπορεί να πέσει ο καθένας τυχαία. Η εκτενής κάλυψη αυτών των σφαγών από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχει δημιουργήσει την εσφαλμένη εντύπωση ότι τις περισσότερες φορές τα θύματα δεν έχουν την παραμικρή σχέση με τον δολοφόνο τους. Η εντύπωση αυτή ενισχύεται εξαιτίας των επανειλημμένων τραγωδιών σε δημόσιους χώρους, σε μια συναυλία, σε ένα night club, σε μια πανεπιστημιούπολη, στο πρωτοβάθμιο σχολείο του Connecticut. Οι μελέτες έδειξαν ότι οι περισσότερες επιθέσεις με τη χρήση όπλου στρέφονται συνήθως εναντίον ενός προσώπου ή ενός θεσμού που ο δράστης έχει στοχοθετήσει συγκεκριμένα. Πάνω από τα 2/3 των επιθέσεων διαπράττονται σε σπίτια και τα θύματα τείνουν πολύ συχνά να είναι μέλη της οικογένειας του δράστη. Σύμφωνα με μια άλλη οργάνωση στην Αμερική, την iTown for Gun Safety, 50 γυναίκες δολοφονούνται κάθε μήνα στην Αμερική από τον σύντροφό τους.

Οι επιθέσεις με τα όπλα που έχουν πολλά θύματα προκαλούν τη συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων. Αυτό ακούγεται αληθές στην θεωρία, αλλά είναι λάθος, αν δει κανείς την καθημερινότητα των εγκλημάτων με τη χρήση όπλων. Τυχαίο περιστατικό, ας πούμε στο Φρέσνο της Καλιφόρνια, ένας άντρας με το όνομα Μανουέλ Γκαρσία είχε δολοφονήσει πρόπερση τη γυναίκα του που τον είχε χωρίσει και τον σύντροφό της την ώρα που έβγαιναν από μια εκκλησία. Κατόπιν ο Γκαρσία αυτοκτόνησε. Μια τέτοια είδηση του αστυνομικού ρεπορτάζ θα βρισκόταν την επομένη στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ιαπωνία ή την Αυστραλία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως, όπου ο δείκτης των ανθρωποκτονιών με τη χρήση όπλων είναι 25 φορές ψηλότερος από ό,τι στις άλλες αναπτυγμένες χώρες, δεν συμβαίνει έτσι. Η πλειονότητα των 12.000 ανθρωποκτονιών με τη χρήση όπλων που διαπράττονται στις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε χρόνο δεν εντάσσεται στην κατηγορία αυτού που λέμε mass shootings. Οι δράστες στην πλειοψηφία τους είναι ψυχασθενείς. Η αμερικάνικη κοινή γνώμη τρομοκρατείται από ψυχρούς και στιγερούς δολοφόρους που είναι εμφανώς ψυχικά διαταραγμένοι, όπως για παράδειγμα ο Άνταμ Λάντσα, ο οποίος δολοφόνησε τη μητέρα του και κατόπιν 20 παιδιά στο πρωτοβάθμιο σχολείο Sandy Hook, ή ο James Holmes, ο οποίος άνοιξε πυρ εναντίον των θεατών μέσα σε ένα σινεμά στο Κολοράντο. Οι επιδημιολόγοι πάντως τονίζουν ότι στη συντριπτική πλειονότητά τους οι άνθρωποι που πάσχουν από προβλήματα ψυχικής υγείας δεν είναι βίαιοι. Μία μελέτη που διεξήχθη στη Βαλτιμόρη, στο Σεν Λούις, στο Λος Άντζελες, συμπέρανε ότι τα βία επεισόδια που μπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά σε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας δεν αποτελούν παρά το 4% του συνόλου. Με άλλα λόγια, στη συντριπτική τους πλειονότητα, οι επιθέσεις με τη χρήση όπλων εξηγούνται από άλλους παράγοντες όπως η οργή, η ζήλια, το μίσος. Η μισή και πλέον από τους δράστες των επιθέσεων αυτών με τη χρήση όπλων που προκάλεσαν πολλά θύματα έχουν σίγουρα ένα τουλάχιστον ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Η Αμερική διχάζεται όσον αφορά την απαγόρευση των όπλων. Αυτό το στερεότυπο είναι διαδεδομένο στο εξωτερικό, αλλά δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με την πραγματικότητα. Ακόμα και οι πιο στεναροί πολέμοι των όπλων αποφεύγουν να θίξουν την ιερή και απαραβίαστη δεύτερη τροπολογία του συντάγματος που επιτρέπει την οπλοκατοχή. Κανένας πολιτικός με απήχηση στη χώρα δεν έχει διανοηθεί να ζητήσει ποτέ να κατασχεθούν τα όπλα. Ο μόνος διάλογος που γίνεται αφορά περιθωριακά ζητήματα, όπως για παράδειγμα το να τεθούν εκτός νόμου αξεσουάρ που επιτρέπουν τη μετατροπή ημιαυτόματων τουφεκιών σε αυτόματα ή η γενίκευση των ελέγχων του ποινικού και του ψυχιατρικού ιστορικού του επίδοξου αγοραστή πριν από κάθε πώληση όπλου. Η εθνική νομοθεσία για τα όπλα δεν θα αλλάξει παρά μόνο εάν οι δημοκρατικοί ελέγχουν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου συν την Προεδρία και δεν θα υπάρχει καμία πιθανότητα να γίνει αυτό σύντομα. Οι Ρεπουμπλικάνοι δεν πρόκειται να κάνουν αυστηρότερους τους νόμους παρά το ότι μια πλειοψηφία των Αμερικάνων επιθυμεί το αντίθετο, τονίζει ο καθηγητής Κάρτερ που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα πολύ με το ζήτημα.

Ο Τραμπ ήταν ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της οπλοκατοχής στην Αμερική. 3 χρόνια πριν, αντιμέτωπος με το κύμα αγανάκτησης που γέννησε η σφαγή σε ένα λύκειο της Φλόριντα, ο Αμερικάνος πρόεδρος ανέλαβε μια πρωτοβουλία για τα πυροβόλα στις Ηνωμένες Πολιτείες, προτείνοντας να απαγορευτεί ένα εξαιρετικά φωνικό αξεσουάρ που είχε χρησιμοποιηθεί στα τέλη του 17 στο μακελιό του Las Vegas. Είχε γίνει μια δημοσκόπηση της εφημερίδας Washington Post και του τηλεοπτικού δικτύου ABC. Οι 6 στους 10 Αμερικάνους θεωρούσαν ότι ο Λευκός Οίκος και το Κογκρέσο δεν πράττουν αρκετά για να προληφθούν οι επιθέσεις ενόπλων που προκαλούν θύματα. Η κινητοποίηση πολλών μαθητών που σώθηκαν όταν διαπράχθηκε η σφαγή της περασμένης εκείνης περίοδου σε ένα λύκειο της πόλης Πάρτλαντ, βόρεια του Μαϊάμι, συνεχίζει να προκαλεί στην Αμερική έντονο ενδιαφέρον το ΜΜΕ και να ανοίγει διαρκώς διαλόγους για αυτό το ζήτημα, το οποίο παρέμεινε, η αλήθεια είναι, στην αρχή της θητείας Τραμπ σε μεγάλο τέλμα για καιρό. Ο Αμερικάνος πρόεδρος εκείνης της εποχής, ο μέγας και πολύς Τραμπ, ο οποίος είχε υποστηριχθεί στεναρά από το σημαντικότερο λόμπι της οπλοκατοχής, την NRA, γιατί υπάρχει και τέτοιο πράγμα στην Αμερική, λόμπι οπλοκατοχής, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, είχε αποφασίσει να ασκήσει ένα ρόλο ισορροπιστή. Η αλήθεια είναι ότι η απροθυμία του για νομοθετικές πρωτοβουλίες μεγάλου εύρους στο ζήτημα της οπλοκατοχής τον συνόδευσε μέχρι το τέλος. Επικαλούμενος το 2018 τη σφαγή στο Las Vegas, όπου έχασαν τη ζωή τους 58 άνθρωποι εκείνο τον Οκτώβριο, ανακοίνωσε πως ζήτησε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να καταρτήσει διατάξεις για να απαγορευτούν οι μηχανισμοί που μετατρέπουν νόμιμα όπλα σε αυτόματα του φέκια. Στην πραγματικότητα, αυτά τα περίφημα bump stocks στην ορολογία των εταιριών που τα κατασκευάζουν ήταν το αντικείμενο συζήτησης για πολύ καιρό. Όταν είχε διαπραχθεί η σφαγή εκείνη, ρεπουμπλικάνοι πολιτικοί αλλά και η ίδια η NRA, κάτι πολύ σπάνιο για μια τέτοιου είδους οργάνωση που υποστηρίζει τα όπλα, είχαν ταχθεί υπέρ της τροποποίησης, της νομοθεσίας και της αυστηροποίησης για τα συγκεκριμένα αξεσουάρ. 5 μήνες αργότερα βέβαια, καμία πρωτοβουλία δεν είχε αναλυφθεί παρά τις αντιδράσεις στο Κογκρέσο. Ο υποκόπανος ανάδρασης, η bump stock όπως λέγεται, αξιοποιεί την ενέργεια της ανάδρασης του τουφεκιού προκειμένου αυτό να βάλει με πολύ ψηλότερη ταχύτητα κατά ρηπάς και να μετατρέπει ένα μη-αυτόματο σε αυτόματο χωρίς να το τροποποιεί μηχανικά. Ο δράστης του μακελιού του Las Vegas, ο Steven Papok, είχε προσαρμόσει σε 12 τουφέκια αυτό το αξεσουάρ και έτσι μπορούσε να ρίχνει 9 σφαίρες ανά δευτερόλεπτο. Ο Τραμπ είχε εκφράσει τη λύπη του για όλα αυτά και είχε ζητήσει να δει μαθητές και εκπαιδευτικούς για να δείξει τη διάθεσή του επιβολής του νόμου. «Θα ξεπεράσουμε τα κλισέ», είχε πει το 18, «και τις τετριμένες συζητήσεις και θα επικεντρωθούμε σε πρακτικές λύσεις». Το είχε υποστηρίξει διαζώσει στην τηλεόραση, στο Twitter, παντού. Η αλήθεια είναι βέβαια πως αυτές οι πρακτικές λύσεις δεν έγιναν ποτέ πραγματικότητα σε μια χώρα που ακόμα αντιμετωπίζει το τεράστιο πρόβλημα των μακελιών παντού με τη χρήση τέτοιων όπλων.

Έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε και για τα αμερικάνικα σχολεία. Εκεί όπου οι επιθέσεις με τη χρήση τέτοιων όπλων μέσα σε αυτά τα σχολεία βρίσκονται σε μια συνεχή αύξηση και στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους ανθρώπους τα τελευταία χρόνια από ότι ολόκληρο τον 20ο αιώνα. Η μελέτη που δημοσίευσε το επιστημονικό περιοδικό Journal of Child and Family Studies πριν 3 χρόνια παρέθεσε στοιχεία για τις επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων στις οποίες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν τουλάχιστον 4 άνθρωποι και τον αριθμό των παιδιών μεταξύ 5 και 18 χρόνων που έχασαν τη ζωή τους σε τέτοια επεισόδια από το 40 και μετά. Από τη μελέτη αποκλείστηκαν επεισόδια με τα οποία μετρήθηκαν μέλη συμμοριών αλλά και επιθέσεις που διαπράχθηκαν σε πανεπιστήμια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχε καταγραφεί καμία επίθεση που να ανταποκρίνεται στα κριτήρια αυτά πριν το 1940, όταν ένας γυμνασιάρχης σκότωσε 2 υφιστάμενούς του, έναν εκπρόσωπο του τοπικού εκπαιδευτικού συστήματος και τους 2 δασκάλους πριν αυτοκτονήσει, επειδή πίστευε ότι θα απολύονταν στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Δεν καταγράφηκε καμία τέτοια επίθεση ούτε στη δεκαετία του 50 ούτε φυσικά στη δεκαετία του 60. Έκτοτε όμως υπάρχει μια αύξηση των φωνικών επεισοδίων αυτής της φύσης σε σχολικά ιδρύματα. Η αρχή έγινε το 79 όταν μια 16χρονη με εύθραυστη ψυχική υγεία σκότωσε 2 ενήλικους και τραυμάτισε 1/3 καθώς και 8 μαθητές μέσα σε σχολείο. Το 90 οι τραγωδίες αυτού του είδους αυξήθηκαν ραγδαία, με 36 ανθρώπους να σκοτώνονται σε 13 επιθέσεις με τη χρήση όπλων. Από το 2000 μέχρι το 2018 η μελέτη κάνει λόγο για 66 θανάτους σε 22 επιθέσεις με τη χρήση όπλων στα σχολεία, έναν αριθμό θεαματικά ψηλότερο από τον απολογισμό των 25 νεκρών σε 22 επιθέσεις από το 40 μέχρι το 99. Μέσα σε λιγότερα από 18 χρόνια έχουμε δει περισσότερους θανάτους που οφείλονται σε επιθέσεις με τη χρήση όπλων από ότι ολόκληρο τον 20ο αιώνα. Συνόψισε ο Αντώνης Κατσίγιανης του Πανεπιστημίου Κλέμσον στη Νότια Καρολίνα, ένας από τους βασικούς συγγραφείς της μελέτης. Μία τάση που προκαλεί συναγερμό είναι ότι στη συντριπτική της πλειοψηφία οι δράστες των επιθέσεων με τη χρήση όπλων τον 21ο αιώνα ήταν έφηβοι, κάτι που υποδεικνύει ότι τώρα πλέον είναι πολύ εύκολο για αυτούς να αποκτήσουν πρόσβαση στα όπλα και ότι πιο συχνά από προβλήματα ψυχικής υγείας είναι λιγότερο ικανοί στην επίλυση των συγκρούσεων. Σύμφωνα με μια μελέτη, το 60% των επιθέσεων αυτού του είδους τον 20ο αιώνα που εξέτασαν οι ερευνητές διεπράχθη από εφήβους 11 με 18, αλλά το ποσοστό αυτό μετά το 2000 αυξάνεται δραματικά κατά 77%. Η βία με τη χρήση πυροβόλων όπλων στις ΗΠΑ είναι μια επιδημία που οφείλει να αντιμετωπιστεί, καταλήγει η μελέτη του Πανεπιστημίου.

τα εξαιρετικά βία επεισόδια με τη χρήση όπλων κυρίως σε χώρους σχολείων έχουν αναγκάσει συχνά μαθητές να βγουν στους δρόμους. Είναι εντυπωσιακό ότι το 2018 175.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης φωνάζοντας συνθήματα όπως και σε 800 άλλες πορείες σε πόλεις των ΗΠΑ, λέγοντας εσείς οι βουλευτές που εκπροσωπείτε το λαό μάλλον πρέπει να φύγετε. Μία λαοθάλασσα που σχηματίστηκε στην Ουάσιγκτον στις λεωφόρους ανάμεσα στο Λευκό Οίκο και στο Καπιτόλιο από 800.000 ανθρώπους φώναξε «Πότε ξανά» είναι ένα σύνθημα που ένωσε ενήλικες και εφήβους εξαιτίας των επαναλήψεων των μακελιών με πυροβόλα όπλα σε σχολεία. Η αγανάκτηση που τροφοδοτείται από την αδράνεια των νομοθετών και των δημόσιων εξουσιών απρόθυμο να αναλάβουν δράση εναντίον της Εθνικής Ένωσης Οπλοκατοχής, της περίφημης NRA, του πιο ισχυρού λόμπι των όπλων στις ΗΠΑ, δημιουργεί έκρηξη. Αν βάλουμε πρώτα τις ΗΠΑ και όχι την NRA, δήλωσε τότε στην Ουάσιγκτον ο David Hawk, ένας μαθητής που έχει γίνει από τους εκπροσώπους του κινήματος, τότε θα πάμε καλύτερα. Η NRA πληρώνει τους λεπουμπλικάνους για να υποστηρίζουν τις θέσεις τους. Η εθνική κινητοποίηση για τα όπλα ή μάλλον εναντίον των όπλων που ονομάζεται πορεία για τις ζωές μας είναι αντίδραση στα μακελιά που έρχονται και ξανάρχονται σε διάφορες περιοχές της χώρας. Αποκρισταλώνοντας τα συναισθήματα, η εγγονή του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ηλικίας μόλις 9 χρόνων το 18, απίθυνε μια συγκινητική έκκληση προκαλώντας το θαυμασμό των διαδηλωτών. Εμπνεόμενη από την περίφημη ομιλία του παππού της, η Γιολάντα Ρενέ Κίνγκ είχε πει στη συγκέντρωση «Έχω ένα όνειρο που δεν πάει άλλο. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν όπλα σε αυτόν τον κόσμο». Στη Νέα Υόρκη, την Ατλάντα, το Σικάγο, τον Ντάλλας, το Χιούστον, το Νάσβιλ, το Σιάτλ ή το Λος Άντζελες, ακόμα και στο Λονδίνο, το Μόντρεαλ, την Οτάβα, το Ενδιβούργο, πολλοί κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους για τη χρήση των όπλων. Τα μακελιά έρχονται το ένα πίσω από το άλλο και κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Πάνω από 30.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στις ΗΠΑ από πυροβόλα. Οι νέοι των ΗΠΑ περνούν μεγάλα διαστήματα της μαθητικής τους ζωής κάτω από μια αδιαρκή απειλή και γίνεται πολύ συχνά λόγος για την γενιά Columbine από το όνομα του σχολείου του Κολοράντο, όπου 12 συμμαθητές και ένας καθηγητής έχασαν τη ζωή τους από τα χέρια ενός μαθητή του σχολείου. «Είμαστε αυτοί που φοβούνται να πάνε σχολείο και δεν ξέρουμε αν θα είμαστε οι επόμενοι», είχε πει ένα κορίτσι από την Καλιφόρνια, η 17χρονη Λόρεν Τίλεϊ. «Διδάσκω με βιβλία και όχι με όπλα. Το δικαίωμά σας να έχετε όπλο δεν υπερισχύει του δικού μου δικαιώματος να μείνω ζωντανός», έλεγε ένα πλακάτ από αυτά που κυκλοφόρησαν εκείνες τις μέρες. Είναι χαρακτηριστικό πως υπάρχουν πολύ μεγάλοι τραγουδιστές ή ηθοποιοί στην Αμερική, από την Ariana Grande, την Miley Cyrus κλπ, οι οποίοι ανεβαίνουν σε σκηνές και παίρνουν πρωτοβουλίες για να σταματήσει το κακό. Ο George Clooney, ο Steven Spielberg, ο Justin Timberlake και η Oprah Winfrey έχουν μιλήσει για αυτή την τεράστια αλλαγή που πρέπει επιγόντως να γίνει, για αυτή την πρωτοβουλία η οποία οφείλει να αντιμετωπίσει τα τεράστια προβλήματα που δημιουργούνται εξαιτίας της ανεξέλεγκτης οπλοκατοχής.

Ένα από τα χειρότερα πράγματα που έκανε ο Τραμπ στη διάρκεια της θητείας του ήταν να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συνθήκη για την Εμπορία των Όπλων. Ο Τραμπ ανακοίνωσε το 1 Απρίλιο του 2019 ότι αποσύρει την υπογραφή της χώρας από μια συνθήκη που είχε υιοθετήσει ο ΙΕ το 2013 με στόχο να τεθούν κανόνες στο διεθνές εμπόριο των όπλων. Η Αμερική απορρίπτει αυτή τη συνθήκη, είχε πει ο Τραμπ μιλώντας στην Ινδιανάπολη, στο συνέδριο του πανίσχυρου λόμπι για την οπλοκατοχή. Δεν θα επικυρώσουμε ποτέ αυτό το κείμενο. Δεν θα επιτρέψουμε στους ξένους γραφειοκράτες, είχε πει ο ανεγκέφαλος πρόεδρος, να καταπατήσουν τις ελευθερίες μας, τις οποίες εγγυάται η δεύτερη τροπολογία του συντάγματος. Η συνθήκη είχε υπογραφεί από τον Υπουργό των Εξωτερικών Τζον Κέρι επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, όμως δεν επικυρώθηκε ποτέ στην πραγματικότητα από το Κογκρέσο. Μεταξύ άλλων, προβλέπει ότι η χώρα θα πρέπει να ερευνά πριν προχωρήσει στην πώληση όπλων αν υπάρχει κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν για να παρακαμφθεί κάποιο διεθνές εμπάργκο, να παραβιαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, να καταλήξουν σε χέρια εγκληματιών. Τα όπλα που καλύπτονται από τη συνθήκη είναι από πιστόλια μέχρι μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και πύραυλοι. Μέχρι σήμερα, 101 χώρες είχαν ενταχθεί επίσημα στη συνθήκη και 29 την είχαν υπογράψει. Ο Τραμπ αποκάλεσε τη συνθήκη με τον τρόπο που σας είπα, προκαλώντας την αντίδραση ορισμένων οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι ΗΠΑ θα ενώσουν τα χέρια τους με το Ιράν, τη Βόρεια Κορέα και τη Συρία που δεν έχουν υπογράψει ποτέ τη συνθήκη, είχε πει η πρόεδρος της Oxfam America, Άμπι Μάξμαν. Το θέμα είναι ο νέος Αμερικάνος πρόεδρος αν θα βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο. Αν μετά τα διαρκή αυτά περιστατικά που συνεχίζουν να συμβαίνουν θα πάρει κάποια μέτρα για μία από τις μεγαλύτερες μάστιγες της Αμερικής. Ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο του 958. Καλή σας μέρα.

0: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Όχι, όχι τα θηρία. Τους ανθρώπους να φοβάσαι. Ιδίως όταν ξεκινούν ομαδικώς για το καλό σου. Αλκιόνι Παπαδάκη.
2: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 17 Ιουλίου και σήμερα γιορτάζουν ο Μαρίνος, η Μαρίνα, η Αλίκη, η Αλεξάνδρα και η Αλέκα. Χρόνια σας πολλά! Το 1958 γεννιέται ο Wong Kar-wai, σκηνοθέτης γνωστός για την υψηλή αισθητική του, μας χάρισε αριστουργήματα όπως το «Ερωτικές επιθυμίες», το 2046 και το «Οι άγριες μέρες μας». Το 1935 απεβίωσε ο Εμίλιος Δριάδης, από τους σημαντικότερους συνθέτες της ελληνικής εθνικής σχολής και αξιόλογος ποιητής. Τον αποκαλούσαν ο Σούμπερ της Ελλάδος. Το 1959 φεύγει από τη ζωή η σπουδαία Billie Holiday, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Ελεονόρας Φάγκαν. Λένε πως όταν τραγούδησε η Billie Holiday, το κοινό έμενε σιωπηλό. Πέθανε από κύραση του ύπατος σε ηλικία μόλις 44 ετών. Το 1717 παρουσιάζεται η πρώτη εκτέλεση του Water Music του Χέντελ σε μια εντυπωσιακή παράσταση πάνω στον Τάμεση με 50 μουσικούς να συνοδεύουν τη βασιλική βάρκα από το Whitehall έως το Chelsea. Το 1963 οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Αν θυμηθείς το όνειρό μου» με αγγλικό στίχο. Στις 17 Ιουλίου του 1995 ο Ρόμπι Williams ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τους Take That, σηματοδοτώντας την έναρξη της solo καριέρας του και έγινε πρωτοσέλιδο σε εκατοντάδες περιοδικά της Ευρώπης. Εκείνη την ημέρα έγιναν 20 απόπειρες αυτοκτονίες από θαυμάστριες του συγκροτήματος. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Για την επόμενη ώρα, τραγούδια και μουσικές διαλέγει η Αναστασία Γρηγοριάδου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

καθώς γύρω μας τσιγκάνοι τραγουδούν και εμείς τον κόσμο μας σαν πανιές σαν κυλούν. Στα όμορφα μάτια σου τον ερώτα μου ζω, θέλω να σου το πω.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: Παρασκευή 17 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού με τον Θανάση Γόγαδη. Τα Κούνια στο Βάλτο είναι το νέο έργο του Άκη Δήμου, μια pop πολιτική κομμωδία που τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Μανώλης Δούνιας και ο Εμίλιος Χιλάκης. Ένας υπουργός, η γυναίκα του, ένας τέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μια κεντρική φιλόδοξη συγγραφέας και ένας ανερχόμενος εξίσου φιλόδοξος δημοσιογράφος. Ένας φλογερός, λέμε τώρα, έρωτας, που κάποιοι δεν μπορούν να ξεχάσουν και κάποιοι δεν θέλουν να θυμούνται. Ερμηνεύουν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Σοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Η εκδήλωση είναι στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Δάσους. Την παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» του Τάσου Γιορδανίδη μπορείτε να δείτε σήμερα για τελευταία ημέρα στο Θέατρο Κήπου, η οποία μεταφέρει στη σκηνή μια σύγχρονη ιστορία για το γάμο, τη φθορά, την επιθυμία, την απιστία και την βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για ουσιαστική συντροφικότητα. Με τον Τάσο Γιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα επί σκηνής, το έργο ισορροπεί ανάμεσα στο γέλιο και τη συγκίνηση. Με αφετηρία τη σχέση δύο παράνομων εραστών, το έργο προσεγγίζει με χιούμορ, ευαισθησία και συναισθηματική αλήθεια την κρίση στις ανθρώπινες σχέσεις, τη φθορά του χρόνου και την ανάγκη να υπάρχει στο τέλος της ημέρας κάποιος που να μας κρατάει το χέρι. Στη Μονή Λαζαριστών θα βρίσκεται ο Μάλμστιν, ο Σουηδός βιρτουόζος κιθαρίστας που γιορτάζει πάνω από 42 χρόνια καριέρας με αφορμή το άλμπουμ Rising Force του 1984. Έχει κυκλοφορήσει περισσότερα από 20 προσωπικά άλμπουμ συμπεριλαμβανομένων στούντιο και διασκευών καθώς και έργο με συμφωνική ορχήστρα το 1998. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο μπορείτε να δείτε την ομαδική έκθεση «Το νήμα που μας συνδέει» που παρουσιάζει σύγχρονα υφαντά και πλεκτά έργα μαθητών και μαθητριών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κιλκής, εμπνευσμένα από διακοσμητικά θέματα νεολιθικών αγγείων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού με το Θανάση Γογέδη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα και στη συνέχεια η Ελένη Κουρτίδου.
2: Η εκπομπή που μεταδίδεται είναι από το αρχείο του 958 της ΕΡΤ3.

Εδώ λοιπόν στην τροχιά σας από το 958 η εκπομπή «Η Βόλτα» με τον Περικλή Κλιγκόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών. Στα λόγια αυτής της εκπομπής να σας καλωσορίσουμε ακόμη μια φορά στην επικοινωνία μας, στην ακρόαση του 958. Ένα ηλιόλουστο ζεστό μεσημέρι, η 1η του Ιούνιου, που είναι και συγχρόνως και γιορτή μεγάλη του Αγίου Πνεύματος και ευκαιρία και εξόδου για πάρα πολλούς συμπολίτες μας σε τριήμερο που βοηθάει και ο καιρός για να βρεθούν είτε σε κάποιο όμορφο βουνό είτε πλάι στις θάλασσες. Εμείς όμως εδώ σας κρατάμε συντροφιά με το ελληνικό τραγούδι όπως πάντα. Να θυμίσω ότι μας ακούτε και στα FM αλλά και στην πλατφόρμα της ΕΡΤ, στο www.erteco.gr κάθετος radio και κάθετος 958 και μας βρίσκεται και εκεί. Και σε αυτήν την ώρα τώρα θα βρεθούμε στον κύκλο εκπομπών Μίκης Θοδωράκης στους δρόμους του Αρχάγγελου, αλλά τελευταία πια εκπομπή. Θα έλεγα ότι είχα προσδιορίσει τελευταία την προηγούμενη, την 21η, αλλά προέκυψε και δεύτερο μέρος, γιατί αυτές οι αξιοσημείωτες επανεκτελέσεις τελειωμό δεν έχουν, και έτσι πάλι απλώς θα μείνουμε σε κάποιες τις πιστεύω πιο σημαντικές, πιο ταιριαχτές για την ώρα, κάπως έτσι. Καλή σας ακρόαση.

Κρίνο του καλοκαιριού, Μαρίνα, από τον Μανώλη Μητσιά, μελοποίηση του Ελίτη από τον Μίκη Θεοδωράκη, και εδώ η πρώτη εκτέλεση από την Τώρα Γιαννακοπούλου. Επανεκτέλεση εδώ, να πούμε μια κουβέντα για αυτές τις επανεκτελέσεις. Πρώτα-πρώτα, ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ένας συνθέτης, εντάξει, παγκόσμια, τεράστιος, του 20ου αιώνα, από τους πιο σημαντικούς, με πολύ σημαντικό και συμφωνικό έργο, με πάρα πολύ σημαντική επίσης βέβαια επίδραση καλλιτεχνική στο παγκόσμιο μουσικό σκηνικό. Είναι χύμαρος έμπνευσης και ταλέντου σε κάθε τη δημιουργία, αλλά είναι και ένας αμαζόνιος πραγματικά όσον αφορά την ποσότητα του έργου του καλλιτεχνικού. Κουβαλά πίσω του όλο το αποθησάβρισμα από την παλαιότερη και σύγχρονη συμφωνική, μέχρι και ατονική βεβαίως έχει σπουδάσει και τη γνωρίζει, αλλά δεν την χρησιμοποίησε. Γνωρίζει το γερμανικό ρομαντισμό, το ιταλικό μπελγκάντο, την γαλλική μπαλάντα, την βυζαντινή και την επτανησιακή μας παράδοση, το

Χτες, στην προηγούμενη εκπομπή, μάλιστα, είχαμε σταθεί σε πάρα πολλές επανεκτελέσεις που έγιναν στο εξωτερικό, από τους Walkabouts και τους Devil's Anvil μέχρι Beatles, μέχρι και ο Αλμπάνο, ας πούμε, έχει τραγουδήσει το γελαστό παιδί, μέχρι την Μίλβα, μέχρι Αγγλία, Ιρλανδία, Νότια Αμερική, παντού. Σήμερα θα μείνουμε στις επανεκτελέσεις Ελλήνων τραγουδιστών. Και μετά τη Μαρίνα πάμε να ακούσουμε μια από την νεότερη γενιά, να ακούσουμε την μπαλάντα του Αντρίκου από την Μαριολά, την Σαβέρια, ένα τραγούδι που και αυτό βασίζεται σε ποίηση, στην ποίηση του Κώστα Βάρναλη.

Και πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε το Κυκλάμινο, ένα από τα ποίηματα του Γιάννη Ρίτσου από τα 18 λιανοτράγουδα της Πικρής Πατρίδας, συλλογή που είχε γραφτεί την περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα, της Χούντας. Πρώτη ερμηνεία έγινε από τον Γιώργο Νταλάρα και τη συμμετοχή της Άννας Βύση. Μετά υπήρξε και άλλη ηχογράφηση με Φαραντούρη και Πέτρο Πανδύ. Υπήρξε και άλλη ηχογράφηση με την Αφροδίτη Μάνου, που μετήχε επίσης μέσα στον δίσκο αυτόν. Και μετά από χρόνια, μία ακόμα από την Μαρία Δημητριάδη, την Ελένη Βιτάλη, τον Κώστα Καμένο, τον Σταύρο Πασπαράκη, τη Άνια Κρυστάλη. Από εκεί θα ακούσουμε, από αυτήν την τρίτη έκδοση του έργου, την τρίτη δηλαδή επανεκτέλεση, θα ακούσουμε την Ελένη Βιτάλη στο Κυκλάμινο.

Στα 2004, με αφορμή όπως τόσα και τόσα άλλα βέβαια γίνεται και αυτό, με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες, κυκλοφορεί ένα άλμπουμ με 18 επανεκτελέσεις τραγουδιών του Μίκη Θοδωράκη, μάλιστα συμμετέχει και ο ίδιος ο Μίκης. Φως, ο τίτλος του δίσκου, επίσημο άλμπουμ των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, και ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα εκεί, πολλοί λαϊκοί τραγουδιστές που μέχρι σήμερα είναι μεγάλα ονόματα. Ο Θεοδωράκης δεν είχε και πολλές αντιρρήσεις στο να τραγουδιέται το τραγούδι του από όλους τους τραγουδιστές, σε κάθε σημείο της γης, σε κάθε κέντρο, από πίστα μέχρι μπουάτ. Γι' αυτό και υπάρχουν συμμετοχές κατά καιρούς από τραγουδιστές όπως ο Πλούταρχος, ας πούμε, ή όπως ακόμα και η Πεγκιζίνα έχει τραγουδήσει, ή και η Πάολα έχουν τραγουδήσει Μίκη. Στο συγκεκριμένο CD υπάρχουν πάρα πολλές επανεκτελέσεις, 18 συνολικά, από ενδιαφέρουσες διαφορετικές ερμηνείες πολλών τραγουδιστών. Μία από αυτές είναι και αυτή που θα ακούσουμε τώρα. Από Λαβρέντη Μαχαιρίτσα ακούμε την Άρνηση, στο Περιγιάλι, το Κρυφό, με στίχους βέβαια την ποιητική, το ποίημα του Γιώργου Σεφέρη.

Δακρυσμένα μάτια από τον Δημήτρη Ψαριανό, από τις ελάχιστες φορές που έχει τραγουδήσει Μικτοδωράκη, αυτός ο σπουδαίος ερμηνευτής που τον συνδέσαμε κυρίως με το μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη. Συντροφιά σας από τον 1958, αυτό το μεσημέρι της 1ης του Ιούνιου, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, η εκπομπή «Η Βόλτα» με την Αγγελική Μπρέλου πια στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών. Στα λόγια αυτής της εκπομπής, της τελευταίας της αφιερωμένης στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη, ακούγοντας αξιοσημείωτες επανεκτελέσεις. Επικοινωνία, αν θέλετε, τηλεφωνική έχουμε στο 2313-338-456. Επίσης, μπορείτε να μας γράψετε στο Viber που αποκτήσαμε από σήμερα, γράφοντας το μήνυμά σας και αποστείλοντας το στο 693-007-8291. Και μετά θα βρεθούμε στο χώρο συνομιλίες και μετά από εκεί θα γίνουμε και πιο φίλοι, αλλά θα σας τα πω άλλη φορά πιο αναλυτικά αυτά. Επίσης, βέβαια, τα λέμε και μέσω μηνυμάτων SMS με αποστολή στο 54-169-58 ένα διάστημα και μετά το μήνυμά σας. Μεσημέρι της Δευτέρας, μεσημέρι για πάρα πολλούς μια αργία για τα παιδιά των εξετάσεων με τα κεφάλια σκημένα στο διάβασμα και για πολλούς άλλους ημέρα εκδρομής. Εμείς εδώ με ημέρα εργάσιμη, ραδιοφωνικά δηλαδή. Συντροφιά σας με τα τραγούδια του Μίκη. Μετά τα δακρυσμένα μάτια που έχουν στίχους γραμμένους από τον αδερφό του Μίκη, τον Γιάννη Θεοδωράκη. Πάμε ξανά στη μεγάλη προσφορά του Θεοδωράκη, στην μελοποίηση της ποίησης δηλαδή. Πάμε να ακούσουμε από το ρομαντσέρο Χιτάνο, το τσιγκάνικο τραγουδιστάρι του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, όπως το μετέφρασε ο Οδυσσέας Ελίτης. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι που έχει και αυτό τη δική του ιστορία. Είναι του Πικραμένου, το οποίο όμως κυρίως το μάθαμε από τις συναυλίες που έκαναν στο εξωτερικό η Μαρία Φαραντούρη με τον Πέτρο Πάντη τότε, και οι ηχογραφίσεις γίναν οι πιο γνωστές, οι διάσημες, οι επικές, έγιναν με την Μαρία Φαραντούρη. Όμως ο δίσκος επρόκειτο να βγει μέσα στη διάρκεια στην αρχή της Χούντας, δεν πρόλαβε, γι' αυτό και δεν βγήκε, με την φωνή μιας κοπέλας που θα το τραγουδούσε με μια κιθάρα, αυτή ήταν η Αρλέτα. Μετά από χρόνια, όταν δηλαδή έπεσε η Χούντα και μετά, έγινε αυτή η ηχογράφηση με την Αρλέτα να τραγουδά απλώς με συντροφιά μια κιθάρα όλα αυτά τα τραγούδια του κύκλου Ρομαντσέρο Χιτάνο, και από εκεί ακούμε τώρα του Πικραμένου.

Πόσο διαφορετική και πόσο ταυτόχρονα πανέμορφη εκτέλεση. Και πάμε για τη συνέχεια στην όμορφη πόλη. Ηχογράφηση που γίνεται στο Δίο Ηρώδου του Αττικού, Σεπτέμβρη του 1995. Όμορφη πόλη από τον Γιώργο Νταλάρα, ενορχιστρώσεις του Κώστας Γανοσέλης, ο πρόσφατα χαμένος και τόσο αγαπημένος αυτός μουσικός και ενορχιστρωτής. Και εδώ η στιχουργική είναι του Γιάννη Θεοδωράκη. Ο Γιώργος Νταλάς με την Μέτροπολ Ορκέστρα και με μπουζούκια τον Κώστα Παπαδόπουλο και τον Λάκη Καρνέζη, τα μπουζούκια του Μίκη Θεοδωράκη, στην ερμηνεία και στην εκτέλεση του τραγουδιού.

Από το δύο ερώτου του Αττικού, λοιπόν, από εμφάνιση ζωντανά η ηχογράφηση, γι' αυτό και στο τέλος και τα κάποια χειροκροτήματα, ας συνεχίσουμε με ένα από τα πιο δημοφιλή και πιο πολυτραγουδισμένα κομμάτια του Μίκη Θοδωράκη, τον Καημό, με τους στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου. Τραγούδι που καμιά φορά αναρωτιόμαστε αν είναι η πρώτη ερμηνεία από τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, απλώς εκείνη έγινε η πιο διάσημη. Γιατί ο μικρός ακόμη σε ηλικία Γιάννης Πουλόπουλος είχε συμμετοχή στις πρώτες ηχογραφίες του Θεοδωράκη. Το «Μάνα μου και Παναγιά», το «Παράπονο», ας πούμε, ήταν δύο από τα δύσκολα τραγούδια που του είπε ο Μίκης ότι «μου αρέσεις πολύ και θα σε κάνω εγώ τραγουδιστή», και έτσι μετήχε στην Γειτονιά των Αγγέλων. Έτσι τραγούδισε «Το στρώσε το στρώμα σου», το «Δόξα το Θεό», το «Ψωμί είναι στο τραπέζι». Ανάμεσα σε αυτά, λοιπόν, αυτή η σπουδαία φωνή από την Καρδαμίλη, το πανέμορφο χωριό της Μεσαμάνης, από εκείνη η καταγωγή του, ένας λαϊκός τραγουδιστής, πάντα σεμνός σε όλα τα βήματα, που δούλεψε άλλωστε και από ποδοσφαιριστής μέχρι οικοδόμος και ηλεχρωματιστής. Ο Πουλόπουλος, λοιπόν, ο Γιάννης, τραγούδισε με Μίκη Θεοδωράκη και τραγούδισε και τον Καημό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η βόλτα στην τροφιά σας αυτήν την ώρα με την Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, την επιλογή των τραγουδιών. Ακούμε αξιοσημείωτες επανεκτελέσεις στο τεράστιο έργο του Μίκη Θεοδωράκη, ο Καημός με τους πάρα πολλούς τελικά ερμηνευτές. Η τρίτη ήταν αυτή που έκανε ο Πουλόπουλος, μετά από Στέλιο Καζατζίδη και Γρηγόρη Μπηθηκότση. Και ακολουθούν και άλλες, όπως από τη Βίκη Λέανδρο, στο Γιώργο Νταλάρα, τον Σμοκοβίτη, τον Δημήτρη Μπάση, τον Γιάννη Κότσιρα. Καταλαβαίνετε πόσες και πόσοι, χρόνο με το χρόνο, όσο περνάνε, δηλαδή οι επόμενες γενιές, πιάνουν και θέλουν να αγαπούν τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη και θέλουν να μας τα ξανατραγουδήσουν. Στις εκτελέσεις, επανεκτελέσεις του δίσκου που προανέφερα, του επίσημου άλμπουμ των Ολυμπιακών Αγώνων με τον τίτλο «Φως» του 2004, υπάρχει και ο Πασχάλης Τερζής. Πασχάλης Τερζής που τραγουδάει «Το παράπονο».

Και πάμε για τη συνέχεια τώρα, αλλάζοντας κλίμα, να θυμηθούμε εκτελέσεις από νεότερους και μάλιστα τραγουδοποιούς. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης τραγουδά το «Ματωμένο φεγγάρι», τραγούδι που πρωτοείπε η Μαρία Φαραντούρη με τους στίχους του Νίκου Γκάτσου, και εδώ τον συνοδεύει και όλα στην ερμηνεία.

Στον ίδιο δίσκο υπάρχουν επανεκτελέσεις και από τον Σοκράτη Μαλάμα. Είχε πάρει η Μαρία Φαραντούρη, Γιάννη Χαρούλη, Αλκίνο Ιωαννίδη και Σοκράτη Μαλάμα για να τραγουδήσουν ξανά τραγούδια του Μίκη. Ανάμεσα σε αυτά και το Απόστημα από το Ραντάρ που έχει στίχους του Κώστα Τρυπολίτη και πρώτη εκτέλεση από τον Γιώργο Νταλάρα.

Να αλλάξουμε λίγο τώρα χρώμα του ήχου, να αλλάξουμε την φωτεινότητα, αν θέλετε, των τραγουδιών του Μίκη και να πάμε σε εκείνη τη μακρινή δεκαετία του 60, όταν ο Μιχάλης Κακογιάννης φωνάζει τον Μίκη να του γράψει μουσική για την κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος του Νίκου Καζαντζάκη Αλέξη Ζορμπάς, και εκεί βέβαια γίνεται μεγάλη επιτυχία. Είχε τότε ο Μάνος Χατζηδάκης εκείνη τη δεκαετία τα παιδιά του Πειραιά, αλλά είχε και ο Μίκης Θεοδωράκης το Ζορμπά που μαθαίνει σε όλο τον κόσμο να χορεύει σιρτάκι. Εδώ ακούμε την νεότερη εκδοχή, την νεότερη εκτέλεση από την Ρίτα Αντωνοπούλου.

Και εδώ βέβαια είναι που χόρεψε Συρτάκι όλοι οι οικουμένοι. Η ταινία του Καγκογιάννη, ο Ζορμπάς βέβαια, ξέρετε ότι έχει φτάσει μέχρι την βράβευση για καλύτερη ξενόγλωσση ταινία στα Όσκαρ. Πήρε πάρα πολλές βραβεύσεις και διακρίσεις και έκανε και φοβερά έσοδα εκείνη την εποχή. 25 εκατομμύρια δολάρια για εκείνη την εποχή ήταν τα έσοδα από τις προβολές της. Κλείνουμε με Μίκη Θοδωράκη φυσικά, με μια σπουδαία φωνή να τραγουδά το «Στρώσε το στρώμα σου για δυο», Ιάκωβος Καμπανέλης στο στίχο, Μίκης Θοδωράκης στη μουσική και ακούμε την Χάρουλα, Χάρης Αλεξίου, στο τραγούδι που έχει πάρα πολλά κοινά σημεία με το ξεκίνημα του Ζορμπά. Και με αυτό ας αποχαιρετάμε. Η Αγγελική Μπρέλ που φρόντισε τον ήχο και ο Γιάννης Τσολακίδης που είχε την επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Ακόμα μια φορά ευχές για καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι.

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Γνητή, Πικ Σλάτς, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

0: Χαίρομαι πολύ κάθε φορά που τον συναντάω στους δρόμους της πόλης μας. Είναι ένα φωτεινό και πολύ όμορφο πλάσμα, αϊκίνητο, ευαίσθητο, ταλαντούχο, πολύ εργαλείο που λέμε για τους ελβετικούς σουγιάδες και για τους ηθοποιούς όμως, τους οποίους μπορείς να βασιστείς, εκτός το τι τα λέει, τσαλακώνεται, μεταμορφώνεται, παίζει μουσική, τραγουδάει, χορεύει. Τα τελευταία χρόνια η Θεσσαλονίκη τον έχει χάσει. Τον απολαμβάνει βέβαια όταν παραστάσεις που παίζει έρχονται στις σκηνές της. Τον απολαμβάνουμε στη μικρή οθόνη. Τώρα, ας πούμε, περιμένουμε με αγωνία τον τελευταίο κύκλο του μαέστρο, του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, όπου κρατάει το ρόλο του Αντώνη. Πρόκειται για τον ηθοποιό, Ορέστη Χαλκιά. Το συνάντησα προχθές στο δρόμο, τα πάμε για λίγο. Και χθες το μεσημέρι όμως μου ήρθε η ιδέα, τον πήρα τηλέφωνο μήπως κανονίσουμε κάποια στιγμή μια κουβέντα για την εκπομπή. Να πάρει και αυτό στο ρόλο κάποιου που περνάει τραγουδώντας ανάμεσά μας. Ήταν λίγο φορτωμένο το πρόγραμμά του. Το μόνο κενό που υπήρχε ήταν εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Οπότε σε 5 λεπτά, κατά μεσήμερο, μου χτύπησε το θηροτηλέφωνο. Τον ήχο εδώ στο στούντιο του 958 φροντίζει ο Γιώργος Λιάκης. Η Μαρατσικάρα, αφού σου λούποσε σε χρόνο τετέτο σπίτι, έκλεισε το σκυλί στο μπάνιο για να σταματήσει να φέρνει το παιχνίδι της, ενεργοποίησε το καταγραφέα φωνής και ειδού λοιπόν σήμερα ο Σύφουνας Ορέστης Χαλκιάς. Αν ήταν αυτός που περνούσε τραγουδώντας, ποιο τραγούδι άραγε θα έλεγε?
1: Τώρα αυτή την περίοδο γενικά δεν λέω ένα τραγούδι που θα μπορούσε να τον αναγνωρίσει κάποιος, γιατί τραγουδάω κάποια τραγούδια των Death, που είναι λίγο στο μυαλό μου τα τραγουδάω, δηλαδή έχουν λίγο άλλα φωνητικά, λίγο πιο gore, scream, τέτοιο, οπότε ψιλοταμουρμουράω, δεν είναι λίγο έτσι, οπότε δεν θα τραγούδαγα κάτι λυρικό ή ρομαντικό ή οτιδήποτε, γιατί έχω φάει σκάλωμα τώρα με τους Death αυτή την περίοδο. Παρόλο που στιχουργικά είναι αρκετά φιλοσοφικά αυτά τα τραγούδια, μελωδικά δεν είναι κάποιο οικείο περιβάλλον.

0: Συνήθως τα τραγούδια που μουρμουρίζουμε στον δρόμο θέλουν κάτι να πούν για την κατάσταση που βρισκόμαστε.
1: Ναι, το πιστεύω. Όχι απαραίτητα, αλλά πολλές φορές ναι. Και ας πούμε τώρα αυτό το τραγούδι που μουρμουράω εγώ λέγεται Flesh and the Power It Holds, οπότε η δύναμη της σάρκας. Που πια είμαστε, ξέρεις, αρχίζω, έχουμε συμπαθεί πιο πολύ με τον εαυτό μου, με αυτά που σκέφτομαι, με αυτά που θέλει να είναι γενικώς. Ναι, η δύναμη της σάρκας λοιπόν.

0: σημαίνει αυτό ακριβώς για τη ζωή σου αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, σε συνάντησα εδώ στην πόλη, Θεσσαλονίκη, ήρθες για λίγες μέρες. Σε τι κατάσταση σε βρίσκουμε?
1: Άμα το συνδυάσω και με αυτό το τραγούδι που σου λέω, θα έλεγα ότι ο άνθρωπος από μόνος του είναι ένα κινούμενο σαρκείο. Αλλά το τι κάνει με αυτό το σαρκείο είναι ανάλογα με το τι όνειρα έχει, τι όραμα έχει. Δηλαδή δεν είναι απλά μια μάζα με όργανα που λειτουργούν. Είναι ένα μυαλό, ένας εγκέφαλος, ένας υπολογιστής που ουσιαστικά είναι φτιαγμένος για να κάνει το καλό, κατ' εμέ. Για να κάνεις καλό γενικά πρέπει να κάνεις καλό στον εαυτό σου πρώτα. Οπότε εγώ είμαι σε μια τέτοια φάση τώρα που συνειδητά γενικά κάνω το καλό, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Από το να βοηθήσω έναν άνθρωπο στον δρόμο μέχρι το να ασχοληθώ με το δικό μου εαυτό, να με αγαπήσω, να αγαπήσω γενικώς, να μπορώ να αποδεχτώ ότι δεν μπορούν όλοι να φέρονται με αυτόν τον τρόπο και να προσπαθώ να το αντιμετωπίσω, γιατί αυτή είναι μια μεγάλη πάλη όταν κάποιοι πιστεύεις ότι μπορούν να λειτουργήσουν σαν και σένα που θέλεις να κάνεις το καλό, ας πούμε, και δεν το κάνουν. Πώς το αντέχεις αυτό και πώς αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή σου ή έρχονται άλλοι? Εγώ λοιπόν είμαι σε μια τέτοια φάση αναδιαπραγμάτευσης των πάντων, πραγματικά. Αυτό βέβαια για να το κάνω έπρεπε να πραγματικά να δημιουργηθεί μια ασφάλεια σε σχέση με το επάγγελμα, που ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν δεν υπάρχει αυτή η ασφάλεια δεν έχεις και πολύ χώρο να ονειρευτείς. Ονειρεύεσαι πώς θα πληρώσεις τον νίκη σου. Οπότε κάπως έχω αυτή την πολυτέλεια, ας πούμε, που πραγματικά επειδή έχω βρεθεί και από τη μία και από την άλλη πλευρά, τη λέω όντως πολυτέλεια, γιατί έχω χρόνο να ασχοληθώ με το τι είμαι. Πολύ φιλοσοφικό ακούγεται, αλλά δεν είναι τόσο. Είναι απλά ένας διαχωρισμός του Ορέστη και του ηθοποιού, που πρώτη φορά άρχισε να γίνεται μετά τα 30. Μέχρι τότε δεν ήξερα τι θα πει αυτό, ποια είναι η διαφορά. Οπότε βρίσκομαι σε αυτή τη φάση που προσπαθώ να δω τι είναι αυτός πέρα από αυτό. Ο τύπος που τραγουδάει στον δρόμο. The flesh and the power it holds.

0: Οπότε έχει να κάνει και με μια παύση που γίνεται αυτή τη στιγμή στα επαγγελματικά. Γιατί καμιά φορά έχουμε πολλές δουλειές ή τρέχεις από το ένα στο άλλο και δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς. Οπότε τώρα είναι και μια ευκαιρία αυτό.
1: Απόλυτα συμφωνώ και είναι ότι το επιλέγεις κιόλας αυτό. Δηλαδή, εγώ το επιλέγω αυτό. Να έχω μια παύση πριν ξεκινήσει, ας πούμε, η κατηγιστική σεζόν, ας το πούμε έτσι. Επέλεξα να έχω κενό χρόνο για να μπορώ να τα συλλογιστώ όλα αυτά. Αλλιώς, το πιο σύνηθες είναι να μην υπάρχει αυτός ο χρόνος, οπότε ξέρεις τι να προλάβεις να σκεφτείς το βράδυ μετά την παράσταση μέχρι να κοιμηθείς. Δηλαδή, συνήθως είσαι ήδη βομβαρδισμένος από μια πληροφορία κατάσχετη και μια επαφή και μια κοινωνικότητα η οποία έχεις μάθει να την αντιμετωπίζεις και να ζεις μέσα σε αυτήν, αλλά δεν έχεις και πολύ χρόνο ανάμεσα σε αυτές τις λίγες ώρες για να κάνεις λίγο reflect. Όλα αυτά ακούγονται εντωμεταξύ. Άμα τα έλεγα στον εαυτό μου πριν 10 χρόνια, θα με κοροϊδεύα.
0: Πριν 10 χρόνια, βέβαια, ήταν ένας άλλος Ορέστης.
1: Πάλευε πολύ αυτός ο Ορέστης. Εντάξει. Θέλω να πω, δεν μπορούσε να κάνει και κάτι άλλο. Μια χαρά. Δηλαδή, θέλω να πω, φυσιολογικό ήταν και εκείνο. Η κάθε στιγμή στη ζωή μας είναι για κάποιο λόγο συμβαίνει. Εκείνος ο Ορέστης είχε ένα όραμα, αλλά δεν ήξερε τι θα συμβεί και πώς και γιατί. Οπότε, ας πούμε ότι με έναν τρόπο ήταν και λίγο έρμεο των καταστάσεων. Αναγκαστικά θα μιλήσω για Κουθουβουέ, δηλαδή εκεί ήμουνα. Θέλω να πω, τι συναντάς εκεί, με ποιους δουλεύεις, ποιοι είναι διευθυντές, τι συμβαίνει εργασιακά, τι συμβαίνει καλλιτεχνικά. Τότε δεν υπήρχε κάποιος έλεγχος στα πράγματα από μέρους μου. Δεν μπορούσα να ελέγξω καμία κατάσταση και δεν μπορούσα να κάνω σε πραγματικότητα κάποια επιλογή. Τώρα αυτός ο Ρέστης που είναι μπροστά σου τώρα έχει επιλογές γενικώς και πολύ ζυγίζει τις επιλογές αυτές. Πάρα πολύ πριν τις κάνει. Ενώ παλιά ήμουν πολύ πιο αυθόρμητος και βέβαια όμως ταυτόχρονα δεν είχα και τις επιλογές. Δηλαδή είχα μια ψευδαίσθηση επιλογών. Στο κρατικό θέατρο π.χ. τι επιλογές έρχονται. Οι σκηνοθέτες κάνουν μια οντισιόν. Όποιος σε πάρει πρώτος παίζεις. Τελείωσε. Άμα το πάρουμε εννοώ τόσο ριχά ότι ας πούμε μια επαγγελματική επιλογή π.χ. Από εκεί και πέρα είσαι έρμεο του μισθού σου, είσαι έρμεο της ζωής σου, πώς θα πληρώσεις τον νίκη σου. Ονειρεύεσαι, αλλά δεν προλαβαίνεις να κάνεις κάτι από αυτά πράξη. Είναι σαν όλα αυτά να στοχεύουν σε κάτι μελλοντικό που δεν ξέρεις καν αν θα έρθει. Τότε επίσης γι' αυτό λέω ότι θα κορόιδευε εκείνος ο εαυτός αυτόν. Γιατί θα έλεγε τι είναι όλα αυτά, ρε, εδώ δουλειά, πάμε λίγο αγώνας για το αύριο. Πάντα αγώνας, δεν φεύγει ο αγώνας, ρε παιδί μου, αλλά τώρα υπάρχει μια άλλη συνειδητότητα. Εντάξει, είναι και 10 χρόνια μετά.
0: Εγώ τον θυμάμαι πάρα πολύ υπερκινητικό. Κάποια στιγμή θυμάμαι μετά από μια

0: Ωραίες της Χαλκιάς, γεννήθηκε στην Αθήνα, μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Είναι αριστούχος απόφυτος της Δραματικής Σχολής του Κουθουβουέ 2012. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του παρακολούθησε σεμινάρια κίνησης του Νικολάη Καρπόβ. Το 2014-2015 ήταν μέλος του Τμήματος Έρευνας και Επεξεργασίας Φωνής του Κουθουβουέ υπό την επίβλεψη του βαρύτονου Σπύρου Σακά με αντικείμενο έρευνα στη φωνή του ηθοποιού στο ποιητικό θέατρο. Από το 2006 μέχρι το 2019 ήταν τραγουδιστής του hard rock συγκροτήματος Παραφερνέλια, του οποίου ήταν κεντρικό μέλος, παίζει κιθάρα και ηλεκτρικό μπάσο, ενώ σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής πορείας στο θέατρο και στην τηλεόραση η ενασχόληση με τη μουσική και το τραγούδι ήταν συνεχής. Εργάστηκε στο Κουθουβουέ ως ηθοποιός και μουσικός από το χειμώνα του 2011 ως το καλοκαίρι του 2019. Στο διάστημα αυτό συνεργάστηκε με την Ιώ Βουλγαράκη, τον Δημοσθένη Παπαδόπουλο, τον Γιάννη Καλαβριανό, τον Νικήτα Μιλιβόγεβιτς, τον Σταμάτη Φασουλή, τον Σταύρο Τσακίρη, τον Θωμά Μοσχόπουλο, τον Μιχαήλ Μαρμαρινό, τον Γιάννη Βούρο, τον Γιάννη Ρίγα και τον Χρήστο Παπαδημητρίου. Τόσες δουλειές στη Θεσσαλονίκη και όμως θεωρήθηκε πρωτοεμφανιζόμενος όταν κατέβηκε στην Αθήνα. Το 2019 λοιπόν στην Αθήνα συνεργάστηκε με τον Άρη Μπινιάρη στο χώρο της Φωτιάς, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από τότε ζει και εργάζεται στην Αθήνα, στο θέατρο και στην τηλεόραση. Συμμετείχε σε παραγωγές του Θεάτρου Πορεία, σε σκηνοθεσία Γιώργου Παπαγεωργίου, Έμιλης Λουίζου, Δημήτρη Τάρλο. Ήταν και ο Υπόλυτος, στην ομώνυμη τραγωδία του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Ευαγγελάτου. Είπαμε για το μαέστρο, όλο και κάτι θα μου ξεφεύγει. Γιος ηθοποιών της Όλγας Αλεξανδροπούλου και του Κώστα Χαλκιά, ήξερε από παιδί ποιο δρόμο ήθελε να ακολουθήσει, υπηρέτησε το κρατικό και έπειτα άνοιξε τα φτερά του και βρέθηκε στην Αθήνα. Για να μάθουμε κι άλλα για αυτή τη γενναία απόφαση. Ήταν όμως και ένα ρίσκο η απόφασή σου να κατέβεις στην Αθήνα. Γιατί μπορεί να μην έχουμε επιλογές όσο είμαστε στο κρατικό θέατρο, αλλά υπάρχει μια ασφάλεια που δύσκολα βγαίνεις από αυτήν.
1: Εγώ έλεγα δεν θα φύγω ποτέ, θα στηρίξω το θέατρο της πόλης μου, θα είμαι εδώ, τι να παρακάνω στην Αθήνα, στη ζούγκλα κτλ. Αν αυτό το θέατρο έδινε αυτή τη δυνατότητα πραγματικά στον ηθοποιό του, μπορεί και όντως να μην έφευγα ποτέ. Πραγματικά να μπορεί να στηρίξει ουσιαστικά, να τον έχει ανάγκη το θέατρο λόγω της πνευματικότητας, λόγω του ταλέντου, λόγω ό,τι έχει ο καθένας, είχε, έχει ο καθένας από εμάς που ήταν, είναι στο δυναμικό του κρατικού. Αλλά δεν γίνεται να γίνει αυτό ούτως ή άλλως. Όταν ένας οργανισμός έχει 100 ηθοποιούς και πρέπει να τους διανύμει και δεν έχουμε οι ίδιοι καλλιτέχνες. Δηλαδή, ο διευθυντής με έναν ηθοποιό δεν σημαίνει ότι θα έχει απαραίτητα το ίδιο όραμα. Όλα αυτά παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και δεν ξέρω στην τελική αν ήταν ρίσκο το να φύγω. Γιατί δεν έφυγα με το άγνωστο. Δηλαδή, έφυγα αφού πρώτα είχα μια άγκυρα εκεί. Δηλαδή, είχα μια δουλειά, είχα κάποιες επαφές για να με στηρίξουν εκεί. Επαγγελματικά εννοώ, για να μπορώ να το δοκιμάσω. Στην τελική, μια δοκιμή ήταν. Βέβαια, εννοείται ότι ο τότε αυτός μου έτρεμε να το κάνει. Ενώ είχε γίνει ήδη το τηλεφώνημα το επαγγελματικό, ακόμα και τότε φοβήθηκα και είπα, μήπως να μην πάω. Τώρα θα έλεγα, ξέρεις, τι λες, ρε, φύγε τώρα. Αν μιλούσα σε εκείνο, θα έλεγα τρέχα και φύγε και 5 χρόνια πριν. Τέλος πάντων, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Ξέρω εγώ.

Οι δυσκολίες κυρίως ήταν να βγω από το ασφαλές περιβάλλον του κρατικού, και δεν εννοώ μισθολογικά. Εννοώ όταν συναναστρέφεσαι με τόσους ανθρώπους

0: χρόνια αναπτύσσεται ένα οικογενειακό περιβάλλον το οποίο εγώ ένιωθα ότι όπου και να πάω θα με ακολουθεί. Δεν με ακολουθούσε. Είχα μια ψευδέστηση ότι επειδή με αγαπούσαν στο κρατικό θα με αγαπούσαν και παντού. Έφαγα κάποιες τέτοιες φαλιάρες, αλλά γρήγορα τις ξεπέρασα γιατί άρχισαν να με αγαπάνε και πάλι. Με έναν τρόπο, γιατί δεν υπήρχε λόγος. Ρε παιδί μου, δεν έδινα εγώ ποτέ δικαίωμα σε κάποιον να με θεωρήσει από την κακή μεριά. Πάντα είχα μια θέληση να δουλέψω, πάντα είχα μια διάθεση για χιούμορ. Δηλαδή, μέχρι να μου φερθείς άσχημα, δεν έχω λόγο να σου φερθώ. Όταν υπάρχει πόλεμος, κάποια μεριά θα διαλέξεις. Εγώ επιλέγω να είμαι με τη μεριά του δίκαιου.
1: Ναι. Το έχεις ανάγκη όμως όταν δουλεύεις να είσαι σε ένα περιβάλλον που υπάρχει αγάπη, κατανόηση, αποδοχή?
0: Απόλυτα. Αυτό προσπαθώ και εγώ να φέρω σε αυτό το περιβάλλον. Δηλαδή, όταν μπαίνω σε ένα περιβάλλον, ακόμα και να μην ξέρω κανέναν, τα πρώτα τρία λεπτά, εκείνη το ρίσκο. Ένα ρίσκο. Θα σπάσω τον πάγο όσο πιο γρήγορα μπορώ. Κάνοντας μια βλακεία, δείχνοντας, ξέρω εγώ, ότι παίρνω τα πράγματα στα σοβαρά και ταυτόχρονα όχι και τόσο. Δηλαδή, προσπαθώ να σπάω αυτόν τον πάγο για να γνωριστούμε πιο γρήγορα, να καταλάβουμε, να κοιταχτούμε στα μάτια και να πούμε: το έχουμε, πάμε να συνεργαστούμε. Συνήθως πετυχαίνει. Για μένα πια, πολύ καλή ερώτηση, είναι προαπαιτούμενο αυτό. Δεν αρκεί επειδή είσαι καλός απέναντί μου, ότι όλα καλά και σε βλέπω να πατάς στους υπόλοιπους. Δεν υπάρχει αυτό. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη ευλογία που μου έχει δοθεί. Να μπορώ να μην πάω με αυτούς να δουλέψω.

0: Να σου πω κάτι. Το θέατρο αυτή τη στιγμή περνάει για μένα μια πολύ μεγάλη κρίση. Είναι πολύ, το λέω συνέχεια τώρα τελευταία, έχει έναν επαιτειακό χαρακτήρα, έναν τουριστικό χαρακτήρα. Όχι όλο του το είναι, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό. Εγώ δεν μπορώ, εγώ το θέατρο το έχω ως τρόπο ζωής, είναι το αίμα μου, είναι η φανέλα που υδρώνω όλα τα χρόνια σχεδόν από τότε που περπατάω σαν παιδάκι, υδρώνω τη φανέλα της έκθεσης. Δεν ξέρω, το ότι συνειδητά κάνω ένα βήμα πίσω επειδή δεν με εκφράζουν οι προτάσεις που ίσως έχω, για μένα είναι η μεγαλύτερη νίκη που έχω μέχρι τώρα στη ζωή μου. Από εκεί και πέρα, όταν θα έρθει η ώρα να το ξανακάνω, θα δώσω πάλι το αίμα μου όπως κάνω πάντα. Και ευτυχώς έχω την τύχη να έχω βιώσει πολύ ωραία πράγματα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, π.χ. με τον Υπόλυτο, ας πούμε, μια παράσταση που ταξίδεψε και ενδεχομένως να ταξιδέψει κι άλλο. Δηλαδή, έχω αυτό, ας πούμε, για να παίρνω τη θεατρική μου δόση, ας το πούμε έτσι. Καλά, πέρα από το ότι έχω κι άλλες υποχρεώσεις πια, έχω φτιάξει μια μπάντα τώρα με κάτι φίλους και παλιούς συμμαθητές. Ας πούμε, αυτό το πράγμα τώρα εμένα με τροφοδοτεί αδιανόητα καλλιτεχνικά. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή το θέατρο να αγγίξει αυτό που μου δίνει η μουσική. Και γι' αυτό το λόγο προσπαθώ να κάνω δουλειές που να τροφοδοτούν εκείνο το πάθος. Είτε αυτό σημαίνει μια τηλεοπτική σειρά, είτε αυτό σημαίνει κάποια διαφήμιση. Αυτά τα πράγματα όμως τροφοδοτούν αυτό που πραγματικά με εκφράζει. Όταν το θέατρο το ξαναδώ στα μάτια και του πω θα σου δοθώ, θα το κάνω. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι έτοιμος να του δοθώ.
1: Πώς λέει την μπάντα?
0: Δεν έχει όνομα.
1: Εγώ θυμάμαι και από παλιά ότι ήσουν.
0: Εκείνη η μπάντα έθεσε τις βάσεις του τι θα πει για μένα μουσική. Και όχι μόνο, δεν εννοώ ότι θα πει η μουσική οι νότες, εννοώ ότι θα πει όλη αυτή η σχέση μεταξύ των ανθρώπων που και το θέατρο την έχει και μπορείς να το καταλάβεις ξεκάθαρα και από εκεί. Αυτή η ομαδικότητα, η σύμπνοια, το κοινό όραμα. Απλώς στη μουσική υπάρχει, είναι σαν. Βασικά, αν υπήρχε μαγεία στον κόσμο, θα ήταν η μουσική. Δηλαδή, είναι ένα αόρατο πράγμα που απλά ακούγεται και σου διεγείρει τη σπονδυλική σου στήλη. Αυτό το πράγμα δεν το έχω νιώσει πουθενά αλλού πέρα από τη μουσική. Οπότε μαζευτήκαμε εκεί τώρα 5 άνθρωποι και δεν έχουμε και όνομα ακόμα. Αλλά έχουμε υλικό πια σιγά σιγά δικό μας που προσπαθούμε να το βάλουμε σε μια σειρά γιατί και οι ιδέες είναι ακατάσχετες. Όλοι είναι πάρα πολύ καλοί σε αυτό που κάνουν. Και για να ολοκληρώσω τη σκέψη, δεν πίστευα ότι αυτό που είχα βρει με την προηγούμενη μπάντα, που δεν σημαίνει ότι καλλιτεχνικά είναι κάτι σπουδαίο, ότι πιο πολύ εννοώ από άποψη των σχέσεων που αναπτύχθηκαν και του οράματος και της παρέας και της οικογένειας, ότι θα το ξανασυναντήσω. Και το ξανασυνάντησα και νομίζω ότι αυτό είναι τεράστιο δώρο. Οπότε το στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις. Έχω κάνει το σαλόνι μου στούντιο, μαζευόμαστε μέσα στο σαλόνι μου, βάζουμε τα ακουστικά, τα in-ear και παίζουμε σαν τους τρελούς. Δηλαδή, άμα ήταν ένας απ' έξω και το βλέπει, θα έλεγε τι κάνουν αυτοί, τον αέρα κοπανάνε και κοπανιούνται και αυτοί οι ίδιοι. Αλλά εμείς μέσα στα αυτιά μας ακούμε αυτό που κάνουμε και βλέπουμε. Αυτό. Τώρα δεν ξέρω, δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από αυτό, νομίζω. Και επίσης δεν υπάρχει κάτι άλλο που να μου κάνει την τρίχα να σηκώνεται.

0: Αυτό το τραγούδι, το Leaf and Stream, τον Wishbone Ash, του θυμίζει λέει την οφιλία που επιπλέει στο νερό από τον πίνακα του John Everett Millais. 958, σταθμός στον πολιτισμό, rteco.gr, η ζωή μου σου φροντίζει τον ήχο, Μάρα Τσικάρα στην επιμέλεια και παρουσίαση, κάποιος περνάει τραγουδώντας, ο ηθοποιός και μουσικός, ο Ρέστης Χαλκιάς, ναι το θέμα μας πήγε στη μουσική, αν υπήρχε μαγεία θα ήταν η μουσική, έτσι μας είπε, ο φύλακας άγγελός του, όπως την αποκαλεί, δικές του οι περισσότερες μουσικές επιλογές που δίνουν την κουβέντα μας, ας πάμε μαζί του και στη συναυλία του Robert Plant, του frontman, τον Led Zeppelin στο Λυκαβητό πριν λίγες μέρες, αλλά και στα πρώτα του ακούσματα που τον καθόρισαν.
1: Με τι μουσική μεγάλωσες, ποια ήταν αγαπημένα σου τραγούδια που σε καθόρισαν, ας πούμε?
2: Μεγάλωσα σίγουρα με Beatles, μεγάλωσα με Queen, μεγάλωσα με Χαρούλα Αλεξίου. Όχι ότι την άκουγα εγώ προσωπικά, αλλά στο περιβάλλον μου την άκουγε η μητέρα μου. Δηλαδή, καλά, θεά είναι η γυναίκα, το συζητάμε. Απλά εμένα πάντα ήταν πιο δυτικό το γούστο μου, ας πούμε έτσι. Δηλαδή, είμαι ροκάς, τι να κάνουμε τώρα. Οπότε αυτοί που με καθόρισαν σίγουρα ήταν οι Zeppelin. Μάλιστα είχα την τύχη να δω το Robert Plant πριν μια εβδομάδα στο Λυκαβητό και έκλαιγα σε όλο το live σχεδόν. Και αυτό δεν το έχω ζήσει ποτέ. Δηλαδή έχω πάει σε σπουδαία συγκροτήματα. Έχω δει σχεδόν τους πάντες, τους σπουδαίους, τους μεγάλους, τους θρυλικούς. Αυτό δεν το έχω ξαναπάθει. Δηλαδή με το που βγήκε στη σκηνή, έβαλα τα κλάματα. Δεν το έχω. Και αυτό δεν στο κάνω ούτε παραστάσεις ούτε τίποτα τώρα. Εντάξει. Εμένα τουλάχιστον δεν μου έχει συμβεί. Και αν μου έχει συμβεί, μου έχει συμβεί 5 φορές στη ζωή μου. Αυτό που έπαθα εκεί λοιπόν μου θύμισε όλη μου τη διαδρομή. Τη μέρα που η μητέρα μου είπε: Άκου το Hollow the Love, τον Led Zeppelin, και ξέρω εγώ, βρέστο και ψάξω και βρέστο και άκου το. Και εκείνος ο εαυτός το άκουσε αυτό το τραγούδι και είπε: Τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά. Και άρχισα να ψάχνω και να ψάχνω και να ψάχνω και να ψάχνω και να ακούω και να ανοίγει βεντάλια και να ανοίγει βεντάλια και να ανοίγει βεντάλια. Και τώρα, ας πούμε, είμαι ένας ορκισμένος ροκάς που προσπαθεί να πάντα, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση η μουσική που κάνω να μην έχει μέσα το ροκ.

μαμά ήταν ροκού, full. Και την πήρα επίσης, της έκανα και δώρο τα εισιτήρια για το Robert Plant. Και έκλαιγε και αυτή και τα λοιπά. Ναι, η μαμά μου μεγάλωσε τότε εκεί, με τους Pink Floyd, με τους Beatles, με τους Zeppelin. Ναι, μπαμπάς μόνο Θοδωράκι και Χατζηδάκι. Θυμάμαι δηλαδή να βάζω με τον αδερφό μου ροκές και να κυνηγιόμαστε και να χοροπηδάμε από τους καναπέδες κτλ. Αυτό δεν μπορούσε να το αντικαταστήσει τίποτα. Αυτή την αίσθηση, αυτή την αδρεναλίνη που μου έδινε αυτή η μουσική. Και αυτό ήρθε το αποκορύφωμα όταν πρώτη φορά ξεπρόβαλαν, ας πούμε, συμμαθητές μου από το δημοτικό και το γυμνάσιο που είχαν τα ίδια γούστα και σιγά σιγά, ας πούμε, φτιάχτηκε η πρώτη μπάντα. Που ξεκίνησε από το τίποτα, από ένα παιδικό όνειρο να γίνω σαν τα είδωλά μου. Να πάρω μια κιθάρα και να κάνω γκράγκα γκράγκ χωρίς να ξέρω να πιάνω καν. Και αυτό να οδηγήσει στο να ασχοληθώ με τη μουσική που μετά μου έδωσε τόσα πράγματα στο θέατρο, που μετά μου έδωσε τόσα πράγματα στην τηλεόραση. Δηλαδή η μουσική είναι ο φύλακας άγγελός μου. Παρόλο που άργησα να έρθει η ζωή μου και ήταν σε εισαγωγικά η πρώτη επανάσταση, γιατί μέχρι τα 14 ήμουν τύπου θα γίνω ηθοποιός, θα πάω στη θεατρική ομάδα, θα παίξω ρόλους, θα κάνω κίνο, θα κάνω άλλο. Όταν ήρθε η μουσική είπα, όχ, αυτό είναι πολύ αληθινό, πιο αληθινό. Οπότε άρχισα να έχω αντίσταση στο θέατρο, πρώτη φορά ζωή μου και στα 14-15 και να λέω, δεν θέλω αυτό. Θέλω να γίνω rockstar, ας πούμε, με αυτά τα παιδικά μυαλά. Και αργότερα κατάλαβα ότι όλα είναι το ίδιο. Δηλαδή εκεί καταλήγουμε, το θέατρο το ίδιο, εκεί η μουσική το ίδιο, τέχνη το ίδιο, όλα είναι το ίδιο. Απλά έχουν άλλη γλώσσα το κάθε. Σε άλλες απολύξεις του εγκεφάλου καταλήγουν. Και το θέατρο μου έδωσε στη μουσική και η μουσική μου έδωσε στο θέατρο και όλα είναι ένα.

ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό που με ξέρει από το Μαέστρο προφανώς. Βέβαια, ακόμα και εκεί έβαλα την πινελιά μου, γιατί τραγούδισα στο πρώτο επεισόδιο Queen, που εγώ το πρότεινα στο Χριστόφορο, ας πούμε, αυτό το τραγούδι. Που ένα παιδί 20χρονο δεν θα το ήξερε αυτό το τραγούδι να το προτείνει. Ενώ επειδή παίζω στο ρόλο παιδί 20χρονο. Αλλά εμένα κατευθείαν αυτό μου ήρθε στο μυαλό να προτείνω ως τι θα τραγούδα για ένας νέος. I want to break free. Θέλω να σπάσω, ας πούμε, αυτά τα δεσμά, τα κοινωνικά που μου βάζουν.

Οπότε όλη αυτή η ροκιά συνοδεύεται μαζί μου, είναι δίπλα μου. Και πάμε μαζί. Με έχει καθορίσει η ροκ μουσική, με έχει καθορίσει η ηλεκτρική κιθάρα, με έχει καθορίσει η αποδοχή της ροκ μουσικής απέναντι σε οτιδήποτε διαφορετικό, η ένταση, αυτός ο ήχος, ρε παιδί μου, η πόρωση. Πάω σε όλες τις συναυλίες που έρχονται στην Αθήνα και καταλήγω να είμαι γυμνός μέσα στο πιτ και να κοπανιέμαι, σαν να είμαι 14 χρονών. Προσπαθώ να ζω ό,τι ζω να το ζω, ρε παιδί μου, στα άκρα. Γι' αυτό που είμαι με το θέατρο, λίγο τώρα που μου συμβαίνει αυτή η. Αυτή η απόσταση βασικά που αντιμετωπίζω, δεν μπορώ να πάω γιατί δεν το νιώθει όλο που το είναι. Έτσι πως είναι τώρα αυτή τη στιγμή. Βέβαια υπάρχουν άνθρωποι που εννοείται ότι δεν θα σκεφτόμουν ούτε μισή φορά αν χτυπούσε το τηλέφωνο και μου λέγανε ότι θέλουν να δουλέψουν μαζί μου. Όχι, δεν θα σκεφτόμουν όλα αυτά που σου λέω. Κατευθείαν θα πήγαινα από όταν ξεκινάμε. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι 5. Δεν είναι 15 ούτε 20. Οπότε μουσικούλα.

0: Δεν μπορούσα να μην ρωτήσω τον Ορέστη Χαλκιά για την εμπειρία του στο μαέστρο, του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, τι του έδωσε, τι του πήρε, πόσο ψηλά ανέβασε τον πήχη των επιλογών του και φυσικά για τα συναισθήματά του τώρα που ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα.
1: Ήτανε μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή στη ζωή μου. Μου έδωσε πάρα πολλά πράγματα, έμαθα πάρα πολλά πράγματα γιατί δεν είχα και καμιά σπουδαία εμπειρία στην κάμερα. Μία σειρά είχα κάνει ακόμα. Μου έδωσε την ευκαιρία βασικά να αναγνωρίσω τη μαγεία του κινηματογράφου, να θέλω να είμαι κομμάτι αυτού του πράγματος γενικώς. Βέβαια μου έκλεψε και μια αθωότητα. Τώρα πια βλέπω ταινίες και ξέρω πού στέκεται ο κάμεραμαν, ξέρω πόση ώρα πήρε το μακιγιάζ. Όλα αυτά ξέρεις έχουν πέσει κουρτίνες και τα βλέπω και λίγο δεν μπορώ να δω και πολύ χαλαρός μια ταινία πια. Όταν καταφέρνει η ταινία και με χαλαρώνει, σημαίνει ότι είναι πραγματικά σπουδαία. Καλά, βέβαια, δεν είμαι κι εγώ κανένας για να κρίνω μια ταινία αν είναι σπουδαία ή όχι. Μιλάω καθαρά για το προσωπικό μου γούστο. Μου έδωσε τη δυνατότητα των επιλογών, γιατί μπορεί να έμαθε ο ένας και ο άλλος, ας πούμε, τις δυνατότητές μου και να μπορεί να θέλουν να δουλέψουν μαζί μου και εγώ να έχω, ρε παιδί μου, μια μεγαλύτερη γκάμα επιλογών και κατευθύνσεων. Κάποιες κατευθύνσεις που έχουν έρθει καλλιτεχνικές δεν με αφορούν, οπότε δεν τις επιλέγω. Αυτό, ας πούμε, μπορεί να μην είχα τον ίδιο τρόπο διαχείρισής τους αν δεν είχε συμβεί το μαέστρο.
0: Ανέβασε κάπως τον πήχη.
1: Αδιανόητα. Αλλά ταυτόχρονα είμαστε προσγειωμένοι γιατί δεν μπορεί να συμβαίνουν μαέστρο συχνά. Και αυτό δεν σημαίνει ότι ξαφνικά εγώ θα πάω σε ένα βουνό και θα κλειστώ και δεν θα κάνω τη δουλειά μου. Γιατί η δουλειά μου είναι ηθοποιός. Είναι να αφηγούμε ιστορίες, είναι να παίζω ρόλους και να δίνω τροφή στον κόσμο για σκέψη, για χαρά, για συναισθήματα γενικώς, για αναρώτηση. Μακάρι να ήταν όλα μαέστρο και μακάρι να ήταν όλα καταπληκτικά και ωραία, αλλά δεν είναι όλα έτσι. Αυτό είναι το βασανό μας, μωρέ. Προσπαθώ, είμαι σε ένα όριο του πόσον πρέπει να απέχω, γιατί η αλήθεια έχει σημασία, πάντα η αλήθεια και η ειλικρίνεια, και αυτή η αλήθεια δεν υπάρχει σε όλες τις τηλεοπτικές σειρές. Ούτε σε όλες τις παραστάσεις. Αυτή πάλι με το ότι θέλω να κυνηγάω την αλήθεια είναι ζώρικη. Οπότε το μαέστρο έβαλε ένα πολύ ψηλό πήχη σε όλα αυτά. Και κυρίως δεν είναι ότι έβαλε καλλιτεχνικό πήχη, έβαλε διαπροσωπικό πήχη. Δηλαδή ο τρόπος της συνεργασίας, οι σχέσεις μεταξύ μας, αυτό που σου έλεγα πριν, ότι μπαίνω μέσα στο χώρο και ξέρω ότι όταν μπω στο χώρο θα χαρούν 20 άτομα. Επειδή μπήκα στο χώρο και θα χαρώ και εγώ επειδή είδα το κάθε ένα από αυτά τα 20 άτομα ξεχωριστά. Και θα αρχίζουν οι νευρώσεις των ολονών να ενώνονται και να επικοινωνούμε και να περνάμε καλά και να κάνουμε αυτή τη δουλειά όλοι μαζί. Και αυτό είναι και η μαγεία για μένα του κινηματογράφου και της τηλεόρασης με έναν τρόπο, ότι για μένα είναι τρομερά ομαδικό πράγμα. Ακόμα και από το θέατρο μπορεί και πιο ομαδικό. Γιατί οι άνθρωποι πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων δουλεύουν ταυτόχρονα. Ενώ στο θέατρο ο τεχνικός π.χ. θα σου στήσει το σκηνικό και θα φύγει. Στην τηλεόραση είναι εκεί. Και είναι έτοιμος, ή στον κινηματογράφο, είναι έτοιμος να διορθώσει κάτι, να στο φέρει, να φωτίσει εκείνο το σημείο, να σε δει ο κάμεραμαν από αυτή την οπτική γωνία, να σε συμβουλέψει εκείνη τη στιγμή που παίζεις, γιατί πώς θα τον βοηθήσει αυτό σε μια κίνηση που πρέπει να κάνει. Εμένα αυτό που φαίνεται μαγικό.

0: Και τώρα πώς νιώθεις που ολοκληρώθηκε?
1: Είναι περίεργο το συνέστημα, η αλήθεια είναι, αλλά ταυτόχρονα είναι και πολύ απελευθερωτικό. Εντάξει, είμαι 35 χρονών και παίζω ένα νέο παιδί που εγώ είμαι έτη φωτός μακριά του. Πια. Οπότε ήταν και λίγο περίεργο να επιστρέφω σε κάτι το οποίο δεν είμαι πια. Και πάλι και στα 30 το ξεκίνησα, που πάλι δεν ήμουν αυτό το παιδί, αλλά ήμουν πιο κοντά σε αυτό το παιδί, στα 30 μου. Τώρα νιώθω ότι είμαι σε τελείως άλλο μήκος κύματος και ότι πια είναι και αστείο να παίζω 20χρονα παιδιά, νομίζω. Δηλαδή, δεν ξέρω, όσο και να μικροδείχνω, μου φαίνεται περίεργο να παίζω πιτσιρικάδες πια. Οπότε είναι αρκετά απελευθερωτικό το ότι έκλεισε με αυτόν τον ωραίο τρόπο, θα το αποχαιρετήσουμε μια τελευταία φορά και θα πάμε παρακάτω. Θα μου λείψουν οι άνθρωποι, τρομερά. Αλλά πιστεύω ότι θα τους ξανασυναντήσω. Δηλαδή δεν καταστράφηκε και ο κόσμος, ας πούμε. Και επίσης, αυτό που το θετικό που έχει μια τέτοια δουλειά, τηλεοπτική, κινηματογραφική, οτιδήποτε, είναι ότι είναι αποθηκευμένη για πάντα. Σε ένα κατάλογο και μπορείς να τη δεις όποτε θες. Αυτό από τη μία είναι και η μαγεία του θεάτρου, το ότι δεν μπορείς να το έχεις αυτό αποθηκευμένο και αν το έχεις δεν θα αγγίξεις ποτέ τη στιγμή. Αλλά εμένα μου φαίνεται μαγικό και το ότι η στιγμή έχει καταγραφεί και έχει μείνει για πάντα αποτυπωμένη. Και τα δύο έχουν τη μαγεία τους, ας πούμε. Οπότε τώρα το μαέστρο έκανε έναν πολύ ωραίο κύκλο, το αποχαιρετάμε και όλοι μαζί θα το αποχαιρετήσουμε βασικά. Θέλω να πω, άγγιξε πολύ κόσμο, η αλήθεια είναι. Πολλοί κόσμος θα μου μιλήσει γι' αυτό. Οπότε είναι ένα πάρα πάρα πολύ ισχυρό κομμάτι του εαυτού μου πια. Αλλά προχωράμε και βλέπουμε τι θα έρθει. Θέλω να πω, εγώ είμαι. Γι' αυτό υπάρχω. Για να λέω ιστορίες και να έχω μέσα σε επαφή με τον κόσμο, με τους ανθρώπους μου. Σημασία έχει σύνδεση με τα πράγματα γενικά. Ήταν σε ένα από τα πρώτα rap party του μαέστρου που δεν ξέραμε αν θα συνεχιστεί και ήταν η Χαρούλα σε μια καρέκλα και στη βεράντα του Χριστόφορου και πέφτει αυτό το τραγούδι στο τέτοιο, πάει στο Θεό η φωνή της και τα λοιπά και η Χαρούλα δεν μπορεί να τραγουδήσει πια με αυτόν τον τρόπο και είχαμε πάει όλοι από πάνω και τους τραγουδούσαμε ουσιαστικά και αυτή μας κοιτούσε όλους και συγκινιότανε.
0: Την ευχαριστής που το είπε, που έφτασε. Δηλαδή, εννοείται, υπάρχει φθορά, μεγαλώνουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε όπως όταν ήμασταν 20-30 χρονών.
1: Αυτό ήταν η συγκλονιστική λοιπόν στιγμή του ότι πώς αυτόν τον άνθρωπο ήταν με έναν τρόπο σαν να υμνείς αυτό που ήταν και είναι. Δώσ' μου ένα τσιγάρο, να σταθώ να πάρω εισιτήριο.

0: Τι ωραία αυτή η εικόνα, ε? Μια αγκαλιά, όλοι ηθοποιοί και συντελεστές γύρω από τη Χαρούλα Αλεξίου, ενώ ακούγεται η συναυλία της, ένα τραγούδι του 1992. Επόμενο θέμα που θίξαμε με τον Ορέστη είναι η, πώς την είπαμε, αναγνωρισιμότητα. Πώς την αντιμετωπίζει? Του λείπει καθόλου να περπατάει, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να δέχεται τα βλέμματα των περαστικών? Πάμε και στην Πηλαία, όπου μεγάλωσε, αλλά και στη δραματική σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, την οποία επισκέφθηκε αυτές τις μέρες. Τι συμβουλές θα έδινε στους νεότερους?
1: Πώς το πας με την αναγνωρισιμότητα, πώς λέγεται αυτό?
2: Εντάξει, έτσι λέγεται. Δεν έχω πρόβλημα. Επειδή, όπως είπα πριν, μια ζωή ήμουνα μες στην έκθεση, είτε αυτή είναι μια σκηνή, είτε είναι. Εντάξει, ήμουνα και λίγο πιο ιδιαίτερο παιδάκι, παιδί μου, λίγο απρικινητικό αυτό που λες. Κάπως τραβούσα τα βλέμματα λόγω, όχι πάντα για καλό λόγο. Επειδή αυτό το πράγμα μου ήρθε στα 30, ας πούμε, κάπως ήξερα τι να το κάνω. Έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι είναι σαν να υποκλίνεσαι στο θέατρο και σε χειροκροτάνε. Όταν σε βλέπουν στην τηλεόραση που έχει μια μεγαλύτερη εμβέλεια, δεν μπορούν να σε χειροκροτήσουν, οπότε άμα σε δουν στον δρόμο, σου λένε, α, είσαι εσύ αυτός που τον έχουμε δει εκεί. Θετικό είναι. Θέλω να πω, το αντιμετωπίζω θετικά. Σχεδόν ποτέ, τη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, δεν έχω αρνηθεί κάτι. Πολύ πολύ σπάνια. 1-2 φορές μου έχει συμβεί να είναι παραβιαστικό αυτό. Οπότε, μια χαρά. Δεν έχω πρόβλημα. Θέλω να πω, μια χαρά. Μια αγκαλιά είναι και αυτό.
1: Σου λείπει κάτι από το παλιό Ορέστη? Το να μπορείς να κυκλοφορήσεις, ας πούμε, στην πόλη χωρίς να σε κοιτάνε. Εντάξει, τώρα θα μου πεις, μια χαρά πας σε συναυλίες, βγάζεις τα ρούχα σου και χορεύεις, δεν έχεις κανένα πρόβλημα.
2: Εντάξει, εκεί όμως είναι πολύ οικείο περιβάλλον για μένα, έτσι. Γιατί είναι, το κάνω από πολύ μικρός. Αλλά αν κάτι μου λείπει, θα ήταν αυτό όντως. Το να μην με νοιάζει, βασικά. Όχι το ότι πια είμαι κι εγώ ο Τζορτζ Κλούνι και περπατάω στον δρόμο και όλοι ασχολούνται μαζί μου. Αλλά είναι πολύ διαφορετικό, ρε παιδί μου, να μπορείς να ξεσπάσεις κάπου. Τώρα δεν θα το έκανα με τον ίδιο τρόπο. Δεν θα έβαζα τον εαυτό μου σε μια αχρίαστη έκθεση. Ενώ παλιά δεν θα με ένοιαζε αυτό. Ήμουνα λίγο πιο αμπλαούμπλας. Τώρα προσέχω πιο πολύ τις κινήσεις μου. Όχι στα metal, βέβαια. Εκεί δεν προσέχω τίποτα. Εκεί, ναι. Εκεί το ρισκάρω. Καλά, τι ρισκάρω δηλαδή? Όλοι οι ομοειδεάτες είναι εκεί, δεν θα παρεξηγηθεί κανένας.

0: Όταν έρχεσαι Θεσσαλονίκη, πώς είναι αυτή η σύνδεση με την πόλη?
1: Όταν έχουμε Θεσσαλονίκη, εντάξει, είναι να κατέβω δήμαρχος τύπου. Είναι πολύ περίεργο να είμαι στα ίδια μέρη που ήμουν πριν 10 χρόνια π.χ. και ξαφνικά να έχει άλλη σημασία. Αυτό δεν υπήρχε παλιά. Οπότε αυτό είναι μια πολύ σημαντική διαφορά όταν έχουμε Θεσσαλονίκη πια. Ότι νιώθω ότι δεν είμαι μόνος μου, όχι μόνο με την καλή έννοια. Είναι και ένας Big Brother από πάνω και με κοιτάει. Αυτό είναι λίγο περίεργο. Αλλά εντάξει, προσπαθώ να το ξεχνάω. Κατά τα άλλα, είναι η πόλη μου. Λατρεύω Θεσσαλονίκη. Πάντα έρχομαι, δηλαδή σχεδόν πάντα όταν έρχομαι Θεσσαλονίκη, πηγαίνω στα μέρη που μεγάλωσα και που πήγα σχολείο, ξέρω εγώ, στην Πηλαία. Περνάω, ας πούμε, για να δω το σχολείο μου. Έρχομαι σε επαφή πάντα με τον Ορέστη, τον πριν αλλοιωθεί από το θέατρο, α το πούμε έτσι. Γιατί τώρα είμαστε στην φάση που έχει κατανόηση αυτή τη αλλοίωση και προσπαθεί να έρθει και να τα έχει και τα δύο σε ισόποσα. Και ο παλιό Ορέστη του δημοτικού του γυμνασίου μου θυμίζει κάτι πιο αθώο, ρε παιδί μου. Οπότε μου αρέσει να πηγαίνω σε αυτά τα μέρη και να τα βλέπω. Είχα επίσης την τύχη να πάω τώρα στις διπλωματικές του κρατικού τη Δευτέρα που είχαν, του τρίτου έτους, και ήταν απίστευτα συγκινητικό. Δηλαδή το ότι μπήκα στη σχολή, ότι είδα κάποιους ανθρώπους ίδιους που έχουν μείνει εκεί, που με αγκάλιασαν, που ήμουν στις αίθουσες που είχα δώσει τον ιδρώτα μου, τα όνειρά μου, τους φόβους μου, τις ανασφάλειές μου. Όλα αυτά σε φέρνουν σε επαφή με αυτό που είσαι.
0: Πώς είδες τη νέα γενιά, ερχόταν παιδιά για συμβουλές? Γιατί καταλαβαίνεις ότι είσαι λίγο το όνειρο. Δεν είναι ότι όλα αυτά τα παιδιά που τελειώνουν τη σχολή του κρατικού ονειρεύονται ότι θα παραμείνουν στο κρατικό. Μπορεί να φαντάζονται ότι θα πάμε Αθήνα και θα πάει καλά.
1: Ναι, οκ. Okay. Με ρώτησαν τα παιδιά κάποια πράγματα. Εγώ το πιο σημαντικό που έχω να πω στα νέα παιδιά είναι να στοχεύουν να είναι καλοί συνεργάτες. Για μένα αυτό είναι το παν. Και ο καλός συνεργάτης σημαίνει καλοπροαίρετος, ευχάριστος, τυπικός. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Το ταλέντο είναι μια αφορμή και από εκεί και πέρα είναι μόνο δουλειά. Δεν υπάρχει μόνο ταλέντο. Μόνο ταλέντο, πυροτέχνημα. Μετά εξαφανίζεσαι για πάντα. Οπότε σε αυτά τα νέα παιδιά που με ρώτησαν, γιατί με ρώτησε ένα παιδί, ας πούμε, αν πραγματικά η σχολή συνείσφερε σε αυτό που είμαι. Δεν ήταν εύκολη η απάντηση, γιατί εγώ προσωπικά, επειδή είχα τους γονείς μου δασκάλους μέχρι να πάω στη σχολή, είχα ένα προβάδισμα, στο πούμε έτσι, στο ότι μπαίνω σε μια σχολή επαγγελματικού προσανατολισμού. Παρόλο που ήμουν πάρα πολύ νέος, δεν είχα κλείσει καν τα 18. Ήμουνα σε τρομερά πράγματα ανώριμος τότε, αλλά ήμουνα και σε πράγματα πολύ πιο όριμος από την ηλικία μου, λόγω αυτού. Οπότε η σχολή για μένα έδωσε ένα πλαίσιο του τι θα πει πειθαρχία, κοινός στόχος για κάτι που πρέπει να βγει, ακόμα και άμεσα, σε γρήγορο χρόνο, χωρίς να είσαι απόλυτα έτοιμος. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο, η πιο σπουδαία εκπαίδευση που έλαβα μέσα στη σχολή. Το πώς να γίνομαι ομάδα με τους ανθρώπους γύρω μου και πώς ένα πλαίσιο ενός επαγγελματικού θειάσου, ας πούμε, ενός παραγωγού, ενός μιας ανάγκης, δηλαδή μιας συγκεκριμένης δουλειάς, ότι πρέπει να το φέρεις εις πέρας. Και αυτό προϋποθέτει όλα αυτά που είπα. Να είσαι καλοπροαίρετος συνεργάτης, να είσαι τυπικός, να δουλεύεις, να είσαι ευχάριστος για τους γύρους σου. Η σχολή του Κουθουβουέ δίνει σε τεράστιο βαθμό αυτή την αίσθηση της πειθαρχίας που πρέπει να έχει ένας ηθοποιός στις δουλειές του. Από εκεί και πέρα όμως δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να είσαι και τυχερός, πρέπει να συναντήσεις ανθρώπους. Η σχολή ξεκινάει για μένα μετά τη σχολή, ουσιαστικά, που θα μπει στην πρώτη σου παράσταση. Και θα πρέπει να αντιμετωπίσεις πια τα πράγματα με όχι το κουκούλι της σχολής και αυτή την αγκαλιά που προσφέρει μια δραματική σχολή. Ξέρω εγώ, αλλά και ποιος είμαι εγώ να συμβουλέψω. Ο καθένας είναι δηλαδή, έχει μια τόσο προσωπική διαδρομή, που δεν μπορεί να είναι για τον καθένα το ίδιο. Άλλος θα πάρει άλλα πράγματα, άλλος θα πάρει άλλα πράγματα. Εγώ πήρα πιο πολύ στη σχολή του πώς πρέπει να πειθαρχήσω, του πώς πρέπει να κοιτάξω τα απέναντι μάτια και να συνεννοηθώ όσο πιο γρήγορα γίνεται, χωρίς απαραίτητα να έχω ανεπτυγμένες σχέσεις. Αυτό.

0: μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου να κάνει κάτι άλλο πέρα από μουσική και θέατρο?
1: Όχι. Όχι, και αυτό είναι θέμα. Όχι. Δηλαδή, αφού έβαλες και τη μουσική μέσα, αν μου έλεγες πέρα από θέατρο, θα έλεγα ναι. Αλλά πέρα από μουσική και θέατρο και όλα αυτά, όχι. Α, ναι, μπορώ ένα πράγμα. Αλλά είναι τελείως. Μακάρι να υπήρχε αυτό. Θα μπορούσα, αν υπήρχε, να ήμουν αστυνομικός παιδικής βίας. Δηλαδή, να είμαι σε μια τάξη, στο δημοτικό π.χ., να κάθομαι στη γωνία πίσω δεξιά και να βλέπω ποιο παιδάκι πληγώνει ποιο. Δηλαδή, εκεί θα το έκανα. Να προσπαθώ να περιορίσω τον πόνο στις παιδικές ψυχές από το bullying που λαμβάνουν από ένα άλλο, ξέρω εγώ, που το σπίτι του δεν του έχει προσφέρει την αγάπη. Αν μπορούσα να είμαι ένας εκεί που θα κρίνει και θα λέει όχι αυτό, όχι εκείνο, όχι τ' άλλο, με πραγματική όμως δύναμη, κατάλαβες, θα το έκανα. Το έχω σκεφτεί ότι θα ήταν τέλειο να υπάρχει ένας τέτοιος τύπος στη συντάξη μέσα. Αυτό προϋποθέτει βέβαια την απόλυτη αγάπη από αυτό το να. Έτσι, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος να κοιτάει το κάθε παιδί απόλυτα εισάξια. Να τα αγαπάει όλα τα παιδιά, να ενδιαφέρεται μόνο για το καλό και να προλαμβάνει τα παιδικά τραύματα. Αν μπορούσε να υπάρχει αυτή η θέση, θα την έκανα. Ναι. Γιατί έχω θέμα πια με αυτό. Αν μπορούσα λοιπόν να είμαι εκεί από μια γωνία και να προλάβω αυτές τις καταστάσεις, αυτό θα ήταν κάτι που θα έκανα. Αλλά δεν υπάρχει αυτό λοιπόν.
2: Έτσι με τους Led Zeppelin να κλείσουμε έστω και σαν χαλί. Ένα ακόμα αγαπημένο τραγούδι τώρα στη Χαλκιά, When the Levee Breaks. Τον ήχο εδώ στο στούντιο του 98 φρόντισε η Ζωή Μούσχιου. Η Μάρα Τσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Όλα τα υπόλοιπα τα έκανε κάποιος που πέρασε και σήμερα τραγουδώντας από δίπλα μας. Ο χυμαρόδης ηθοποιός και μουσικός και φίλος Ορέστης Χαλκιάς. Τον ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά που μοιράστηκε μαζί μας. Πώς φαντάζεται άρα για το μέλλον του? Ο λόγος στον Ορέστη για το φινάλε αυτής της διαδρομής.
1: Το μέλλον μου θέλω να είναι πραγματικά. Θέλω πολύ να κάνω οικογένεια. Θέλω πολύ να μεταδώσω την αγάπη που πήρα από τους γονείς μου και ό,τι έχω μάθει εγώ ως αγάπη σε ένα μικρό ανθρωπάκο, που είναι το παιδί μας, π.χ. Πιστεύω πάρα πολύ στην αγκαλιά της οικογένειας και στο μικρό κόσμο που φτιάχνει, που σιγά σιγά γίνεται μεγαλόκοσμος. Και πιστεύω ότι σε αυτή την πέτρα που αιωρείται στο διάστημα που ζούμε, δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να φτιάξεις έναν όμορφο μικρό κόσμο που θα τον κάνεις μεγαλόκοσμο. Γιατί το παιδί θα μάθει από αυτό, θα κάνει το δικό του παιδί και σιγά σιγά ίσως κάτι αλλάξει. Τρομερά ρομαντικό, δεν ζω έτσι τη ζωή μου, αλλά αυτό θα ήθελα. Δηλαδή δεν ζω έτσι τη ζωή μου, εννοώ γιατί γύρω μου συμβαίνουν όλα αυτά. Θέλω να επεκτείνω την ομορφιά παντού. Θέλω, πιστεύω στο σύντροφο. Πιστεύω στην οικογενειακή αγάπη και ασφάλεια. Και γι' αυτό θα ήμουν και αυτός ο τύπος στο σχολείο αυτής της θέσης. Γιατί αυτό που θα ήθελα να έχω στο σπίτι μου, στο παιδί μου, να μπορώ να διασφαλίσω ότι θα το έχουν όλα τα παιδιά της γης. Γιατί αυτά είναι το μέλλον γενικώς. Οπότε ναι, το μέλλον μου δεν θα ήταν ένας σπουδαίος ρόλος ή ξέρω εγώ αυτό. Όχι, το μέλλον μου θα ήθελα να είναι σε ένα ήσυχο μέρος, με τη γυναίκα μου, τα παιδάκια μου. Και okay, να μην χάσω την καλλιτεχνικότητά μου. Αλλά πιο σημαντικό είναι να μεταδώσω την αγάπη παρά. Η τέχνη όταν είναι καλή αγάπη είναι. Αλλά πιο σημαντικό είναι να μεταδώσω την αγάπη.

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Δμητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια! Στηρώστε και σώστε! Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
5: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
6: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της ΕΡΤ3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Τι φωνή είναι αυτή, ε? Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Billie Holiday και πρέπει να σας πω ότι μπήκα στον πειρασμό να ακούσουμε τραγούδια μόνο από τη φωνή της σήμερα. Αποφάσισα τελικά να μην το κάνουμε, αλλά αν διαφωνείτε και θέλετε να περάσουμε μία ολόκληρη ώρα ακούγοντας μόνο Billie Holiday, προλαβαίνουμε. Στείλτε μηνύματα γράφοντας το όνομά της, Billie, και εμείς θα φροντίσουμε να βρούμε τα τραγούδια για ολόκληρη την ώρα. Το «Εμείς είμαστε η ζωή μου» στη ρύθμιση του ήχου και η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Ένα σάμπλετ για το δρόμο από τώρα μέχρι και τις 3. Ήταν το 1959, 17 Ιουλίου. Ήταν μόλις 44 χρόνων. Διαβάζω ότι είχε μόλις 70 σεντ στη τσέπη της, πέθανε από κύρωση του ύπατος. Αυτή η σπουδαία, ίσως η σπουδαιότερη τραγουδίστρια της τζαζ, αν και αυτός ο ορισμός δεν ξέρω αν είναι σωστός, είναι ακατάτακτη η Billie Holiday, είναι ακατάτακτος ο τρόπος που ερμήνευε τα τραγούδια της μέχρι και σήμερα. Είναι τραγούδια που χτυπάνε κατευθείαν στην καρδιά. Έχω ετοιμάσει να ακούσουμε ακόμα ένα, αλλά είπαμε, στείλτε μηνύματα και μπορεί να ακούσουμε πολύ περισσότερα. Πάλεψε κατά του ρατσισμού, επέμενε να τραγουδάει το Strange Fruit κόντρα σε όλες τις απειλές και κόντρα σε όλες τις προειδοποιήσεις. Το πλήρωσε ακριβά, είχε μια πολύ δύσκολη ζωή, αλλά ίσως αυτή η δύσκολη ζωή την οδήγησε να μας δώσει τέτοιες σπουδαίες ερμηνείες.

me and said, could tell you a lie, but you've got

0: Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ακόμα δεν έχουμε δώσει τρόπους επικοινωνίας και έχουν αρχίσει να καταφθάνουν SMS και μηνύματα με διάφορους τρόπους με το όνομα της Billie. Billie Holiday, Billie. Είναι αυτό που είπαμε, το συνθηματικό, για να ζητήσετε να ακούσουμε στη διάρκεια όλης της εκπομπής μόνο Billie Holiday. Δίνω τους τρόπους επικοινωνίας τώρα, 23 13 33 84 56 το τηλέφωνο, ισχύει όταν ακούμε τραγούδια παρέα. Υπάρχει το SMS, το SMS θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα και για προσκλήσεις, γράφετε 958, αφήνετε κενό μήνυμα αποστολής στο 54 160. Υπάρχει ο καινούριος τρόπος που είναι το Viber, 69 30 07 82 91. Δεν το έχω απομνημονεύσει το τηλέφωνο αυτό, το λέω από σκονάκι και εσείς αποθηκεύστε το για να το έχετε πρόχειρο. Θα είναι στις επόμενες εβδομάδες και μήνες ο τρόπος που θα μοιραζόμαστε και προσκλήσεις. Και υπάρχει βεβαίως και το Messenger, αν μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, 9,58 FM R3. Είστε σίγουροι ότι θέλετε να ακούσουμε μόνο Billie Holiday? Γιατί τι τρομερή σύμπτωση, σαν σήμερα, αλλά μερικά χρόνια αργότερα, το 1967, έφυγε από τη ζωή ένας άλλος σπουδαίος της jazz, τεράστιος της jazz, ο John Coltrane. Σαν χθες, αλλά το μάθαμε σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή μια επίσης σπουδαία τραγουδίστρια, η Connie Francis. Η Connie Francis που πέρσι που μάθαμε το θάνατό της, όλα τα δελτία ειδήσεων έγραφαν ότι έφυγε η τραγουδίστρια του Pretty Little Baby, ένα τραγούδι του 62 που είχε ξαναγίνει μόδα μέσα από ένα viral βίντεο στο TikTok. Όμως παλιότεροι αγαπήσαμε την Connie Francis το 2004, όταν ο Wong Kar-wai συμπεριέλαβε την ερμηνεία της στο Σιμπονέ στην ταινία του 2046. Και κοιτάξτε τώρα σύμπτωση, σήμερα έχει γενέθλια ο Wong Kar-wai. Λέω να ακούσουμε λοιπόν Connie Francis και Σιμπονέ. Ακούστε ερμηνεία. Ακούστε, ακούστε.
1: Σιμπονέ.

Σπαρακτική ερμηνεία, με μου πείτε. Νομίζω η καλύτερη για αυτό το τραγούδι, που είναι ένα πολύ τραγουδισμένο, πολύ ερμηνευμένο παραδοσιακό τραγούδι. Σπαρακτική και η ιστορία της Κόνη Φράσης. Αυτή η γυναίκα που είχε τόσο δυνατό ξεκίνημα στην καριέρα της, που είχε φτάσει με σόλο ερμηνεία, ήταν η πρώτη γυναίκα που έφτασε με σόλο ερμηνεία στο νούμερο 1 του Billboard με το Everybody Somebody's Fool το 1960. Είχε την τραγωδία, έτσι την τραγωδία, να πέσει θύμα ενός εφιαλτικού βιασμού το 1974. Αυτό φυσικά κατέστρεψε την υγεία της και κατέστρεψε τον ψυχικό της κόσμο. Άρχισε να μπαινοβγαίνει στα ψυχιατρία με λάθος διαγνώσεις, ενώ εκείνη πάλευε με το τραύμα. Κατάφερε όμως να συνέλθει, και όταν συνήλθε άρχισε να δίνει αγώνα να αλλάξουν οι νόμοι για τα θύματα βίας, αλλά και για την ψυχική υγεία, και είχε πολύ μεγάλες νίκες η Κόνη Φράσης και στον ένα στόχο και στον άλλο. Αυτό που συνήθιζε να λέει ήταν ότι θα προτιμούσα να με θυμούνται όχι τόσο για τις κορυφές που κατέκτησα, αλλά για τα βάθη από τα οποία βγήκα. Ελπίζω ότι τα κατάφερα. Βαθιά συγκινητική, σαν το Σιμπονέτης. Λοιπόν, λέω όμως να γιορτάσουμε και το Wogarvai που έχει γενέθλια. Το 1958 γεννήθηκε ο Wogarvai, που σημαίνει ότι κοντεύει πια τα 70, κλείνει τα 68 του σήμερα. Το 2046, όπου ακούσαμε και το Σιμπονέ, είναι η συνέχεια μιας άλλης του ταινίας, μάλλον της καλύτερης του, και μιας από τις σημαντικότερες ερωτικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου, «Ο λόγος για την ερωτική επιθυμία», «In the mood for love», και να το βασικό θέμα της ταινίας αυτής.

Μουσικάρες, μην μου πείτε. Έχω και τα δύο soundtrack, και το soundtrack από την ερωτική υποθυμία και το soundtrack από το 2046. Για χρόνια πρέπει να σας πω, τα είχα μέσα στην τσάντα μου σαν φετίχ, όπως και το Black Rider του Tom Waits. Είναι soundtrack σημείο αναφοράς. Τι λέγαμε και κλαίγαμε. Α, συνεχίζετε να μου στέλνετε μπίλι, αλλά όχι, αποφάσισα. Θα ακούσουμε και John Coltrane στη συνέχεια, θα ακούσουμε πολύ ωραία πράγματα. Θα μιλήσουμε για παραμύθια, γιατί χθες περπατώντας στην Αβαρίνου έπεσα σε μια παραμυθοδρομία, αυτή που διοργανώνει το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με τη σκηνοθετική επιμέλεια της Εύης Αρμή και του Χρήστου Παπαδημητρίου. Θα μιλήσουμε για παραμύθια λοιπόν με τον Χρήστο Παπαδημητρίου σε λιγάκι, αλλά και για τις παραστάσεις που μπορούμε να δούμε στη Θεσσαλονίκη, κυρίως σήμερα, γιατί όπως συνηθίζεται τα καλοκαίρια, ότι επιλογές έχουμε, τις έχουμε μέχρι και Παρασκευή. Στη συνέχεια και οι παραστάσεις και οι συναυλίες ταξιδεύουν εκτός πόλης και μας ακολουθούν, γιατί φεύγουμε εμείς, οπότε φεύγουν και οι παραστάσεις μαζί μας. Σήμερα όμως έχουμε αρκετές επιλογές και γι' αυτό σας έχω και προσκλήσεις. Βεβαίως μία πολύ ωραία πρόταση για σήμερα μας πηγαίνει εκτός πόλης, μας πηγαίνει στο Δίον για να δούμε τη Μίδια σε σκηνοθεσία Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη να ερμηνεύει τον ομώνυμο ρόλο σε αυτό το δύσκολο αλλά σπουδαίο θέατρο του Δίων.

Τι νομίζατε, δεν θα ακούγαμε John Coltrane? Θυμάστε που είχε έρθει εδώ καλεσμένη η Σίλα Τζόρνταν, ε? Το ζήσαμε και αυτό στα 90 της, ήρθε εδώ καλεσμένη. Η Σίλα Τζόρνταν είναι εκείνη που τραγουδάει το Anthropology, που είναι το, το μουσικό θέμα της εκπομπής, ε? Και έλεγε για το φίλο της το Coltrane. Είχα συνεργαστεί μαζί τη δεκαετία του 50. Πουλί τον ανέβαζε, πουλί τον κατέβαζε.

Λοιπόν, όσο απολαμβάνουμε Coltrane και Blue Calypso, να ρίξουμε μια ματιά στις θεατρικές επιλογές που μας δίνει η πόλη. Νομίζω ότι στο κέντρο του ενδιαφέροντος είναι αυτό το καινούριο θεατρικό έργο του Άκη Δήμου με τίτλο «Τακούνια στον Βάλτο», που παρουσιάζεται σήμερα στο θέατρο Δάσους σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη, με τον Εμίλιο Χιλάκη, την Αθηνά Μαξίμου, τη Μαριάννα του Μασάτου, τον Αλέκο Σισοβίτη και τον Δημήτρη Φιλιππίδη να πρωταγωνιστούν. Ένας υπουργός, η γυναίκα του, ένας τέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μία κεντρική φιλόδοξη συγγραφέας και ένας ανερχόμενος εξίσου φιλόδοξος δημοσιογράφος είναι οι κεντρικοί χαρακτήρες αυτής της ιστορίας, που στο κέντρο της έχει ένα φλογερό έρωτα, ποτέ δεν λείπει από τα έργα του Άκη Δήμου ένας φλογερός έρωτας. Μια επέτειος γάμου που εξελίσσεται σε φάρσα, ένα σωρό άπλυτα που βγαίνουν στη φόρα, αλλά δεν υπάρχει νερό για να πληθούν, και η δημόσια ζωή μιας χώρας που από άλλα κινδυνεύει και για άλλα καίγεται, και όλα αυτά ενώ όλοι περιμένουν από στιγμή σε στιγμή την άφιξη του Πρωθυπουργού στη δεξίωση. Κάπως έτσι είναι η περιγραφή αυτού του έργου. Αγαπάμε το συγγραφέα. Ο θείασος του Εμίλιου Χιλάκη και της Αθηνά Μαξίμου μας δίνουν πάντα αξιόλογες παραστάσεις, οπότε σίγουρα έχουμε εδώ μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, μια και μοναδική παράσταση σήμερα στο θέατρο Δάσους. Επίσης έχουμε στο θέατρο Δάσους τις επόμενες ημέρες τον Καταφαντασίαν Ασθενή, και για αυτήν την παράσταση σας έχω προσκλήσεις. Τον Καταφαντασίαν Ασθενή σε διασκευή και σκηνοθεσία του Θανάση Παπαθανασίου και του Μιχάλη Ρέπα, με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, τη Σοφία Βογιατζάκη, την Παρθένα Χαραζίδου, τον Πάνο Σταθακόπουλο, τον Ιωάννη Απέργη, τον Θάνο Μπίρκα και την Αντιγόνη Νάκα. Επί σκηνής είναι μια παράσταση που περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι. Έχουμε 4 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της Κυριακής στο θέατρο Δάσους. Γράψτε 958, αφήστε κενό, όνομα επίθετο Μολιέρος, αποστολή στο 54 160,

Κυριακή και Δευτέρα οι δύο παραστάσεις. Η προσκλήση είναι για την παράσταση της Κυριακής. Και έχουμε και την παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» στο Θέατρο Κήπου, για την οποία μιλήσαμε και χθες αναλυτικά. Ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από το «I want to hold your head» των Beatles, που έγραψαν αυτό το τραγούδι τον Οκτώβριο του 1963. Το έργο υπογράφει ο Τάσος Ιορδανίδης, σκηνοθετεί η Θάλια Ματίκα και οι δύο μαζί ερμηνεύουν τους δύο ρόλους σε ένα έργο που έχει για θέμα της τις ερωτικές σχέσεις των ζευγαριών.

0: Εδώ στον 98 παραμένουμε και ελπίζουμε παραμένετε κι εσείς. Ένα Σάμλετ για το δρόμο μέχρι τις 3. Ζωή Μούσιο στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Και τα σπάμε με Τζον Κολτρέιν. Γιατί γιορτάζουμε την επέτειο γέννησής του. Δεν θα βρίσκαμε αφορμή να ακούσουμε Κολτρέιν. Ένα πάρα πολύ γνωστό θέμα, ένα στάνταρ θέμα, My Favorite Things. Λοιπόν, ποια είναι τα favorite things τα δικά σας, τα αγαπημένα σας? Μέσα στα δικά μου αγαπημένα είναι οι ιστορίες. Οι ιστορίες και τα παραμύθια. Γιατί το λέω αυτό τώρα, προλογίζω το επόμενο θέμα που έχει να κάνει με τα παραμύθια, έχει να κάνει με τις παραμυθοδρομίες. Παραμυθοδρομίες είναι ο τίτλος της φετινής καλοκαιρινής δράσης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Η ιδέα, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι εκεί που περπατάμε να σκάει μία δράση, να δεχόμαστε μία επίθεση από ωραίες ιστορίες και παραμύθια. Χθες έγινε η πρεμιέρα αυτής της δράσης στην Οδό Ναβαρίνου. Βεβαίως δεν βρέθηκα τυχαία εκεί, γνώριζα ότι θα έχουμε τη δράση και πήγα να δω τι γίνεται. Σήμερα θα μάθουμε περισσότερα για τα παραμύθια που υπόθηκαν χθες αλλά και που θα υποθούν τις επόμενες εβδομάδες. Κάπου μέσα στην πόλη, σε κάποιο πάρκο, ο Χρήστος Παπαδημητρίου είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Κάποτε ήταν ένας πλούσιος βασιλιάς, πολύ πλούσιος, που ό,τι επιθυμούσε η καρδιά του, το είχε. Όλα τα είχε και τον έλεγαν ευτυχισμένο, ως που έπαθε μια παράξενη ανορεξιά και δεν είχε όρεξη να βάλει τίποτα στο στόμα του. Σιγά σιγά αδυνάτιζε και άρχισε να γίνεται γκρινιάρης και παράξενος. Πολλοί γιατροί επήγαιναν και τον έβλεπαν, μα τα γιατρικά τους τίποτα δεν μπορούσαν να του κάμουν. Η ανορεξιά του βασιλιά όλο και κρατούσε και εκείνος έρευε μέρα με την ημέρα. Τίποτα δεν λυμπιζόταν να φάει, ούτε του πουλιού το γάλα που λέει ο λόγος. Όπου κάποια μέρα έτυχε να περνάει από το παλάτι του ένας ασπρομάλης γέροντας, φτωχός, που ήταν όμως σοφός και ήξερε από γιατρικά. Αυτός ο ασπρομάλης γέροντας, Ελένη μου και
0: τι παραμύθια είναι αυτά που μας λες, Χρήστο μου?
1: Αυτός ο ασπρομάλης γέροντας, καλησπέρα λοιπόν.
0: Καλησπέρα.
1: Είναι η οδηγία για να σωθεί αυτός ο κακομαθημένος βασιλιάς, να του ζυμώσουν το πιο γλυκό ψωμί του κόσμου. Οπότε το πρώτο παραμύθι που συναντάμε στις παραμυθοδρομίες είναι αυτό το γνωστό, στις μεγάλες τουλάχιστον ηλικίες, λαογραφικό παραμύθι, το πιο γλυκό ψωμί. Για να πάρει μετά τις κιτάλες αυτή τη.
0: Εγώ ανήκω στις μεγάλες ηλικίες, αλλά δεν το ήξερα το παραμύθι.
1: Εντάξει, δεν.
0: Πόσο πιο μεγάλες?
1: Κανόνα. Θα ξέρεις.
0: Είναι ένα παραμύθι.
1: Για να πάρει μετά τις κιτάλες στην Αθήνα, στην παραμυθοδρομία, το επόμενο μας παραμύθι, οι 12 μήνες. Αυτό ήταν χτες το υλικό λοιπόν της πρεμιέρας.
0: Πώς λειτουργήσε η χθεσινή παραμυθοδρομία σας στην Ναβαρίνου? Ήτανε και κάτι σαν γενική δοκιμή, να δείτε πώς λειτουργεί.
1: Ήτανε το crash test.
0: Ναι, έξω στο δρόμο, χωρίς μικρόφωνα.
1: Χωρίς μικρόφωνα.
0: Δίπλα σε μια παιδική χαρά, σε ένα πάρκο, με πάρα πολύ κόσμο.
1: Νομίζω ότι πήγε αρκούντος καλά. Μας έδωσε, ας πούμε, και κάποιες οδηγίες για τις επόμενες μας εμφανίσεις. Τι θα πρέπει να προσέξουμε σε σχέση με το πώς θα στηθούμε, πώς θα πλασάρουμε το κείμενο πιο, ας πούμε, σεντόρια ενδεχομένως. Αλλά νομίζω ότι πήγε τουλάχιστον συμπαθητικά για πρώτη φορά.
0: Ποια είναι η αρχική ιδέα αυτής της δράσης, Χρήστο, και πώς τη δουλέψατε?
1: Αυτό που περιέγραψες λίγο πολύ πριν στον πρόλογό σου, να γίνει μια αναπάντεχη, ας πούμε, ένα αναπάντεχο χτύπημα, μια αναπάντεχη παρέμβαση και ενδεχομένως να υφαρπάξει τα παιδιά λίγο από το παιχνίδι τους, ίσως και λίγο από το σκρολάρισμα από το κινητό τους για μια ψηφιακή αποτοξίνωση, και να όχι μόνο τα παιδιά, και τους γονείς και τους μεγαλύτερους, ας πούμε, να τους ταξιδέψουμε σε, έστω για ένα τέταρτο, για ένα 20 λεπτό σε έναν παραμυθικό κόσμο.
0: Πώς το καταφέρνει κανείς αυτό? Δεν είναι κάτι απλό. Ποιες είναι οι μεγάλες δυσκολίες και ποιοι οι τρόποι για να τα καταφέρετε και να υφαρπάξετε, πώς το είπες?
1: Ναι, ναι, την ενέργεια την ασημάζευτη των μικρών.
0: Την ασημάζευτη, γιατί χθες στην παιδική χαρά εκεί στην Αβαρίνου η ενέργειά τους ήταν πραγματικά ασημάζευτη.
1: Ναι, αυτό λοιπόν νομίζω ότι ένα, ας πούμε, μια οδηγία που πρέπει να έχουμε, ξέρω, να το πω έτσι, είναι να έχεις ένα ενέργημα, μια ενεργητικότητα στα κόκκινα. Να έχεις από την άλλη μετά στον τρόπο που δουλεύεις το υλικό σου εφάνταστα σχήματα και εφάνταστους τρόπους του διηγήματος, μια χιουμοριστική, θα έλεγα, ματιά στα πράγματα και στη δραματοποίηση των παραμυθιών.
0: Τι κάνατε για να προσελκύσετε τα παιδιά? Στείλατε τελάλιδες να φωνάξουν ότι...
1: Δεν ξέρω αν το πρόλαβες αυτό.
0: Όχι, δεν το πρόλαβα.
1: Γιατί και αυτό ήταν ένα crash test, γιατί γελούσαμε στις πρόβες όταν το κάναμε. Γιατί τους έλεγα, παιδιά, θα μας ξεπεράσει η πραγματικότητα, πιστέψτε με. Είχαμε μια κουδούνα παλαιομοδίτικη του σχολείου, ένα κουδούνι, ας πούμε, σχολικό, και στην ουσία τρέχαμε σαν τελάλιδες για να τα φωνάξουμε. Για να φωνάξουμε τα παιδιά, για να φωνάξουμε τους γονείς και να μαζεύονται σιγά σιγά στο συγκεκριμένο κοινό μέρος που είδες κιόλας.
0: Εγώ νομίζω
1: ότι αυτό ήταν σαν κουδούνι θεάτρου, τρεις φορές τρέξαμε.
0: Εγώ νομίζω ότι το μέρος ήταν λάθος. Αντί να πάτε εκεί στη γωνία, που ήταν ένα τέλειο σκηνικό, αλλά ήσασταν στη γωνία, έπρεπε να πάτε στην καρδιά της παιδικής χαράς και να επιβληθείτε με τις ιστορίες σας.
1: Το παιχνίδι τους θα το διέκοπταν, η μπάλα θα σταματούσε.
0: Και ωραία, πείθετε τα παιδιά να συγκεντρωθούν γύρω σας και να ακούσουν τις ιστορίες σας. Πώς διαλέξατε τα παραμύθια, ποια είναι τα παραμύθια που θα τους πείτε και γιατί? Γιατί να σταματήσουν το παιχνίδι για να ακούσουν τα δικά σας παραμύθια στο κάτω-κάτω?
1: Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν ξέρω αν μπορώ να σου το απαντήσω. Γιατί υπάρχει μια πρόθεση σίγουρα και από τη μεριά του θεάτρου, και πόσο μάλλον από τους ηθοποιούς που κλήθηκαν να το υποστηρίξουν αυτό, και θεωρώ ότι βάλαμε έτσι μεράκι σε αυτό το πράγμα, σε αυτό το project. Η ιδέα λοιπόν ήταν να έχουμε ένα κύκλο θεματολογικό από την δικιά μας την παράδοση, από τα λαϊκά παραμύθια. Μετά ψάξαμε ευρωπαϊκούς μύθους, αλλά όχι τόσο γνωστούς. Οπότε καταλήξαμε σε ένα ιταλικό που είναι σε ένα παραμύθι από την Ιταλία, το Τσίκο Πετρίλο, που έχει πολύ σατυρικό χαρακτήρα, είναι στον κύκλο των παραμυθιών για τους κουτούς ανθρώπους. Ένα υπέροχο φιλοσοφικό, θα έλεγα, παραμύθι μετά από την Πορτογαλία που λέγεται «Η Θεία Φτώχεια», και με το μήνυμα ότι αναγκαστικά, θέλοντας και μη και η φτώχεια και ο θάνατος στη ζωή, με έναν τρόπο είναι απαραίτητα στοιχεία και δεν μπορούμε εν τέλει να ζήσουμε χωρίς αυτά. Και κλείνουμε με ένα περιπετειώδες παραμύθι από τις χώρες της Βαλτικής, με τους ψαράδες εκεί πέρα, με το μαχητικό ψαρά, όπου ένας ευφυής και τολμηρός θαραλέος ψαράς σκοτώνει τον γίγαντα τον κακό και παντρεύεται την αγαπημένη, ας πούμε, που την έχει φυλακισμένη. Οπότε την επόμενη Πέμπτη λοιπόν στην πλατεία Μακεδονομάχων, και ελπίζω σε πιο καλή ακουστική συνθήκη πια, την επόμενη Πέμπτη θα παρουσιάσουμε αυτή την τριπλέτα των ευρωπαϊκών παραμυθιών, με το καλό για να επιστρέψουμε τη μέθ' επόμενη Πέμπτη στον κήπο των Ρόδων, στην παραλία, νομίζω στο ύψος της Μπότσαρη είναι αυτό, για να κάνουμε πάλι εκπεριτροπή στα λαογραφικά παραμύθια.
0: Έχετε και ένα μαντολίνο. Έχετε
1: Έχουμε
0: και κάτι...
1: τον Γιάννη Καραμφίλη στο μαντολίνο, και να πω και τους υπόλοιπους συναδέρφους. Ο Γιάννης ο Καραμφίλης, ο οποίος σε αυτό το ντουέτο, μάλλον σε αυτό το ρεπερτόριο, εκτελεί πιο πολύ χρέη μουσικού. Ωστόσο στην επόμενη τριπλέτα, την ευρωπαϊκή, γίνεται ο μαχητικός ψαράς το τρίτο παραμύθι και αναλαμβάνει σχεδόν εξ ολοκλήρου την αφήγησή του και είναι υπέροχος, και συνηγόρησε πάρα πολύ στο να στηθεί αυτό μουσικά και να κεντηθεί τη δραματουργία και την αφηγηματικότητα, ας πούμε, του πράγματος, γιατί θεωρώ ότι τα πάντα πρέπει να έχουν μουσική αρμονία όταν λέγονται. Και σχεδόν έγραψε και πρωτότυπη μουσική σύνθεση ο Γιάννης από αυτή την ανάγκη. Οπότε πρέπει να τον εξαίρω και να υποσημειώσω την παρουσία του. Και πέρα από τον Γιάννη τον Καραμφίλη είναι η Μωμό Βλάχου, η Άννα Ευθυμίου, η Εύα Κουταλιανού, η Μάρα η Μαλγαρινού, ο Χρήστος ο Νταραξής και η Χριστίνα Κωνσταντινίδου.
0: Μοιάζατε να το απολαμβάνετε πάντως όλοι σας χθες.
1: Αν το εκπέψαμε, χαίρομαι πολύ. Η αλήθεια είναι ότι τις πρόβες τις απολαύσαμε αρκετά, θα έλεγα. Δηλαδή περάσαμε πολύ γλυκά, πολύ αγαπησκάρικα και γελάσαμε πολύ. Οπότε ήταν μια πολύ ευχάριστη έτσι, όσμωση αυτή.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω δεν θα είναι μόνο τρεις οι δράσεις, δηλαδή σε τρία διαφορετικά πάρκα, αλλά θα συνεχιστούν και τον Αύγουστο.
1: Ναι, με το καλό, μετά από τις διακοπές και αφού θα αρχίσει να επιστρέφει ο κόσμος σιγά σιγά, νομίζω έχω την αίσθηση, χωρίς να ξέρω βέβαια συγκεκριμένες ημερομηνίες και μέρη, να πω ότι θα επιστρέψουμε και ενδεχομένως και με ανανεωμένο ρεπερτόριο. Με ανανεωμένες δραματοποιήσεις, με άλλα υλικά ενδεχομένως. Για την ιστορία να πω ότι το β' ημίχρονο, αν μπορώ να το βαφτίσω των μαραθωνοδρομιών των παρεμηθικών αυτών, θα το αναλάβει η Εύη Σαρμή. Απλώς είναι εν ευθέτω χρόνο να ανακοινωθούν, ας πούμε, και οι επόμενες μας ημερομηνίες και τα υλικά.
0: Ωραία. Ποιο είναι το δικό σου αγαπημένο παραμύθι, Χρήστο?
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι, γιατί εκεί που πάω να πω αυτό μου αρέσει καλύτερα, μετά έρχεται το άλλο, ας πούμε το ιταλικό είναι κωμωδία τρελή, δηλαδή σκάμε στα γέλα και ελπίζω να περάσει αυτό την επόμενη Πέμπτη που θα το παρουσιάσουμε. Από την άλλη, αυτά τα υπέροχα μηνύματα που προκύπτουν από τα λαογραφικά παραμύθια, η αξία της εργασίας, ας πούμε, για να εκτιμήσεις κάτι στη ζωή, αυτό το μήνυμα που προκύπτει από το πιο γλυκό ψωμί, Φερρυπίν, η αξία της ευγνωμοσύνης στα πράγματα, το άλλο μήνυμα που προκύπτει από τους 12 μήνες, είναι κάποια μηνύματα, αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη, που θεωρώ ότι ναι μεν θεωρητικά είναι αυτονόητα, αλλά σαν υπενθύμηση, έστω σαν μια μικρή αφορμή για να τα συζητήσεις με το παιδί, αν προκύψει μετά κάποια συζήτηση, νομίζω είναι ένα κέρδος και είναι, και αν θέλεις, ας πούμε, η αποστολή αυτού του πράγματος για τα παιδιά. Δηλαδή να υπάρξει μια αφορμή έστω να σκαλίσουν αυτά τα παραμύθια, μια μικρή συζήτηση με τους γονείς, κάτι να ερεθίσει το φαντασιακό τους.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό, κάτι να ερεθεί στο φαντασιακό τους, γιατί ο διδακτισμός αποθεί τα παιδιά, αυτό είναι της πάση γνωστό.
1: Ναι, γι' αυτό δεν κόλλησα λίγο στη λέξη μήνυμα, γιατί και εγώ λίγο τα φοβάμαι, ναι, λίγο όλα αυτά να τα λέω. Απλώς
0: και πώς τελειώνουν τα παραμύθια σας? Τελειώνουν με αυτό το κλισέ των παραμυθιών και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, που ποτέ δεν ισχύει.
1: Όμως,
0: κανείς δεν έζησε καλά και κανείς καλύτερα.
1: Κλείσιμο ματιού. Μένα όμως κλείσιμο ματιού θεωρώ. Αυτό. Δεν μπορείς, το παραμύθι, η παραμυθία προκύπτει από την παρηγοριά, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν μπορείς να το υπονομεύσεις τώρα στα παιδιά.
0: Όχι.
1: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται.
0: Ούτε και στους μεγάλους. Ούτε και στους μεγάλους.
1: Να σου πω, χρειαζόμαστε λίγο μια παρηγοριά στη ζωή μας.
0: Ωραία. Ας κλείσουμε.
1: Χρειαζόμαστε το ζωτικό ψεύδος που λέμε.
0: Ας κλείσουμε έτσι γλυκά λοιπόν.
1: Και να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο στους ακροατές.
0: Και θα σας ξαναβρούμε την επόμενη Πέμπτη στις 8.
1: Στην πλατεία Μακεδονομάχων την επόμενη Πέμπτη στις 8 και τη μεθ' επόμενη στον κήπο των Ρόδων στην Πότσαρη, πάνω κάτω την ίδια ώρα, εκεί στις 8 επίσης.
0: Υπέροχα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Ελένη, για τον χρόνο.
0: Και εμείς.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Χαίρετε. Γεια.

Υπέροχο, μην μου πείτε. Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Χρωστάμε προσκλήσεις για το θέατρο Δάσους, για τον Καταφαντασίαν ασθενή, το βράδυ της Κυριακής. Το ονόματά τους στο ταμείο θα βρουν η Ολυμπία Παπαφωτίου και ο Γιώργος Ιορδανίδης. Οι προσκλήσεις είναι διπλές. Περισσότερα SMS ήρθαν με το όνομα της Billie Holiday παρά για τον Καταφαντασίαν ασθενή. Πάρα πολλά τα Billie, δεν σας άκουσαν και το υποσχέθηκα να ακούσουμε μόνο Billie σήμερα. Ελπίζω να μην το μετανιώσατε που μείνατε μαζί μας. Θα κλείσουμε όμως με Billie και θα κλείσουμε με το τραγούδι το οποίο επέμεινε να λέει σε όλες τις παραστάσεις της. Διώχθηκε γι' αυτό, τιμωρήθηκε, κυνηγήθηκε γι' αυτό, αλλά εκείνη το Strange Fruit ήθελε να το τραγουδάει σε όλα της τα live. Με αυτό θα κλείσουμε σήμερα. Ήταν η Ζωή Μούσχου στη ρύθμιση του ήχου, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Το επόμενο ραντεβού μας δεν είναι την ερχόμενη Δευτέρα στις 2, αλλά την ερχόμενη Τρίτη στις 2 ακριβώς. Ένα Σάμλετ για το δρόμο, φιλιά ως τότε.

0: Η Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: Παρασκευή 17 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού με το Θανάση Γόγαδη. Τα Κούνια στο Βάλτο είναι το νέο έργο του Άκη Δήμου, μια pop πολιτική κομμωδία που τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Μανώλης Δούνιας και ο Εμίλιος Χιλάκης. Ένας υπουργός, η γυναίκα του, ένας στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μια κεντρική φιλόδοξη συγγραφέας και ένας ανερχόμενος εξίσου φιλόδοξος δημοσιογράφος. Ένας φλογερός, λέμε τώρα, έρωτας που κάποιοι δεν μπορούν να ξεχάσουν και κάποιοι δεν θέλουν να θυμούνται. Ερμηνεύουν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Σοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Η εκδήλωση είναι στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Δάσους. Την παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» του Τάσου Γιορδανίδη μπορείτε να δείτε σήμερα για τελευταία ημέρα στο Θέατρο Κήπου, η οποία μεταφέρει στη σκηνή μια σύγχρονη ιστορία για το γάμο, τη φθορά, την επιθυμία, την απιστία και την βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για ουσιαστική συντροφικότητα. Με τον Τάσο Γιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα επί σκηνής, το έργο ισορροπεί ανάμεσα στο γέλιο και τη συγκίνηση. Με αφετηρία τη σχέση δύο παράνομων εραστών, το έργο προσεγγίζει με χιούμορ, ευαισθησία και συναισθηματική αλήθεια την κρίση στις ανθρώπινες σχέσεις, τη φθορά του χρόνου και την ανάγκη να υπάρχει στο τέλος της ημέρας κάποιος που να μας κρατάει το χέρι. Στη Μονή Λαζαριστών θα βρίσκεται ο Μάλμστιν, ο Σουηδός βιρτουόζος κιθαρίστας που γιορτάζει πάνω από 42 χρόνια καριέρας με αφορμή το άλμπουμ Rising Force του 1984. Έχει κυκλοφορήσει περισσότερα από 20 προσωπικά άλμπουμ συμπεριλαμβανομένων στούντιο και διασκευών καθώς και έργο με συμφωνική ορχήστρα το 1998. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο μπορείτε να δείτε την ομαδική έκθεση «Το νήμα που μας συνδέει» που παρουσιάζει σύγχρονα υφαντά και πλεκτά έργα μαθητών και μαθητριών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κιλκής, εμπνευσμένα από διακοσμητικά θέματα νεολιθικών αγγείων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού με το Θανάση Γογέδη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούβης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤ3, συντροφιά με την Πία Βακογιώρου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Ανδρέα Κοράνη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Υπάρχει και η δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω Viber στο τηλέφωνο 6930-078-291. Να αποχαιρετήσουμε και εμείς μέσα από την εκπομπή τον Αργεντίνο μουσικό Ντανιέλ Μελίγκο, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 68 ετών. Τον αγαπήσαμε τον Αριγόν από το Σάντα Μιλόγκα του 2004 που άνοιξε την εκπομπή. Ο μουσικός με το ροκ παρελθόν, πολυοργανίστας και μέλος των Αμπουέλος Ντανανάδα, ιδρυτής τον Lost Twist με τον Πίπο Τσιπολάτη, ο ανανεωτής του Νουέβο Τάγκο με τους σατυρικούς στίχους και την κεντρική εμφάνισή του. Θα ακούσουμε το Χουλέπε εν Λατιέρα από το Μαλτίδο Τάγκο του 2007 και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση.

Όταν η Ερμελίνγκο είχε συνεργαστεί με τον David Murray, τον Βινίτσιο Καποσέλα, που θα ακούσουμε λίγο αργότερα, Αντρές Καλαμάρου, κέρδισε ένα βραβείο του Γαρδέλ για το άλμπουμ Άντα, στην κατηγορία καλύτερος δίσκος εναλλακτικού τάγκο, και για το καλύτερο βίντεο κλιπ τραγουδιού En el Bosque de la China, που θα ακούσουμε στην συνέχεια. Να πούμε επίσης πως έχει εμφανιστεί και στον κινηματογράφο, και παρά τα αναπνευστικά προβλήματα που είχε το τελευταίο καιρό, ετοίμαζε νέο δίσκο ή μάλλον μια νέα έκδοση του Τάγκο Μπάχος του 1998 με τους Αντρές Καλαμάρο και Μάξι Πριέτο μεταξύ άλλων, που θα κυκλοφορούσε τον Σεπτέμβριο. Ας απολαύσουμε το En el Bosque de la China.

Θα κλείσουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα στον Ντανιέλ Μελίνκο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 68 του χρόνια, και να πούμε στο σημείο αυτό ότι μπορείτε να βρείτε μία εκπομπή αρχείου στο ΕΡΤ ΕΚΟ της όμορφης πόλης, αφιερωμένη στον αγαπημένο τροβαδούρο του Νουέβο Τάγκο, με μερικά λόγια με τα οποία αποχαιρέτησε ο φίλος του και συνεργάτης του Βινίτσιο Καποσέλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν και θα ακούσουμε ένα τραγούδι όχι από τη συνεργασία του με τον Ντανιέλ Μελίνκο, ο Βενίτσιο Καποσέλα θα κλείσει το πρώτο μέρος με το Κόνουνα Ρόσα. Ωστόσο, να σας μεταφέρουμε τα λόγια του για τον αγαπημένο του φίλο που έφυγε νωρίς. Ο καπετάνιος γάτος μας έφυγε για τη μεγάλη περιοδία. Ο Ισμαήλ, ο ναύαρχός μας των ξεχασμένων, ο ρεμπέτης της Πλάτα. Ο Λιντζέρα, ο Ναριγών, ο τραγουδιστής της βρώμικης γειτονιάς σε νύχτες χωρίς φεγγάρια. Η νυχτερίδα της σκηνής, ερωτευμένη με τον Λούκα Πραντάν. Με την επαναστατική ροκ και τον Φέο με τα τεράστια χέρια. Τον Εντμούντο Ριβέρο και το πρωτόγονο τάγκο του. Ο ψηλός ηθοποιός του τάγκο Μπάχο. Ο μεταμορφωτής της νύχτας. Τι κρίμα, αγαπητέ Ντάνιελ, που δεν μπορώ πλέον να καταφύγω στο χαμόγελό σου, που συνυπήρχαν ο κλέφτης και ο λυτρωτής, ο ποιητής και ο ψυχαναλυτής, το σκόρδο και ο βρικόλακας. Και πόσο τυχερός είμαι που σε γνώρισα, που ωφελήθηκα από τη γενναιοδορία σου, την ευφυΐα σου και την ελπίδα σου. Πρέπει να υπάρχει ένα μέρος όπου οι ήρωες μεταναστεύουν κατά κοπάδια και όπου συναντώνται όσοι μιλούν την ίδια γλώσσα. Πρέπει να υπάρχει και θα το βρεις. Θα το βρούμε εμείς. Απλώς σε ευχαριστώ. Ο Βινίτσιο Καποσέλα για τον Ντανιέλ Μελίνκο.

Η νέα όμορφη πόλη στον ανέπαντο αυτό τη ΣΕΡ3, Πία Βακογιώρου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ανδρέας Κοράνη στη ρύθμιση του ήχου, το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber, το κινητό είναι 6930-078-291 και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, Όμορφη Πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Στις 3 Ιουλίου του 1940 γεννήθηκε η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός της Rhythm and Blues και Soul, Fontella Bass, με καταγωγή από το Σεν Λούις του Μισισιπί. Συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως είναι Art Ensemble of Chicago, Cinematic Orchestra και με το σύζυγό της, τρομπετίστα Lester Bowie. Μεγάλη επιτυχία ήταν το Rescue Me που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Το The Soul of the Man που μόλις απολαύσαμε ήταν B-side στο single της Fontella Bass, το Rescue Me του 1965.

Παραμένουμε σε soul ήχους με ένα από τα πιο επιδραστικά γκρουπ της Motown, τους Temptations, που μας χάρισαν εκατοντάδες, δεκάδες, πάρα πολλές επιτυχίες τέλος πάντων. Μία από αυτές ήταν My Girl, γραμμένο από τους Smokey Robinson και Ronald White. Ο Robinson ανεπνεύσε το τραγούδι από την σύζυγό του Claudette, μέλος των Miracles.

Συνεχίζουμε τον πρίγκιπα της Motown, τον Marvin Gaye, έναν από τους κορυφαίους τραγουδιστές και συνθέτες. Συνέβαλε στη διαμόρφωση του ήχου της Motown και της Soul γενικότερα. Το Heard It Through the Grapevine ηχογραφήθηκε, μάλλον ήταν η πρώτη ηχογράφηση που κυκλοφόρησε και ήταν αυτή της Gladys Knight and the Pips. Ωστόσο, οι Miracles ήταν αυτοί που ηχογράφησαν πρώτο το τραγούδι, αλλά η δική τους εκδοχή κυκλοφόρησε το 1968. Εμείς όμως θα απολαύσουμε τον Marvin Gaye.

Να πούμε πως η εκδοχή του Marvin Gaye στο Heard Through the Grapevine εντάχθηκε στο Grammy Hall of Fame. Αστέρια της Motown και η επόμενη, Four Tops, ο ήχος τους ενσωματώνει στοιχεία soul, rhythm and blues, disco, doo-wop και jazz. Και θα ακούσουμε το I Can't Help Myself των Holland Dozier Holland. Το Rolling Stone κατέταξε το τραγούδι στα 500 καλύτερα κομμάτια όλων των εποχών, συγκεκριμένα στη θέση 483.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι το τελευταίο μέρος όμορφης πόλης, αν είναι 5-8-4-3, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Ανδρέα Κοράνη στη ρύθμιση του ήχου. Dr. Lonnie Smith, οργανίστας και μέλος του κουαρτέτου του George Benson, ηχογράφησε με τον Lou Donaldson και την Blue Note, πριν ακολουθήσει σε όλο πορεία. Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 3 Ιουλίου του 1942, αποβίασε τον Σεπτέμβριο του 2021 και ακούμε δύο συνθέσεις με την υπογραφή του, το Think, την επιτυχία της Aretha Franklin, και θα ακολουθήσει το κομμάτι Spinning Wheel, το κομμάτι αυτό το οποίο συνδέθηκε με τους Blood, Sweat and Tears. Να πούμε πως ο Dr. Lonnie Smith το ηχογράφησε το 1970 για τον Disco Drives και χρησιμοποιήθηκε ως sample από τους Tribe Called Quest.

Και θα σε αποχαιρετήσουμε με Doors του Jim Morrison. 55 χρόνια πέρασαν από τον θάνατο αυτού του χαρισματικού ερμηνευτή, της κορυφαίας φωνής της rock, ποιητής, στιχουργός, αυτοκαταστροφικός, πληθωρικός. Φύγει από την ζωή στα 27 του στις 3 Ιουλίου 1971 και εμείς θα ακούσουμε τη σύνθεση Soul Kitchen από το ντεμπούτο άλμπουμ The Doors, ένα κομμάτι που είναι φόρος τιμής στο εστιατόριο Λίβιας στο Venice Beach της Καλιφόρνια, εκεί όπου σύχναζε ο Jim Morrison και πολύ συχνά έπρεπε να τον διώξει το προσωπικό για να κλείσει το μαγαζί. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία. Τον Ανδρέα Κοράνη που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Πακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Έχω ένα συνάδελφο του αθλητικού τμήματος από το διπλανό ραδιόφωνο, ο οποίος έχει ενθουσιαστεί με το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Καταλαβαίνετε τη χαρά μου. Επέστρεψα, ανοίξαμε τα μικρόφωνα, καλησπέρα σε όλους. Λίγο μετά τις 4, Βάσο Βλαχοπούλου στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου που μόλις ξεκίνησε. Η ζωή μου σου θα ρυθμίζει τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, 958, αλλά μας ακούτε και από την πλατφόρμα της ΕΡΤ, ερτεκο.gr, γιατί ξέρω ότι πολλοί είστε εκτός Θεσσαλονίκης γενικά, αλλά και ειδικά το καλοκαίρι.

τα blues με την υπογραφή του αγαπημένου Φρένικ, αυτού του υπέροχου Γάλλου καλλιτέχνη. Είναι καλοκαίρι στην Θεσσαλονίκη, είναι καλοκαίρι στην Ελλάδα. Δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς για να μην ακουστεί κλισέ. Είναι όμως ο Ερμής ανάδρομος και τα πράγματα είναι αρκετά μπερδεμένα, δεν πηγαίνουν και πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό θα εστιάσουμε στο επόμενο τραγούδι. Είναι μια διαφορετική εκδοχή του τραγουδιού People Are Strange με την υπογραφή των Doors, αλλά ακούστε όμως, πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχή.

Κάποια κομμάτια δεν χρειάζεται να έχουν στίχους για να πούνε ιστορίες. Αυτό το κάνει το συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι το Ghibli των Savannah Funk. Οι Savannah Funk εδώ στείλουν ένα group, κινείται ανάμεσα στο funk, το άφρο και την ψυχεδέλεια. Είναι από το ομώνυμο άλμπουμ, κυκλοφόρησε ως single το 2022. Νομίζω δεν ζητάει έτσι την προσοχή σου επιθετικά, απλά τραβάει την προσοχή σου από την πρώτη νότα. Είναι funk με χαρακτήρα αυτό το είδος. Να πω ότι έψαξα λίγο για το Ghibli. Βέβαια, εντάξει, είναι γνωστό από το στούντιο Ghibli, αλλά η λέξη προέρχεται από το όνομα ενός θερμού ανέμου της Σαχάρας, από τα αραβικά. Και όπως και να έχει, είναι μια πληροφορία που μπορώ να την πω μεσημερό απόγευμα καλοκαιριού εδώ από τον 958 για να μας ταξιδέψει.

Και επειδή ζούμε σε μια εποχή που για τους καλλιτέχνες το να διαχειρίζονται την προβολή τους μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι όπως και να το κάνεις ένα ρίσκο, γιατί είσαι καλλιτέχνης, δεν είσαι ατζέντης, ούτε έχεις γνώσεις προφανώς marketing ή επικοινωνίας. Είναι όμως κάποιοι που το χειρίζονται πάρα πολύ καλά. Και ξέρετε γιατί? Γιατί έχουν καταλάβει ότι ζούμε σε μια εποχή που δεν πρέπει, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, να παίρνεις και πάρα πολύ στα σοβαρά τον εαυτό σου. Όλος αυτός ο πρόλογος για τον αγαπημένο μου Μεσχέ Μινιμάλ, που πρόσφατα είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έτσι ένα περιεχόμενο που έκανε για να προβάλλει κάποια live που κάνει για την πρόθεση του τελευταίου του δίσκου, ήταν στο μπαλκόνι του σπιτιού του και καθάριζε μπάμιες, έτσι. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσα views και πόσους ακόλουθους είχε, και ουσιαστικά ήθελε ο άνθρωπος να πει ότι ελάτε κάθε Πέμπτη, γιατί είμαι με αγαπημένες καλλιτέχνες εκεί και τραγουδάμε παρέα και θα περάσουμε ωραία, και τα κατάφερε. Το άλλο σκέλος της εκφώνησης έχει να κάνει με τις πληροφορίες του τραγουδιού. Ήταν το Love and Hate Story. Είναι μια νέα εκδοχή του παλιότερου τραγουδιού Love Story του Μεσχέ Μινιμάλ. Κυκλοφόρησε το 2024 μέσα από το album 7 From East to West, με πιο όρημη ματιά στην ίδια ιστορία, εκεί που το Love Story μιλούσε για το ρομαντισμό της πρώτης αγάπης, το Love and Hate Story πήγε να φωτίσει μια άλλη όψη, μια σχέση, τη φθορά, τις υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν ή που χάθηκαν, τέλος πάντων, και την νοσταλγία. Τα κάνει αυτά ο Χρήστος, ο Μεσχέ Μινιμάλ. Μουσικά κινείται στο γνώριμο κόσμο του, δηλαδή indie pop, soul, disco και νέο vintage αισθητική.

Υπάρχουν τραγούδια που γεννήθηκαν για να γίνουν επιτυχίες, υπάρχουν και εκείνα που απλώς βρήκαν τον χρόνο τους. Ο λόγος για το επόμενο, ενώ ακούμε Favors, έρχονται οι Arctic Monkeys. Είναι ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των Arctic Monkeys και δικό μου. Ήταν ποίημα του punk ποιητή John Cooper Clark. Ένα ποίημα που δεν μιλούσε, δεν είχε μεγάλες δηλώσεις, όπως συνήθως έχουν κάποια, αλλά είναι ένα ποίημα που μιλάει για την αγάπη μέσα από τα πιο απλά καθημερινά αντικείμενα. Ο Alex Turner λοιπόν το αγάπησε, το έντυσε με μουσική και το μετέτρεψε σε μια εξομολόγηση που απέδειξε πως καμιά φορά η ποίηση δεν χρειάζεται να φωνάζει για να μείνει αξέχαστη. Αυτό λοιπόν δεν είναι ένα τραγούδι που γράφει σαν τραγούδι. Είναι ένα ποίημα που κάποια στιγμή αποφάσισε να βάλει ηλεκτρική κιθάρα. I Wanna Be Yours από τους Arctic Monkeys.

και στην κατηγορία τραγούδια με τίτλους που είναι μεγάλες σοφίες, γιατί είναι No Rain No Flowers, το συγκεκριμένο των Black Keys, δεν υπόσχεται λιακάδα, υπενθυμίζει απλά ότι τα λουλούδια δεν διαπραγματεύονται ποτέ την βροχή. Δεν είναι εξάλλου όλα τα αισιόδοξα τραγούδια και χαρούμενα, σου θυμίζουν πράγματα που είναι έτσι, βεβαιότητες της ζωής. The Black Keys είναι το ομώνυμο του άλμπουμ τους, μιλάει για την ανθεκτικότητα και κάπου εδώ εγώ να πω καλησπέρα, χάνοντας τα λόγια μου, για άλλη μια φορά, είναι το δεύτερο ημίωρο, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 5, είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου, στον 958 της R3, είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου.

Τι κάνω εδώ, κάπως έτσι σήμερα αποχαιρετιόμαστε. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλη στον 958-3. Ήταν εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Η ζωή μου σου ρύθμισε τον ήχο. Γιάννης Δημητρούδης αμέσως μετά. Καλό Σαββατοκύριακο. Μέχρι τη Δευτέρα που θα τα ξαναπούμε. Γεια τη χαρά.

Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Παρασκευή 17 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού με το Θανάση Γόγαδη. Τα Κούνια στο Βάλτο είναι το νέο έργο του Άκη Δήμου, μια pop πολιτική κομμωδία που τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Μανώλης Δούνιας και ο Εμίλιος Χιλάκης. Ένας υπουργός, η γυναίκα του, ένας τέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μια κεντρική φιλόδοξη συγγραφέας και ένας ανερχόμενος εξίσου φιλόδοξος δημοσιογράφος. Ένας φλογερός, λέμε τώρα, έρωτας που κάποιοι δεν μπορούν να ξεχάσουν και κάποιοι δεν θέλουν να θυμούνται. Ερμηνεύουν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Σοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Η εκδήλωση είναι στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Δάσους. Την παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» του Τάσου Γιορδανίδη μπορείτε να δείτε σήμερα για τελευταία ημέρα στο Θέατρο Κήπου, η οποία μεταφέρει στη σκηνή μια σύγχρονη ιστορία για το γάμο, τη φθορά, την επιθυμία, την απιστία και την βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για ουσιαστική συντροφικότητα. Με τον Τάσο Γιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα επί σκηνής, το έργο ισορροπεί ανάμεσα στο γέλιο και τη συγκίνηση. Με αφετηρία τη σχέση δύο παράνομων εραστών, το έργο προσεγγίζει με χιούμορ, ευαισθησία και συναισθηματική αλήθεια την κρίση στις ανθρώπινες σχέσεις, τη φθορά του χρόνου και την ανάγκη να υπάρχει στο τέλος της ημέρας κάποιος που να μας κρατάει το χέρι. Στη Μονή Λαζαριστών θα βρίσκεται ο Μάλμστιν, ο Σουηδός βιρτουόζος κιθαρίστας που γιορτάζει πάνω από 42 χρόνια καριέρας με αφορμή το άλμπουμ Rising Force του 1984. Έχει κυκλοφορήσει περισσότερα από 20 προσωπικά άλμπουμ συμπεριλαμβανομένων στούντιο και διασκευών καθώς και έργο με συμφωνική ορχήστρα το 1998. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο μπορείτε να δείτε την ομαδική έκθεση «Το νήμα που μας συνδέει» που παρουσιάζει σύγχρονα υφαντά και πλεκτά έργα μαθητών και μαθητριών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κιλκής, εμπνευσμένα από διακοσμητικά θέματα νεολιθικών αγγείων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού με το Θανάση Γογάδη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Η σημερινή μηχανή αναζήτησης είναι αφιερωμένη σε μία από τις μεγαλύτερες μορφές του βιολιού όλων των εποχών, στον Βέλγο Ζεν Ιζάι, έναν από τους μεγαλύτερους μουσικούς του τελευταίου τετάρτου του 19ου αιώνα και του αντίστοιχου πρώτου τετάρτου του 20ου αιώνα, τον βασιλιά του βιολιού ή τσάρο του βιολιού, όπως τον ονόμαζαν και κατά τη διάρκεια της ζωής του και μεταγενέστερα. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, όπως σας είπα και λίγο πιο πριν. Η Αγγελική Μπρέλου σήμερα μαζί μας στον ήχο, και τον Ιζάι τον ακολουθεί ένας θρύλος, ο θρύλος του βιολιού, τον Ιζάι, ο οποίος τι μας λέει και γιατί τον ακολουθεί. Ας ξεκινήσουμε από το δεύτερο. Οι περισσότεροι της οικογένειας του Ιζάι ήταν άνθρωποι τεχνίτες, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι δούλευαν με τα χέρια τους, ωστόσο έχει μείνει έτσι στην ιστορία και σαν μύθος πως κατά έναν περίεργο τρόπο οι περισσότεροι από αυτούς έπαιζαν βιολί και μάλιστα έπαιζαν πολύ πολύ καλά βιολί, κάτι το οποίο οδήγησε σε ένα θρύλο για το πως το πρώτο βιολί οδηγήθηκε στην οικογένεια αυτή. Πριν από πολλά πολλά χρόνια λοιπόν, στην εξοχή της κεντρικοδυτικής, αν θέλετε, Ευρώπης, κάποιοι ξυλοκόποι βρήκαν ένα μικρό αγόρι παρατημένο σε ένα δάσος μέσα στα δέντρα, το μετέφεραν στο χωριό τους. Ένα αγόρι το οποίο μεγάλωσε μέσα στο περιβάλλον του χωριού, έγινε και αυτό τεχνίτης, πιο συγκεκριμένα μεγάλωνε για να γίνει σιδηρουργός. Ωστόσο κάποια στιγμή βρήκε το αγόρι αυτό μια κάτι σαν βιόλα νταγκάμπα, σκεφτείτε, ένα πρόγονο του βιολοντσέλου, και από εκεί που δεν το περίμενε κανείς ξεκίνησε να παίζει πάρα μα πάρα πολύ όμορφα και όλοι παραξενεύονταν πως το αγόρι αυτό μπορούσε να παίζει αυτό το μουσικό όργανο από τη στιγμή που το είχαν βρει μέσα στο δάσος και από τη στιγμή που το αγόρι αυτό ήταν ένας πολύ ταπεινός σιδηρουργός. Ο θρύλος λοιπόν συνεχίζει πως κάποια στιγμή ένας τοπικός άρχοντας, ένας τοπικός κόμις σταμάτησε στο

από εκείνο το σημείο και μετά, το αγόρι που πλέον έχει μεγαλώσει και έχει γίνει συντουργός, το μόνο πράγμα που μπορούσε να σκεφτεί κάθε μέρα ήταν το βιολί αυτό. Μάλιστα έφτασε στο σημείο να βλέπει οράματα στον ύπνο του, να βλέπει βιολιά, να βλέπει μια γυναίκα, την πιο όμορφη γυναίκα που έχει δει ποτέ. Κάποια στιγμή, και ξυπνώντας το πρωί, τι να δει, στον τοίχο, εκεί που ήταν παρατημένη η παλιά του βιόλα Νταγκάμπα, ένα βιολί. Κάπως έτσι λοιπόν λέγεται πως το πρώτο βιολί που έφτασε στην οικογένεια Ιζάη ήταν το συγκεκριμένο σε έναν πρόγονο του Οζέν.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ήταν το Poème Lesiac σε Ρε Μινόρε. Λίγο νωρίτερα ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με δύο μαζούρκες δωματίου, αν θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε έτσι, όπως νούμερο 10 του Ιζάη. Και πέρα βέβαια από τον θρύλο, η πραγματικότητα μας λέει πως ο Ιζάη, παρόλο που είχε πολύ μεγάλους τεράστιους δασκάλους στην πορεία του, θεωρεί πως η παιδεία στο βιολί που πήρε από τον πατέρα του ήταν η πιο σημαντική, αυτή που έβαλε τις βάσεις για να γίνει ο βιολιστής αυτός που έγινε στην πορεία. Ένα παιδί το οποίο έφτασε να παίζει πρώτο βιολί σε κάτι που μετέπειτα μετασχηματίστηκε και έγινε η φιλαρμονική του Βερολίνου, με πάρα πολύ μεγάλες προσωπικότητες της κλασικής μουσικής των τελών του 20ου αιώνα να φτάνουν μέχρι στο σημείο να του ζητάνε να φύγει από την ορχήστρα και να πάει μαζί τους για περιοδεία, ή πιο απλά, αν μπορούμε να το πούμε πιο απλά, να γράφουν μουσική για αυτόν, να γράφουν κομμάτια που να τα αφιερώνουν ή να τα δίνουν αποκλειστικά σε αυτόν να τα παίξει έστω και την πρώτη φορά. Κυρίως αυτό που τους γοήτευε όλους ήταν ο ήχος του Ιζάη, ο τρόπος με τον οποίο έπαιζε, ο τρόπος με τον οποίο χρωμάτιζε την κάθε νότα, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούσε τεχνικές πρώτη φορά, ίσως σε τόσο μεγάλο βαθμό ένας σολίστας του βιολιού, να χρησιμοποιούσε τέτοιες τεχνικές, όπως το βιμπράτο του ή όπως το ρουμπάτο του. Για παράδειγμα, λέγεται πως ο ίδιος μπορεί να έκλεβε όσο ήθελε από κάθε νότα, να τις έπαιζε λίγο πιο ελεύθερα, δηλαδή να το πούμε πιο απλά. Ωστόσο, ταυτόχρονα να βοηθούσε και αυτόν που θα τον συνόδευε στο πιάνο να παίζει αυστηρά το ρυθμό, να κρατάει το τέμπο όσο και να κλέβει αυτός από τον χρόνο, όσο και να μπορεί να παίζει πιο ελεύθερα την μία νότα μετά την άλλη. Ίσως και να ήταν ο πρώτος ο οποίος έφερε την τεχνική του βιολιού σε πιο μοντέρνα επίπεδα, σε πιο σημερινά επίπεδα, σημείο καμπής στην τεχνική του οργάνου αυτού στην μεταρομαντική εποχή. Πάμε τώρα να περάσουμε σε μία σειρά έργων του, να ακούσουμε δύο αποσπάσματα για δύο αποσπάσματα πιο συγκεκριμένα από ίσως την πιο σημαντική σειρά έργων που έγραψε ο Ιζάη, γιατί πέρα από σημαντικότητας βιολιστής προφανώς ήταν και σημαντικότητας συνθέτης, ούτως ή άλλως έχουμε ξεκινήσει την εκπομπή μας με δικά του έργα. Σονάτες για βιολί, λοιπόν, 6 σονάτες για βιολί. Θα πάμε στην τρίτη για την συνέχεια της εκπομπής μας εμείς, έργο νούμερο 27, σε ρε μινόρε και αυτή.

Όπως καταλαβαίνουμε, ωστόσο, η εποχή που ζούσε ο Ιζάη ήταν μια εποχή στην οποία η δισκογραφία πρακτικά δεν υπήρχε και σίγουρα δεν υπήρχε με τη μορφή που υπάρχει σήμερα. Επομένως, ένας τόσο μεγάλος δεξιοτέχνης, το μόνο που έπρεπε να κάνει, που μπορούσε μάλλον να κάνει στην πραγματικότητα, ήταν να παίζει ζωντανά τη μουσική του, ήταν να δίνει συναυλίες, ήταν να περιοδεύει. Ωστόσο, δυστυχώς, το σώμα του αρκετές φορές τον πρόδιδε, ούτως ή άλλως υπέφερε από χρόνιο διαβήτη, και όταν δεν μπορούσε να δίνει συναυλίες, όταν δεν μπορούσε να περιοδεύει, στρεφότανε πρώτον στην διδασκαλία, δεύτερον στην σύνθεση της μουσικής, όπως ακούμε εδώ και πολλή ώρα, και τρίτον στην διεύθυνση, παρόλο που αρνήθηκε την θέση του διευθυντή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Νέας Υόρκης, δέχτηκε την αντίστοιχη θέση της Συμφωνικής Ορχήστρας του Σισινάτη, όπου πραγματοποίησε και κάποιες αρχικές ηχογραφήσεις, αρκετές η αλήθεια είναι ηχογραφήσεις ως διευθυντής της ορχήστρας εκείνης. Δεν θα φτάσουμε ακόμα ωστόσο σε αυτό το σημείο, συνεχίζουμε εμείς να ακούσουμε αυτή τη φορά την 5η από τις 6 σονάτες του για βιολί.

Όπως σας είπα τώρα και λίγο νωρίτερα, δεν ήταν λίγοι οι τεράστιοι συνθέτες που έγραψαν έργα ακριβώς για τον Ιζάη, είτε για να τα παίζει ο ίδιος είτε αφιερώνοντάς τα σε αυτόν. Μάλιστα μπορεί κάποια στιγμή ο Σέζαρ Φρανκ να είχε πει πως δεν υπάρχει κάποιος που να παίζει τα δικά του έργα καλύτερα από ό,τι έκανε ο Ιζάη. Και έτσι λοιπόν τη μοναδική σονάτα που έγραψε στην ζωή του, μια σονάτα για βιολί σε La Maggiore, την αφιέρωσε σαν δώρο γάμου στον Ιζάη του 1886. Πάμε να ακούσουμε το τέταρτο της μέρους.

Και επειδή βέβαια τόση ώρα δεν ακούμε τον ίδιο τον Ιζάη να παίζει βιολί, δεν θα μπορούσαμε ωστόσο να τον ακούμε σε τόσο καλή ποιότητα ήχου από τη στιγμή που ο ίδιος έφυγε από τη ζωή του 1931. Θα πάμε ωστόσο για το κλείσιμο της εκπομπής μας πίσω στο 1913 για να ακούσουμε τον σπουδαιότατο αυτόν βιολιστή. Στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, δώστε λίγη προσοχή, κάντε λίγη υπομονή, γιατί προφανώς η ηχογράφηση είναι του 1913, δεν είναι και τη καλύτερη ποιότητας. Ωστόσο, με μαζούρκα, όπως ανοίξαμε την εκπομπή μας, θα κλείσουμε και το σημερινό μας αφιέρωμα στον Ζεν Ιζάη, έναν από τους, μία από τις μεγαλύτερες μορφές όλων των εποχών στον χώρο του βιολιού. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, η Αγγελική Μπρέλου ρύθμιζε για εμένα και για εσάς σήμερα τον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

Όχι, όχι τα θηρία, τους ανθρώπους να φοβάσαι. Ιδίως όταν ξεκινούν ομαδικώς για το καλό σου. Αλκιόνι Παπαδάκη.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο, από τάμπλετ, κινητά και υπολογιστές, από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. 2313 338 456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Παρασκευή σήμερα και όπως σχεδόν κάθε εβδομάδα τέτοια μέρα ασχολούμαστε με το λαϊκό ή και το ρεμπέτικο τραγούδι και τους δημιουργούς του. Ξεκινήσαμε για σήμερα με ακόμα ένα πολύ γνωστό και οικείο τραγούδι σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, η Τσάντα, όπως ήταν το ψευδώνυμό του. Το ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου σε μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα. Είναι ένα τραγούδι του 1961, το οποίο είχαν προτερμηνεύσει ο Πέτρος Αναγνωστάκης και η Ρούλα Καλάκη. Εμείς ακούσαμε μια νεότερη εκδοχή στο τραγούδι από τη φωνή της Σεμέλης Παπαβασιλείου. Ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης ήταν στιχουργός του λαϊκού τραγουδιού, είχε γράψει εκατοντάδες τραγούδια, πολλά από τα οποία τραγουδάμε και ακούμε έως και σήμερα. Ο Βασιλιάδης υπήρξε ίσως ο πρώτος χρονολογικά δημιουργός, ο οποίος βιοπορίζονταν από τους στίχους που έγραφε. Σήμερα είναι η δεύτερη εκπομπή, το δεύτερο επεισόδιο που θα αφιερώσουμε στον πολύ σημαντικό αυτό στιχουργό. Αφορμή είναι η κυκλοφορία του βιβλίου που έγραψε και επιμελήθηκε ο δημοσιογράφος Γιώργος Ξεπαπαπαδάκος, το οποίο κυκλοφόρησε μόλις από το Μετρονόμο και έχει το βιβλίο αυτό τον τίτλο «Τσάντας Χαράλαμπος Βασιλιάδης, ο πρώτος επαγγελματίας στιχουργός». Η πρώτη αφιερωματική εκπομπή για τον Βασιλιάδη υπάρχει στην πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ για ακρόαση ή για επανακρόαση. Είναι πολύ μεγάλη ποσότητα των στίχων που έχουμε από τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη. Στίχοι οι οποίοι έχουν γίνει τραγούδια. Για σήμερα έχω επιλέξει 14 από αυτά, τα οποία θα ακούσουμε με κάποια σχόλια για κάποια αποσπάσματα στο ενδιάμεσο από το βιβλίο του Γιώργου Ξεπαπαδάκου. Όπως αναφέραμε στην προηγούμενη εκπομπή, οι πληροφορίες που έχουμε για την ζωή και το έργο του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, όπως και αντίστοιχη βιβλιογραφία, είναι πολύ λίγες. Στην δεκαετία του 40 και του 50, οι στιχουργοί παρέμεναν με κάποιο τρόπο στο περιθώριο και στην αφάνεια, μιας και οι συνθέτες και οι ερμηνευτές είχαν πάντα τον πρώτο λόγο και τον πρώτο ρόλο. Μάλιστα, σε πολλά τραγούδια της εποχής δεν αναγράφονταν καν στις ετικέτες των δίσκων το όνομα του πραγματικού στιχουργού. Αυτό ήταν κάτι που πολλές φορές το επομίζονταν λαθασμένα οι συνθέτες ή οι ερμηνευτές. Το ίδιο ισχύει για τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη, που όπως είπαμε πριν ήταν ο πρώτος επαγγελματίας στιχουργός. Ο Βασιλιάδης, ωστόσο, πολύ συχνά χάριζε τους στίχους του και αναδείκνυε επίσης νέα ταλέντα λαϊκών ερμηνευτών και συνθετών, όπως ήταν η Στέλλα Χασκίλ, η Πολυπάν, ο Πιθικότσης, ο Καζαντζίδης. Το τέλος της κατοχής σήμανε πολλά για το ελληνικό τραγούδι, σαν οι δισκογραφικές να βγήκαν από την χειμερή ανάρκη. Στο τέλος του 1945, το εργοστάσιο της Κολούμπια επαναλειτουργήσε με νέα μηχανήματα. Τον Οκτώβριο του 1948 κυκλοφορεί το τραγούδι που θα ακούσουμε.

Με το πριν το χάραμα, ο Τσάντας φτάνει στο απόγειο της καριέρας του. Να αναφέρω ότι η πρώτη φωνογράφηση του τραγουδιού έγινε από τον Οδυσσέα Μοσχονά και τον Στελάκη Περπινιάδη στο τραγούδι. Όταν κυκλοφόρησε στα δισκοπολία ο δίσκος 78 στροφών, ο οποίος περιείχε το πριν το χάραμα, το τραγούδι παίζονταν παντού, στα γραμμόφωνα των καφενείων και στα ραδιόφωνα. Ο 45χρονος τότε Χαράλαμπος Βασιλιάδης δεν έφτασε από τη μια μέρα στην άλλη τόσο ψηλά. Η υποχρεωτική παύση της εγχώριας δισκογραφικής παραγωγής που είχε γίνει τότε από τη λογοκρισία δεν εκμυδένιζε την καλλιτεχνική δημιουργία, απλά την περιόριζε σε σπίτια, αυλές και σε κουτούκια. Εκεί συνέχισαν να γράφουν οι δημιουργοί. Η περίοδος από το 1946 ως το 1951 θεωρείται η χρυσή εποχή για το λαϊκό τραγούδι, το ρεμπέτικο των προηγούμενων χρόνων, τη στιγμή που ασφικτιούσε στην λογοκρισία, άλλαζε στίχους, όχι μουσική, ούτε όργανα και συντελεστές, απλά μαλάκωνε ο λόγος του. Στο κρίσιμο αυτό σημείο η συμβολή του Βασιλιάδη ήταν καθοριστική. Το 1947 ο Τσιτσάνης γράφει τη μουσική και ο Τσάντας τους στίχους στο τραγούδι που γίνεται τεράστια επιτυχία και είναι το πρώτο που αναφέρεται στην ζωή των Ρωμά.

Από το περιβόητο μπαράκι του Μάριου, όπου σύχναζαν οι καλλιτέχνες και ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, έχοντας πάντα μαζί του την δερμάτινη τσάντα του, πήγαινε και να τους πουλήσει τους στίχους του, μέχρι τα στούντιο των μεγάλων δισκογραφικών εταιριών και από τραγούδια που δεν έγιναν επιτυχίες με την πρώτη, μέχρι την ουσιαστική συμβολή του Χαράλαμπου Βασιλιάδη μέχρι να αναδεχθούν καλλιτέχνες, η ζωή του Χαράλαμπου Βασιλιάδη φανερώνεται αρκετά ταπεινή σε σχέση με το μέγεθος της αποδοχής και της εμπορικότητας που είχε το έργο του. Και αυτό γιατί ο Τσάντας αντιμετώπιζε τη στιχουργία ως επάγγελμα, ήταν ο πρώτος που το έκανε αυτό, πριν ακολουθήσει η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Οι επιτυχίες του Τσάντα, πολλές και διαχρονικές.

Ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ο οποίος έγραψε τη μουσική πάνω σε αρκετούς στίχους του Τσάντα, και έτσι έχουμε τραγούδια όπως το Άνοιξε, Άνοιξε, το Σβήσε το Φως να Κοιμηθούμε ή το Μπίρα Λάχ που ακούσαμε μόλις. Ανέφερε πως ο Χαραλάμπος Βασιλιάδης ήταν πολύ μορφωμένος, ήταν μικρασιά της συγγραφέας και πάρα πολύ καλός στιχουργός, όμως τα τραγούδια του τα πούλεγε 5 δεκάρες ή τα χάριζε, όπως η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Πολλά τραγούδια που έδωσαν αυτοί οι δύο στιχουργοί έγιναν μεγάλες επιτυχίες χωρίς να παίρνουν δεκάρα για αυτές.

Το μπαράκι του Μάριο που πήγαινε ο Βασιλιάδης με την τσάντα του και μοίραζε ή πουλούσε τους στίχους του, άνοιξε το 1943 σε ένα στενό κάτω από την Ομόνια στην οδό Ίωνος. Το ταπεινότατο σε όψη και μέγεθος στέκι έμελε να γίνει το λίκνο του ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού ως το 1962 που κατέβασε τα ρολά του. Ήταν ένα μακρόστενο μαγαζί με πατάρι στον ημιόροφο που φιλοξενούσε σε μόνιμη βάση ρεμπέτικες κομπανίες και λαϊκές κομπανίες. Όποιος δεν ήπιε ούζος του Μάριου δεν λογίζεται. Μπουζουξής, είχε πει κάποτε ο Μάρκος Μαυακάρης. Επικατοχής, ο αστικός μύθος λέει ότι ο Μανώλης Χιώτης αξίωνε και κατάφερε να πληρώνονται η μουσική που έπαιζε στο πατάρι με χρυσές λίρες. Από το 1944 και μετά, λαϊκοί συνθέτες, μαέστροι δισκογραφικών εταιριών, ερμηνευτές και ερμηνεύτριες, καταξιωμένοι και ανερχόμενα ταλέντα στην οργανοπαιξία, περνούσαν από το χώρο αυτό, από το μπαράκι του Μάριου. Από την μοναδική αυτή για την εποχή κατάσταση δεν γινόταν να λείπει ο Τσάντας. Ο πρώτος επαγγελματίας στιχουργός έφτανε εκεί τις απογευματινές ώρες, άπλωνε στο τραπέζι τις σημειώσεις του και απολάμβανε το γλυκό του.

Ο Τσάντας παρέμενε άγνωστος στην διάρκεια των χρόνων που πέρασαν, δεν είχε την αναγνώριση που είχε η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, για παράδειγμα. Αναφέραμε και στην προηγούμενη εκπομπή ότι ένας λόγος που παραγωνίστηκε ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης ήταν ενδεχομένως η εξαγχιστία συγγένεια που είχε με τον δικτάτορα Παπαδόπουλο, μιας και η αδερφή του Βασιλιάδη υπήρξε η πρώτη σύζυγος του Παπαδόπουλου, που σημαίνει ότι στα χρόνια της μεταπολίτευσης, παρότι τα τραγούδια του Χαράλαμπου Βασιλιάδη συνέβαλαν στην αναβίωση του ρεμπέτικου, κανένας δεν ήθελε να ξέρει πως ο δημιουργός τους, ο στιχουργός τους, ήταν εξαγχιστίας συγγενής ενός δικτάτορα. Ακριβώς στη μέση της δεκαετίας του 50 γεννήθηκαν ωστόσο δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες του Τσάντα. Η πρώτη ήταν ένα swing σε μουσική του Μανώλη Χιώτη, στο οποίο ο Βασιλιάδης έγραψε τους στίχους σε διάλεκτο αργό.

Ο Χαραλαμπός Βασιλιάδης ήταν συμπατριώτης και στενός φίλος με τον διευθυντή της Οντεόν Κολούμπια, τον Σπύρο Περιστέρη. Υπήρξε επίσης άνθρωπος απόλυτης εμπιστοσύνης για τον μαέστρο της Κολούμπια, Στέλιο Χρυσίνη, ο οποίος τον έπαιρνε πάντα μαζί του σε κάθε συνδιαλλαγή του. Εκείνη την εποχή ο τσάντας έλυνε και έδαινε. Αρκούσε ένα σημείωμα 4 στροφών με τον γραφικό χαρακτήρα του να βρεθεί στα χέρια ενός νέου και άσημου τραγουδιστή για να μπορέσει να ανοίξει ενδεχομένως η πόρτα της δισκογραφικής εταιρείας Κολούμπια για ηχογράφηση. Κάπως έτσι άρχισε στον μπαράκι του Μάριου η διαβόητη τελετουργία της τσάντας, η επίδοση των στίχων από το εσωτερικό του δερμάτινου χαρτοφύλακα που κουβαλούσε ο Βασιλιάδης, έδωσε στον στιχουργό το λίγο κακό ήχο αυτό παρατσούκλι. Κανείς από τους νέους ερμηνευτές που σύχναζαν τότε εκεί δεν είχε το θάρρος να πάει με άδεια χέρια στον Τσιτσάνη, στο Μιτσάκι ή στον Χιώτη για να του ζητήσει ακρόαση. Αν όμως κρατούσε στίχους βγαλμένους από την τσάντα του Βασιλιάδη, υπήρχαν σοβαρές πιθανότητες να τους προσέξει κάποιος από τους συνθέτες.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ο Γιώργος Ζαμπέτας ανέφερε για τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη. Έλεγε πως ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης ήταν μπαξές. Έρχονταν στο σπίτι και καθόμασταν ώρες ατελείωτες. Γράψε σβήνε συνέχεια. Του έλεγα, συνεχίζει ο Ζαμπέτας, τη βλέψη μου για κάθε τραγούδι και αυτός αμέσως το έγραφε. Μεγάλη ευχαίρεια είχε στο γράψιμο. Τον Τσάντα τον γνώρισα, λέει ο Ζαμπέτας, από τότε που υπηρετούσα το 1946. Έρχονταν στο σπίτι του στράτου του Παγιουμτζή στο Εγάλεο. Τα περισσότερα τραγούδια μαζί τα έκαναν Ζαμπέτας και Χαραλάμπος Βασιλιάδης. Εμείς θα ακούσουμε το Γλυκοχάραμα, που είναι μια ρεμπέτικη σερενάτα, σε μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα και στίχους του Χαραλάμπου Βασιλιάδη.

Ο Χαραλάμπος Βασιλιάδης εργάζονταν τα πρώτα χρόνια ως δημόσιος υπάλληλος μέχρι να καθιερωθεί ως στιχουργός. Με το που άφησε την δημοσιοϋπαλληλία, άλλαξε βιολογικούς ρυθμούς, σταμάτησε να ξυπνά πρωί. Η βασικότερη του ενασχόληση ως το ξημέρωμα ήταν το γράψιμο ή το διάβασμα κάτω από μια κίτρινη λάμπα. Του άρεσε επίσης να ακούει ραδιόφωνο, ξένου σταθμού στα βραχαία και να πηγαίνει σε νυχτερινά κέντρα όπου έπαιζαν λαϊκοί συνθέτες και οι συνεργάτες του.

Μέσα στα μέσα της δεκαετίας του 60 ξεκίνησε η περίοδος της παρακμής για τον Βασιλιάδη. Η κριτική του ικανότητα, οι επιλογές συνεργατών και η στίχη του δεν ήταν ανάλογοι του παρελθόντος και επιπλέον στις μεγάλες δισκογραφικές η προσφορά από νεότερους τυχουργούς υπερκάλυπτε την ζήτηση. Ο Τσάντας του 1967 δεν ήταν ίδιος με τον τρανό Μπάμπη Βασιλιάδη του 1947. Ως άνθρωπος, ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης υπήρξε ρομαντικός, ιδεαλιστής και ονειροπόλος. Δεν πρόσεχε τον εαυτό του, ούτε νοιάζονταν ιδιαίτερα για την εμφάνισή του.

Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής και του δεύτερου αφιερώματος που κάνουμε στον Τσάντα, στον Χαράλαμπο Βασιλιάδη. Θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με κάποια αποσπάσματα από τις σημειώσεις του Μάλτε Λάουριτς Μπρίνκε, που είναι ένα βιβλίο που έγραψε ο Ράινερ Μαρία Ρίλκε, και νομίζω πως ταιριάζουν τα αποσπάσματα αυτά πάρα πολύ στην περίπτωση του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Οι στίχοι δεν είναι αισθήματα, καθώς νομίζουν οι άνθρωποι, αλλά είναι εμπειρίες. Στίχο πρέπει να δει κανείς πολλές πολιτείες, ανθρώπους και πράγματα, πρέπει να γνωρίζει τα ζώα, να νιώθει πώς πετάνε τα πουλιά, να ξέρει την κίνηση των μικρών λουλουδιών κάθε πρωί που ανοίγουν, πρέπει να μπορεί να ξαναθυμάται δρόμους άγνωστους, απροσδόκητες συναντήσεις και χωρισμούς, παιδικές μέρες και παιδικές αρρώστιες, ημέρες σε ήρεμα δωμάτια και πρωινά στη θάλασσα. Και ακόμα δεν αρκεί κανείς να έχει αναμνήσεις, πρέπει να μπορεί να τις λησμονήσει κιόλας και πρέπει να έχει μεγάλη υπομονή μέχρι να ξανάρθουν. Μονάχα όταν γίνουν αίμα μέσα μας, βλέμμα και χειρονομία, δίχως όνομα και αξεχώριστες από εμάς τους ίδιους, τότε μόνο μπορεί να υψωθεί ανάμεσά τους και να βγει η πρώτη λέξη ενός στίχου. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Το Sunny Festival υποδέχεται την Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την εσοδεία Ντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μια παράσταση που γεφυρώνει λαϊκό τραγούδι, παράδοση και σύγχρονες δημιουργίες. Διεύθυνση ορχήστρας Ανδρέας Κατσιγιάννης. Συμμετοχή Βασίλης Προδρόμου. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε από το κονσέρτο για τρία βιολιά σε ρεμίζωνα του Johann Sebastian Bach το δεύτερο μέρος Adagio. Ακούστε τώρα ένα μπέρδεμα. Το κονσέρτο για τρία βιολιά σε ρεμίζωνα που μόλις ακούσαμε είναι μια διασκευή του κονσέρτου για τρία τσέμπαλα σε ντομίζωνα, το οποίο ο ίδιος ο Bach είχε διασκευάσει από ένα προγενέστερο χαμένο κονσέρτο για βιολιά. Οι μουσικολόγοι μετέφεραν το έργο ξανά στην τονικότητα της ρε μίζωνας, ιδανική για βιολιά, και ανέκτησαν την αρχική δεξιοτεχνική μορφή του. Φίλοι μου, καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο και μάλιστα στην εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, ενώ σήμερα τον ήχο μας επιμελεί το Βαγγέλης Καπετάνου. Στείλτε μας τις σκέψεις και τα σχόλιά σας στο Viber του σταθμού, στο 6930-078-291. Μπορείτε επίσης να ακούτε την εκπομπή μέσω ΕΡΤΕΚΟ και να βρίσκετε νέα και ενημερώ στη σελίδα μας στο Facebook. Η σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο της Μελμπονή γράφτηκε το 1905, σε μια περίοδο καλλιτεχνικής ωριμότητας, όταν η Μπονή είχε πλέον καθιερωθεί στους μουσικούς κύκλους του Παρισιού, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ως γυναίκα συνθέτρια, γεγονός που την είχε οδηγήσει να υπογράφει τα έργα της με το ουδέτερο όνομα Μελ. Η σονάτα, αφιερωμένη στον Μωρίς Ντεμιζόν, έκανε πρεμιέρα το 1906 και ξεχωρίζει για τη συνύπαρξη του γαλλικού λυρισμού με την κυκλική μορφή που είχε καθιερώσει ο Σεζάρ Φρανκ, δάσκαλος της Μπονή στο Οδείο του Παρισιού. Ας ακούσουμε το πρώτο μέρος της σονάτας, Moderato, quasi andante, allegretto.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Ο Bernhard Henrik Kruzel, 1775-1838, ήταν Φιλανδός κλαρινετίστας και συνθέτης, ένας από τους κορυφαίους βιρτουόζους της εποχής του. Σχεδόν σύγχρονος του Μπετόβεν, ο Κρουζέλ σπούδασε στη Γερμανία και στο Οδείο του Παρισιού και έδωσε πολλές συναυλίες ως σολίστ. Εγκαταστάθηκε στη Στοχόλμη, όπου ήταν ο κύριος κλαρινετίστας της Βασιλικής Ορχήστρας για 40 χρόνια. Εκτός από τη θέση του στην ορχήστρα, ο Κρουζέλ ήταν επίσης παραγωγικός συνθέτης, γράφοντας πολλά έργα για κλαρινέτο. Το κονσέρτο του για κλαρινέτο

Η όπερα «Βασιλιάς παρά τη θέλησή του» του Εμμανουέλ Σαμπριέ είναι μια κομική όπερα σε τρεις πράξεις με σε λιμπρέτο μάλιστα τον Εμίλ Ντεναζάκ και Πολ Μπουρανί. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην όπερα Κομίκ του Παρισιού στις 18 Μαΐου του 1887 και ξεχωρίζει για τη ζωντανή, κομψή και βρηματική μουσική της. Από την όπερα σήμερα θα ακούσουμε την Πολωνική Γιορτή, ένα από τα πιο γνωστά ορχιστρικά αποσπάσματα της όπερας αυτής. Ερμηνεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης υπό τη διεύθυνση του Τζον Έλιοτ Γκάρντινερ.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το έργο «La plus que l'Inde» του Claude Debussy είναι ένα κομψό βάλς που συνέθεσε το 1910 για πιάνο. Ο παράδοξος τίτλος, που σημαίνει «ακόμα πιο αργό», αποτελεί χιουμοριστική αναφορά στην μόδα των υπερβολικά αργών βάλς που κυριαρχούσαν στα παριζιάνικα σαλόνια της εποχής εκείνης. Αντί να γράψει ένα τυπικό χορευτικό βάλς, ο Debussy δημιουργεί μια εκλεπτισμένη μουσική μινιατούρα με διακριτική ηρωνία απέναντι στις μουσικές τάσεις της εποχής. Η μεγάλη επιτυχία του έργου οδήγησε τον ίδιο το συνθέτη να κάνει μια διασκευή για ορχήστρα το 1912, δύο χρόνια μετά τη σύνθεση της αρχικής εκδοχής για πιάνο. Αυτήν λοιπόν την εκδοχή για ορχήστρα θα ακούσουμε σήμερα από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φρανσίσκο και μαέστρο τον Μάικλ Τίλσον Τόμας.

Το έργο Quiet City του Aaron Copland γράφτηκε ως μουσική για το μόνιμο θεατρικό έργο του Irving Shaw το 1939. Όμως όταν το έργο απέτυχε εμπορικά και αποσύρθηκε έπειτα από ελάχιστες παραστάσεις, ο Copland διέκρινε τη δύναμη της μουσικής του και τη μετέπλασε το 1940 σε αυτόνομο έργο για αγγλικό κόρνο, τρομπέτα και έγχορδα. Ο ίδιος εξηγούσε ότι στόχος του ήταν να αποδώσει τη μοναξιά και την εσωτερική πάλη του πρωταγωνιστή, αλλά τελικά η σύνθεση ξεπέρασε το αρχικό θεατρικό της πλαίσιο και απέκτησε δική της καλλιτεχνική ζωή. Η πρώτη εκτέλεση του έργου δόθηκε στη Νέα Υόρκη στις 28 Ιανουαρίου του 1941 και έκτοτε αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα έργα του. Ας ακούσουμε το Quiet City του Aaron Copland.

Η άρια «Glitter and Be Gay» από την οπερέτα «Candide» του Leonard Bernstein έκανε πρεμιέρα το 1956 και είναι μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές του έργου, το οποίο συνδυάζει όπερα, musical και σατυρικό θέατρο. Το «Candide» βασίζεται στη φιλοσοφική νουβέλα του Βολτέρου και αντικατοπτρίζει την εποχή της πολιτικής καταπίεσης και την ειρωνία της ανθρώπινης φύσης. Ο Bernstein επηρεάστηκε από την ανεξάντλητη ενέργεια του musical και την πολυπλοκότητα της όπερας, δημιουργώντας ένα έργο γεμάτο μουσική ποικιλία και συμβολισμό. Παρά την αρχικά μέτρια επιτυχία του έργου, η άρια της πρωταγωνίστριας «Glitter and Be Gay» έγινε γρήγορα δημοφιλής. Θα την ακούσουμε σήμερα από τη σοπράνο Ναταλή Ντεσέ. Και με την άρια «Glitter and Be Gay» θα σας αποχαιρετήσουμε για απόψε. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Βαγγέλη Καπετάνου στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα!

Τα δικαιώματα των ζώων δεν είναι ένα δώρο που εμείς δίνουμε σε αυτά. Είναι το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα που έχουν από τη στιγμή της γέννησής τους και που εμείς τους κλέψαμε.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Φωνές από το αρχείο του 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.

0: από βαρίζα ιμπέκικο μέχρι σκληρό ροκάκι. Ραδιοφωνικές συναντήσεις του Γιώργου Ζήκα στον 958, το πολιτιστικό δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΤΡΙΑ.
1: Καλημέρα και σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές. Μια καινούργια εκπομπή αρχίζει. Εκπομπή από βαρίζε μπέκικο μέχρι σκληρό ροκάκι. Θα σας κρατήσει συντροφιά από τις 11 μέχρι τις 12 και αυτή την Κυριακή. Σήμερα καλεσμένος ένας φίλος, ένας γνώριμος από τα παλιά, ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα γράμματα και έχει δώσει αρκετά δείγματα της δουλειάς της. Είναι καλεσμένος της εκπομπής. Θα μιλήσουμε, να θυμηθούμε κάποια πράγματα και να ακούσουμε και κάποια τραγουδάκια της αρεσκίας μας. Καλεσμένος σήμερα ο Αλέξης Κοσματόπουλος. Αλέξη, καλώς ήρθες στην εκπομπή.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε έτσι απέναντι μέσα σε ένα άλλο ρόλο και οι δυο μας. Με μικρόφωνα μπροστά, όχι με χαβαλέ παιχνιδάκια, αλλά παλαιά.
2: Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να πούμε ορισμένα πράγματα.
1: Πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, θέλω να σε ενημερώσω, επειδή δεν είχαμε το χρόνο να βρεθούμε έτσι να τα πούμε πιο νωρίς. Αυτό δεν γίνεται με σένα μόνο, γίνεται με όλους τους καλεσμένους. Κρατάω έτσι αυτή την απόσταση πριν έρθουμε στο στούντιο, να μην πούμε τίποτα και να βρεθούμε να τα πούμε όλα εδώ. Λοιπόν, είσαι ένας άνθρωπος, από ό,τι εγώ ξέρω, που έχεις γεννηθεί εδώ στη Θεσσαλονίκη. Απλώς δεν ξέρω ποια περιοχή και πού και πώς και τι γενικώς ήταν, πώς ήταν η γειτονιά, έτσι να πάρουμε κάποιες μνήμες από την παλιά Θεσσαλονίκη, να θυμηθούμε κάποια πράγματα.
2: Το πατρικό μου σπίτι, εκεί δηλαδή που γεννήθηκα, ήταν στη γωνία Χρυσοστόμου Σμύρνης και Προξένου Κορομιλά, λίγο πιο πάνω το Αμερικάνικο Προξενείο. Εκεί ήταν το σπίτι της γιαγιάς μου, ήταν ουσιαστικά, και εν συνεχεία, ας πούμε, το πήρε ο πατέρας μου. Και βεβαίως υπήρχε πάντα η γειτονιά, η οποία ήταν ζωντανή. Και τα παιδιά παίζαμε κάτω στους δρόμους και στην παραλία και υπήρχαν και κάτι αλάνες δεξιά και αριστερά, όπου γινόταν τα διάφορα παιχνίδια της εποχής εκείνης.
1: Θυμάσαι μερικά από τα παιχνίδια εκείνης της εποχής που παίζατε έτσι πιτσιρικάδες? Τι παίζαν τα παιδιά του κέντρου της Θεσσαλονίκης, ας
2: ναι, πούμε. Κυρίως παιχνίδια με μπάλα. Είτε αυτό ήταν τζαμί, είτε ήταν ποδόσφαιρο, ήταν κυρίως με μπάλα παιχνίδια. Από ό,τι θυμάμαι δηλαδή.
1: Βέβαια η Θεσσαλονίκη, χωματόδρομοι οι περισσότεροι ακόμα.
2: Ναι, στο σπίτι. Η Προξένου Κορομιλά ήταν χωματόδρομος. Η Χρυσόμενη Σμύρνη ήταν άσφαλτος, από ό,τι θυμάμαι. Ναι. Αλλά μετά έγινε και η Προξένου Κορομιλά, σύντομα δηλαδή έγινε άσφαλτος και εκείνη. Αλλά αυτό που θυμάμαι και μου κάνει εντύπωση είναι ότι πολλές φορές τα βράδια αργά παρούσαν από την Προξένου Κορομιλά ολόκληρα κοπάδια εγώ προβάτων, η ώρα 2 το πρωί, ας πούμε. Θυμάμαι, ξέρω εγώ, με ξυπνούσαν τα καμπανάκια, τα οποία διέσχιζαν όλη την Προξένου Κορομιλά, μιλάμε για εκατοντάδες πρόβατα.
1: Απίστευτο φαίνεται αυτό.
2: Διέσχισαν την Προξένου Κορομιλά, ιδίως τα καλοκαίρια γινόταν αυτό. Και πηγαίνανε προς το Βαρδάρι, δεν ξέρω πού αλλού.
1: Κτηνοτρόφοι που πηγαίναν τα ζώα για τα σφαγεία,
2: μάλλον. Όχι για τα σφαγεία, ήταν πολλά ζώα. Πηγαίνανε στις βοσκές. Δεν ξέρω πού ερχόντουσαν και πού πηγαίναν, αλλά περνούσαν.
1: Αν μιλάμε για τις εποχές που αλλάζουν, ψάχνουν για καινούργια βοσκοτόπια,
2: ναι,
1: δηλαδή.
2: Ναι. Αλλά περνούσαν την Προξένου Κορομιλά.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό γινόταν, μιλάμε τώρα σε δεκαετία του 50. Χτυπούσαν τα κουδουνάκια από τα κουδούνια των εγωπροβάτων. Εξυπνούσα βέβαια, διότι το δωμάτιό μου ήταν επί της Προξένου Κορομιλά και όχι επί της Χρυσοστόμου Σμύρνης. Και παρακολουθούσα τα πρόβατα που περνούσαν έτσι, σαλαγίζοντας.
1: Σχολείο.
2: Σχολείο στο Συνοδό Σχολείων στο Δημοτικό. 22ο νομίζω ήταν, μετά στο Κοραή 3 χρονιές.
1: Αυτό υπάρχει ακόμα, έτσι. Υπάρχει, είναι αυτό που ήταν, είναι δίπλα στο δεύτερο γυμνάσιο.
2: Και
1: έτσι,
2: μετά στο δεύτερο γυμνάσιο.
1: Και τελείωσε δεύτερο γυμνάσιο.
2: Τελείωσα τρίτο γυμνάσιο. Στην τελευταία χρονιά
1: άλλαξες.
2: Άλλαξε σχολείο και πήγα στο τρίτο γυμνάσιο. Και μάλιστα. Όχι, δεν είχα αλλάξει διεύθυνση, απλώς άλλαξε σχολείο, ας πούμε. Διότι τα πράγματα είχαν ζοριστεί πολύ στο δεύτερο γυμνάσιο. Ήταν πάρα πολύ αυστηρά τα πράγματα.
1: Ήταν αυστηρά και επειδή κινδύνευες να χάσει και καμιά χρονιά.
2: Ακριβώς. Και επειδή είχα σκληροβαρεθεί το σχολείο.
1: Ναι.
2: Και ήθελα να ξεμπερδεύω. Έφυγα από το δεύτερο, που τα πράγματα ήταν ζόρικα πολύ, και πήγα στο τρίτο.
1: Αλλά πήγες πάλι σε δημόσιο όμως, έτσι. Γιατί οι περισσότεροι την κοπανούσαν να περάσει χρονιά και πηγαίναν σε κάτι.
2: Όχι, δεν ήμουν κακός. Αλλά δεν ήμουν μαθητής για ιδιωτικό, που τότε ιδιωτικό πηγαίνανε οι διάφοροι άσχετοι και σκράπες για να πάρουν χαρτί.
1: Για να πάρουν χαρτί, ναι,
2: όχι,
1: αυτό
2: βέβαια.
1: Λέω. Ναι.
2: Απλώς το δεύτερο γυμνάσιο παρά ήταν αυστηρό.
1: Ναι.
2: Όλα τα δημόσια ήταν αυστηρά.
1: Με τον Καρακότσο το
2: πέτυχες.
1: Τον το γυμνασιάρχη τον Καρακότσο.
2: Κάθε μέρα άλλο κουστούμι.
1: Αλλά κυμπάρις, έτσι, με άσπρο κουστούμι.
2: Κουστούμι, ατσαλάκωτο και σε ένα βαρύ άρωμα που φορούσε, δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Ναι. Τον είχα και καθηγητή μας, έκανε και χημεία. Στο τέλος, λίγο πριν πάρει σύνταξη. Όπου έλεγε οτιδήποτε άλλο από χημεία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι εκείνης της εποχής του 50 και
2: θα προχωρήσουμε.

0: 9.58 από Βαριζεμπέικο μέχρι Σκληρό Ροκάκι. Ο Γιώργος Ζήκας μιλάει με τον πεζογράφο Αλέξη Κοσματόπουλο. Αλέξη, για πες μου τώρα, τελειώνει το γυμνάσιο και πώς είναι έτσι οι πρώτες παρέες πάνω στην εφηβεία, με ποιους ανθρώπους και ποιες ανησυχίες μάλλον εκείνο τον καιρό γεμίζουν το κεφάλι σου, πώς είναι τα χρόνια εκείνα?
1: Να σου πω, εμείς κατά κάποιο τρόπο εκείνο τον καιρό και μετά μεταγενέστερα στο πανεπιστήμιο ήμασταν δοσμένοι στο όνειρο. Δηλαδή υπήρχε μια εσωστρέφεια αναπτυγμένη μέσα μας, διότι θέλαμε να δούμε ποιες ήταν οι πραγματικές ροπές του εαυτού μας. Ψάχναμε δηλαδή απεγνωσμένα. Αυτό φάνηκε καθαρά και αργότερα. Όταν δηλαδή στην εποχή της δικτατορίας, τότε οι περισσότεροι φίλοι μου πήγαν στην εξορία. Και ότι από αυτούς μετά την δικτατορία ούτε ένας δεν έκανε πολιτική καριέρα. Σε αντίθεση με πολλούς από τη λεγόμενη γενιά του Πολυτεχνείου και μετέπειτα, οι οποίοι γίνανε καριερίστες, πολιτικοί και το ένα και το άλλο, διότι ξέρανε πια τι θέλανε και από πολύ νωρίς. Εμείς δεν είχαμε τέτοιες βλέψεις. Ήμασταν ακριβώς δοσμένοι σε πράγματα που μας ξεπερνούσαν.
0: Το πούμε έτσι, ίσως πιο πολλοί ιδεολόγοι ήσασταν.
1: Ήμασταν ιδεολόγοι, ναι. Ιδεολόγοι και δοσμένοι σε πράγματα που μας ξεπερνούσαν. Και βέβαια αυτό φάνηκε καθαρά μετά στα μετέπειτα χρόνια. Δηλαδή η μεγάλη μεταβολή που έγινε ανάμεσα στο 66 και στο 73, ας το πω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και από το 73 και μετά βέβαια παίρνουμε τα πράγματα και γίνονται, εξελίσσονται όπως εξελίσσονται τώρα.
0: Εγώ πάντως από ότι ως μικρότερο σε θυμάμαι, γιατί ήσουν παρέα του αδελφού μου του Γιάννη, θυμάμαι έτσι αυτές τις παρέες που ήταν παρέες, ας το πούμε, διανοουμένων. Κατά κάποιο τρόπο, έτσι, αν πούμε τώρα πώς μπορεί να είναι διανοούμενος ένας άνθρωπος στην ηλικία των 20 χρονών, ξέρω εγώ, 25, αλλά υπήρχε μία τάση προς τις τέχνες, προς τα γράμματα, ειδικά αυτής της παρέας που νομίζω ότι έχει γράψει και ιστορία.
1: Ήμασταν διανοούμενοι.
0: Λιγάκι, ίσως και κάποιους ανθρώπους και κάποια στέκια από αυτή την παρέα.
1: Ήμασταν διανοούμενοι υπό την έννοια των ενδιαφερόντων. Δηλαδή είχαμε πολύ έντονα ενδιαφέροντα γύρω από την τέχνη και γύρω από την σκέψη γενικότερα. Διαβάζαμε πάρα πολύ. Βεβαίως υπήρχε και η πολιτική. Αλλά την πολιτική όχι με έναν τρόπο όπως ακριβώς έγινε μετέπειτα, δηλαδή των βλέψεων για καριέρα. Αλλά την πολιτική σαν μία στάση ζωής δικαίου. Δηλαδή μας ενδιέφερε μία δικαιοσύνη.
0: Μήπως όμως τότε και μέσα από την ενασχόληση κάποιου με την πολιτική από πίσω υπήρχε και ένα ερωτικό στοιχείο, έτσι?
1: Πάντα έντονο το ερωτικό στοιχείο.
0: Γιατί θυμάμαι όλες αυτές τις παρέες υπήρχαν και κάποιες θυελώδεις σχέσεις μέσα σε αυτές τις παρέες που θυμάμαι ή άκουγα εγώ ως μικρότερος.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα πράγμα δηλαδή που νομίζω ότι ήταν πακέτο. Όλα αυτά τα πράγματα, η πολιτική, το πανεπιστήμιο, ο έρωτας, έτσι, σε μια εποχή που όλα αναβράζανε εκείνο τον καιρό με τις επαναστάσεις σε όλο τον κόσμο, ξεκινώντας από τη Νότιο Αμερική δηλαδή μέχρι το Μάη του 68 και γιατί για αυτά τα χρόνια μιλάμε.
1: Για αυτά τα χρόνια, ναι. Όλα πηγαίναν μαζί, όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ποια στέκια δηλαδή θυμάσαι έτσι να είχατε τότε?
1: Κοίτα, ο Γκυγκυλίνης ήταν το μέγα στέκι, ας πούμε.
0: Χορτοφαγία,
1: Γωνία, Χρυσόστομος Μύρνης και Τσιμισκή. Ναι. Το Κεφίρ παρακάτω.
0: Παυλίδη, στη Διαγώνια.
1: Ναι, απέναντι εκεί. Αυτά τα δύο ήταν βασικά στέκια, ας πούμε, της εποχής εκείνης. Και βέβαια το Πανεπιστήμιο μέσα. Του Κυλικίου, του Πανεπιστημίου της Παλαιάς Φιλοσοφικής.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο είναι θρυλικό.
0: Για πες μου, τελειώνεις δηλαδή και δίνεις Πανεπιστήμιο και περνάς.
1: Περνάω Αγγλική Φιλολογία.
0: Αγγλική Φιλολογία.
1: Ναι.
0: Όπου τελειώνεις.
1: Τελειώνω κανονικά, ας πούμε. Εδώ δηλαδή έκανα και κάποια χρόνια να τελειώσω, γιατί το είχα διακόψει το Πανεπιστήμιο, το είχα αφήσει στη μέση. Πήγα στην Αγγλία, περιπλανήθηκα εκεί πέρα ένα χρονικό διάστημα, ξαναγύρισα, τα είχα παρατήσει. Τελικά με βοήθησε πολύ η Ρούλα η Πατεράκη για να πάρω το πτυχίο. Και αυτό πέρα το ομολογήσω. Διότι και η Ρούλα το είχε παρατήσει, ήταν και αυτή η Αγγλική Φιλολογία και το είχε παρατήσει. Και κάποια στιγμή συμπέσαμε και οι δύο να έχουμε ξαναρχίσει το Πανεπιστήμιο περίπου πριν το πτυχίο. Οπότε διαβάζαμε μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Και η Ρούλα ήταν πάρα πολύ πείσμων και έπεφτα με τα μούτρα στη δουλειά, ενώ εγώ ήμουνα φευγάτος.
0: Θα σταθούμε ακόμα λίγο περισσότερο σε αυτή την εποχή, γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, αφού ακούσουμε ένα τραγουδάκι πρώτα, τα τραγούδια από αυτά που έχεις επιλέξει εσύ ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Και θα συνεχίσουμε.

0: Τσάνικη.
1: Να σου πω. Εγώ μεγάλωσα σε έναν αστικό χώρο, όπου τα τραγούδια τα οποία ακούγονταν και τραγουδιόνταν ήταν οι οπερέτες, κατά κύριο λόγο. Διάφορα νοσταλγικά παλαιότερα του
0: Ατίκ Χερόπουλο,
1: και όλα αυτά, οπερέτες πολλές, η φωλιά της όπερας, δηλαδή τέτοια πράγματα. Αλλά αυτά όλα εμένα δεν με συγκινούσαν.
0: Αυτά δεν θέλω να πεις ότι ακουγόταν στο σπίτι
1: στο
0: σου
1: σπίτι μου
0: ή και στο περιβάλλον.
1: Στο περιβάλλον μου, ας πούμε. Ναι. Όταν βγαίναμε στα γλέντια, που τα οικογενειακά που γινόντουσαν και όλα αυτά, ακουγόντουσαν τέτοιου είδους τραγούδια και τραγουδιόνταν. Τα οποία τα άκουγα βέβαια όλα αυτά τα πράγματα, εντάξει. Αλλά βεβαίως μπορώ να πω δεν με συγκινούσαν βαθύτερα. Και αυτό το ότι δεν με συγκινούσαν βαθύτερα το κατάλαβα αργότερα. Όταν άρχισα να έρχομαι σε μια σύγκρουση με τον κόσμο. Και με το περιβάλλον μου καταρχάς και με τον κόσμο γενικότερα αργότερα. Αυτή η σύγκρουση η οποία ξεκίνησε κάποια στιγμή και από εκεί άρχισε να διαμορφώνεται και η όλη μου συγγραφική συμπεριφορά, αν μπορώ να πω. Ο τρόπος δηλαδή που κατευθυνόμουν, ο τρόπος που άρχισα να γράφω και από σιγά σιγά άρχισαν να κρυσταλώνονται αυτά τα πράγματα. Δεν ήταν έτσι όλα. Στην αρχή ήταν ρευστά τα πάντα. Υπήρχε ένας έντονος ερωτισμός μόνο. Όπου και η πολιτική έμπαινε μέσα και η κουλτούρα έμπαινε μέσα, η πραγματική κουλτούρα, δηλαδή πράγματα που με συντάραζαν. Όταν άκουσα ρεμπέτικα έτσι, ήρθα σε επαφή με τα ρεμπέτικα για πρώτη φορά, και αυτό έγινε στο πανεπιστήμιο, αμέσως κατάλαβα ότι αυτή είναι η αυθεντική μουσική. Σαν μέσα μου κάτι σαν να ξύπνησε, πρώτα το πω δηλαδή. Και κατάλαβα και γιατί δεν με συγκινούσαν όλα τα προηγούμενα τα οποία άκουγα. Και έτσι διαμορφώθηκε σιγά σιγά αυτή η... Μετά η μεγάλη μου αγάπη προς το λαϊκό στοιχείο. Αγαπώ πάρα πολύ το λαϊκό στοιχείο και αγάπησα πάρα πολύ και τον λαϊκό μας πολιτισμό. Ο οποίος βέβαια τώρα έχει εκφυλιστεί, έτσι. Αλλά ό,τι είχε απομείνει τότε και βέβαια ανέτρεξα σε πράγματα παλαιότερα. Μέσα από τα ακούσματα, μέσα από τις μουσικές, μέσα από τις συζητήσεις. Και κατάλαβα επίσης και το λαϊκό πολιτισμό και μια θρησκευτικότητα που είχε αυτός ο λαϊκός πολιτισμός. Όλα αυτά με συγκινούσαν πάρα πολύ, παρότι εγώ, όπως σου είπα, έζησα σε ένα αστικό χώρο. Αλλά ήρθε η στιγμή, απορρίπτοντας τα αστικά μου μοιασίδια, να προσπαθήσω να βρω τον αυθεντικό μου εαυτό. Και αυτό νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία. Και γι' αυτό και τα γραπτά μου τώρα αναφέρομαι σε πολλούς λαϊκούς ανθρώπους, τους οποίους γνώρισα εκ των υστέρων, γιατί γνώρισα τέτοιους λαϊκούς ανθρώπους. Και βέβαια αναφέρομαι και σε πράγματα τα οποία με έχουν συγκινήσει, όπως είναι η ιστορία, όπως είναι η γεωγραφία, όπως είναι οι ανθρώπινες σχέσεις, όλα αυτά.
0: Ανέφερες πριν τη λέξη θρησκευτικότητα,
1: ναι,
0: σε σχέση με τη μουσική και με το ρεμπέτικο, έτσι που, ναι, σου έβγαλε, ναι, αυτό το πράγμα. Έχεις καμία σχέση με την εκκλησία?
1: Βέβαια έχω σχέση με την εκκλησία.
0: Είχες,
1: πιστεύω,
0: δηλαδή,
1: ότι ανήκω. Δεν είχα καμία. Δεν είχα καμία σχέση. Δηλαδή ουδέτερα.
0: Ρωτάω αυτό γιατί είναι κάποιες λέξεις που σημαίνουν κάτι και σπάνια τις, ναι, λένε κάποιοι άνθρωποι. Ναι. Και όσοι τις λένε, κάτι σημαίνει και για αυτούς.
1: Ναι. Δεν είχα σχέση με την εκκλησία, καμία απολύτως σχέση δεν είχα. Αλλά σύν το χρόνο κατάλαβα ότι στην εκκλησία βρίσκεται όλη η παρακαταθήκη μας. Δηλαδή η παρακαταθήκη του πολιτισμού μας.
0: Αλλά αυτό που είπες, δηλαδή, ότι ο πολιτισμός μας έχει εκφυλιστεί.
1: Έχει εκφυλιστεί.
0: Κατάλαβες, σαν πολιτισμός έτσι κοινωνικός. Αυτό, ναι, που μένει δηλαδή και μπορεί κάποιος να ανατρέξει για να το ξαναβρει αυτό το πράγμα είναι η εκκλησία.
1: Είναι
0: έτσι.
1: Η εκκλησία. Εγώ αυτό το πίστεψα διότι είχα και εγώ αυτά τα αισθήματα, δηλαδή του εγκλισμού. Η Θεσσαλονίκη είναι ένας τόπος εγκλισμού. Πώς λες και εσύ στο τραγούδι σου. Αλλά από την άλλη μεριά, αυτό που διαπίστωσα σύν τον χρόνο, και βέβαια αφού προσπάθησα να φύγω πολλές φορές από την πόλη, πήγα στην Αθήνα, πήγα στο Λονδίνο, πήγα θέλοντας να, ναι, αποποιηθώ όλη αυτή τη μελαγχολία την οποία έσαιρνε, είναι μια πόλη όμως και των ανοιχτών οριζόντων. Mm. Αλλά αυτό είναι δύσκολο να το καταλάβουμε. Δηλαδή είναι δύσκολο να καταλάβουμε πώς μια επαρχία όπως είναι η Θεσσαλονίκη, και η οποία ξέρουμε όλοι ότι είναι επαρχία, πώς μπορεί σε ένα άλλο επίπεδο να είναι και παγκόσμια πνευματική πρωτεύουσα. Αυτό το πράγμα το κατάλαβα.
0: Αυτή είναι η μαγεία αυτής, ναι, πόλης, ίσως, και η ιστορία της.
1: Και η ιστορία της, και οι άνθρωποι που πέρασαν, και οι άνθρωποι που, ενώ ας πούμε πνίγονται εδώ πέρα μέσα, και είναι γεγονός αυτό, εξακολουθούν να την αγαπούν. Κατά ένα περίεργο τρόπο. Ναι.
0: Σαν γυναίκα.
1: Ναι.
0: Σαν ερωμένη.
1: Σαν ερωμένη.
0: Ωραία, ας ακούσουμε ακόμα ένα τραγουδάκι γιατί αρχίσαμε να ρολάρουμε.
1: Με τα χαράς.

0: Από Βάριζε Μπέικο μέχρι Σκληρό Ροκάκι, ο Γιώργος Ζήκας με τον Αλέξη Κοσματόπουλο στα μικρόφωνα και ο Μάκης Αθανασιάδης στον ήχο. Σας κρατάμε συντροφιά για αυτό το πρωινό της Κυριακής. Αλέξη, τώρα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, έτσι έχω εγώ μια απορία θα έλεγα. Πώς μπαίνεις τώρα μέσα στο χώρο της λογοτεχνίας, του λόγου δηλαδή, πώς αρχίζεις να μπαίνεις σε ένα συγγραφικό δρόμο μέσα, τι είναι αυτό που σε ερεθίζει, τι είναι αυτό που σε κάνει να θέλεις να εκφραστείς μέσα από το χαρτί και το μολύβι?
1: Αυτό το οποίο με συνεπήρε από τα παιδικά μου χρόνια ή από τα πρώτα εφηβικά χρόνια ήταν η ποίηση. Δηλαδή, διαβάζοντας ποίηση, έβρισκα εκεί ένα καταφύγιο. Όχι το καταφύγιο που φθονούμε που γράφει ο Καριωτάκης, αλλά ένα καταφύγιο, μια ανάπαυση ψυχική. Και επίσης μια μέθη. Με συνέπαιρνε η ποίηση.
0: Οι λέξεις δηλαδή σε πιάνανε?
1: Οι λέξεις και η μουσικότητά τους, ναι. Με συνέπαιρνε η ποίηση. Δηλαδή έκανα περιπάτους μεταμεσονύκτιους σε παραλίες και διαβάζοντας ποίηματα και τέτοια
0: τώρα
1: πράγματα.
0: Τώρα που μου το λες δηλαδή, αλήθεια, σε θυμάμαι πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη να σε συναντάω μόνο να περπατάς.
1: Ναι. Και ή έχοντας ποίηματα στο μυαλό μου και τέτοια πράγματα γινόντουσαν. Η ποίηση λοιπόν με είχε συνεπάρει. Και νομίζω ότι κατά βάση είμαι ποιητής. Άσχετο να γράφω πεζογραφήματα. Γιατί τα πεζογραφήματά μου έχουν πάρα πολλά ποιητικά στοιχεία. Και ξεκίνησα γράφοντας ποιήση φυσικά. Και έγραφα από έφηβος.
0: Ποιο είναι το πρώτο δείγμα της δουλειά σου πάνω στην ποιήση?
1: Είναι μια ποιητική συλλογή που λέγεται Μικρά Είσοδος.
0: Μικρά
1: Είσοδος, ναι. Από την εκκλησιαστική Μικρά Είσοδο.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, στην Μικρά Είσοδο, όταν μπαίνει το Ευαγγέλιο.
0: Ναι.
1: Τα ποίηματα αυτά βγήκαν για πρώτη φορά το 1978.
0: Δηλαδή ξεκινάς πριν από 20 χρόνια.
1: Ξεκινάω πριν από 20 χρόνια. Βεβαίως έγραφα πολύ πριν, έτσι.
0: Ναι,
1: αυτό. Απλώς δηλαδή βιβλίο μου βγαίνει πριν από 20 χρόνια. Το 1973 είχαν δημοσιευτεί κάποια ποίηματά μου σε ένα περιοδικό τότε που έβγαινε στα Γιάννανα και λεγόταν Δοκιμασία. Αυτή είναι η πρώτη μου εμφάνιση, ας το πω, στα γράμματα. Αλλά το πρώτο βιβλίο είναι το 1978. Το 1977 έχω πάει στην Καστοριά. Έχω τοποθετηθεί στην Καστοριά ως καθηγητής Αγγλικών σε ένα σχολείο εκεί. Προηγουμένως ήμουν φαντάρος, ήμουν στην Αθήνα ένα χρόνο, όπου δεν μπόρεσα να βρω καμία διέξοδο προσωπική, εσωτερική εννοώ. Γιατί αυτό το οποίο με ενδιέφερε πάντα ήταν οι εσωτερικές διέξοδοι. Δηλαδή δεν είχα στο μυαλό μου ποτέ να βρω μια δουλειά, κάπου να βολευτώ, κάπου να κάνω. Ποτέ δεν πέρασε αυτό το πράγμα από το μυαλό μου. Θα μου πει πώς ζέθηκε στην Καστοριά. Τίποτα. Είχα κάποια χαρτιά από τα οποία μου το είχε βγάλει ο πατέρας μου για να διορθώσω, τα οποία τα είχα σε ένα σερτάρι. Και δεν πήγαινα να τα καταθέσω. Και κάποια στιγμή που ήμουν εγώ στην Αθήνα, μου πήραν τηλέφωνο, μου είπαν για κάποιες θέσεις καθηγητών που ζητάνε, με πιέσαν από εδώ από εκεί και πήγα και τα κατέθεσα. Έτσι. Ζητώντας μάλιστα να τοποθετηθώ στην Αθήνα. Άκουσαν. Ή στη Θεσσαλονίκη. Πράγμα δυνατόν. Και με βάλαν στην Καστοριά. Αλλά τότε δεν ξέρω τι έγινε και με βάλαν να πάω στην Καστοριά. Έτσι.
0: Αυτή η απροσδόκητη εξέλιξη της ζωής σου, από εκεί δηλαδή που δεν το περιμένεις, ξαφνικά βρίσκεται στην Καστοριά.
1: Ήταν απροσδόκητη.
0: Στην Καστοριά. Νομίζω ότι σου παρέχει το χρόνο να καθίσεις να ασχοληθείς περισσότερο με τον εαυτό σου, δηλαδή σε βγάζει έξω από τις παρές και τα τρέχοντα πράγματα μιας καθημερινότητας που ζούμε στην πόλη και ξαφνικά βρίσκεσαι σε ένα χώρο που είναι καινούριος για σένα και απομονωμένος, όπως
1: απολύτως
0: και να κάνουμε, έτσι.
1: Απολύτως.
0: Αυτό το πράγμα σε βοήθησε?
1: Απολύτως. Και αυτό το πράγμα με βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το οποίο τελικά ήταν να κάνω. Διότι έφυγαν από πάνω μου ό,τι περιττό υπήρχε, άρεσα να διακρίνω πια το τι πραγματικά με ενδιέφερε και στράφηκα προς τα πραγματικά μου ενδιαφέροντα.
0: Τα οποία ήταν οι τέχνες,
1: ήταν
0: τα γράμματα.
1: Τέχνες και τα γράμματα.
0: Ναι.
1: Οι τέχνες και τα γράμματα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν είμαι μέσα στη ζωή και δεν παρακολουθώ τι γίνεται, έτσι.
0: Όχι, αλλά απλώς έχουμε ένα...
1: Αλλά ο πυρήνας της ζωής μου πια είναι εκεί. Και εκεί στην Καστοριά άρχισα να γράφω το πρώτο μου πεζοκείμενο, τα δύο φορέματα.
0: Ωραία, θα μιλήσουμε γι' αυτό αμέσως μετά αφού ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

0: Αλέξη, τι διαφορά υπάρχει ανάμεσα στο ποιητικό λόγο και στον πεζό λόγο? Δηλαδή, το να γράψεις ένα ποίημα και το να γράψεις ένα πεζό, έρχονται και τα δύο αυτά τα πράγματα μέσα από το ίδιο κίνητρο? Δηλαδή, μπορείς να βρεις ένα θέμα και το θέμα νομίζω ότι πρέπει να σε απασχολεί λιγάκι, έτσι? Δεν είναι ένα στοιχείο το θέμα που θα ασχοληθείς, είτε σε ποίημα?
1: Εγώ δεν είχα ποτέ ξεκαθαρισμένο θέμα. Δηλαδή δεν γράφω βάση πλοκής ή βάση, ας πούμε, ενός πλοκής, καλά το είπα, ενός σχεδιαγράμματος. Ναι. Άλλο το να βρεις ένα πλαίσιο όπου μετά εκεί μπορείς να λες ό,τι θέλεις. Στο τελευταίο μου βιβλίο που αναφέρεται στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ως πλαίσιο η Θεσσαλονίκη, αλλά εκεί λέγονται του κόσμου τα πράγματα. Ναι. Και για τη Θεσσαλονίκη και όχι για τη Θεσσαλονίκη. Και άλλο να κάνεις μια πλοκή και να βρεις κάτι συγκεκριμένο.
0: Εγώ θεωρώ ότι το ποίημα είναι η απόσταξη από ίσως ένα μεγαλύτερο κείμενο.
1: Είναι.
0: Ή μιας ευρύτερης σκέψης.
1: Ναι, το ποίημα, είναι μια απόσταξη.
0: Ναι.
1: Και στο ποίημα, ας πούμε, κανείς δεν μπορεί να μορολογήσει τόσο εύκολα όσο μπορεί να μορολογήσει γράφοντας πεζό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το ποίημα είναι αυστηρό πια από μόνο του. Επειδή γράφονται πλέον του κόσμου τα πράγματα, τα οποία είναι κατ' εμέ, δεν έχουν λόγο υπάρξεως, είναι σκουπίδια δηλαδή. Στο ποίημα πρέπει κανείς να βασανιστεί περισσότερο, ούτως ώστε ο λόγος να είναι ακριβής. Δηλαδή παλεύεις με το λόγο μέσα στο ποίημα πολύ περισσότερο από ό,τι παλεύεις μέσα στο πεζό. Αυτό όμως εξαρτάται από το τι γράφεις. Διότι μπορεί και στον πεζό λόγο να παλεύεις εξίσου.
0: Ναι. Η πάλι είναι λεκτική, είναι ψυχική στο ποίημα?
1: Και ψυχική.
0: Δηλαδή προσπαθείς να συντεριάξεις τις λέξεις για να δέσεις ένα ποίημα, ή αυτό το πράγμα έχει να κάνει με την ψυχή σου ακριβώς και να καταφέρεις να εκφράσεις το συναίσθημα που νιώθεις?
1: Και με τα δυο μαζί. Είναι δηλαδή μια... υπάρχει μια αλληλοπεριχώρηση.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα από το γραπτό λόγο, εάν δηλαδή θέλεις να εκφραστείς ουσιαστικά μέσα από το γραπτό λόγο, περνάει ολόκληρος ο άνθρωπος.
0: Τι θέλω να σου πω, έχει τύχει ποτέ να παρουσιάσεις τα ποίηματά σου, δηλαδή να απαγγείλεις κάπου τα ποίηματά σου?
1: Τα ποίηματά μου όχι, δεν τα απήγγειλα ποτέ, αλλά απήγγειλα ποίηματα, επειδή σου είπα ότι αγαπούσα πάρα πολύ την ποίηση. Στις Μπουάτ Φεδριάδες το 1968, στην Οδό Τσουφλή, όπου έμενες και εσύ εκεί,
0: ναι,
1: από
0: ναι,
1: πάνω,
0: ναι, ναι,
1: ας πούμε,
0: ναι,
1: στον πέμπτο όροφο.
0: Ναι.
1: Ναι, και κοίτα και το πατρικό σπίτι της μητέρας μου, δίπλα στη ροτόντα την άλλη πλευρά, όμως.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, εκεί για ένα χειμώνα, το χειμώνα του 68, απήγγειλα διάφορους ποιητές. Κάθε μέρα είχα μισή ώρα, ξέρω εγώ, 3/4 κρατούσε αυτό το πρόγραμμα, όπου ποίηματα διαφόρων ποιητών, τα οποία επέλεγα εγώ, και εκεί τα απήγγειλα. Και ήταν μέσα στο πρόγραμμα αυτό, ενταγμένο.
0: Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σου ποιητές?
1: Κοίταξε, να σου πω. Εγώ αγάπησα τον Καριωτάκη πάρα πολύ, τον οποίο ήξερα απ' έξω στο γυμνάσιο, σχεδόν όλο. Αγάπησα επίσης τον Καβάφη αργότερα, το Σεφέρι. Τώρα το Σεφέρι πια δεν μπορώ να τον διαβάσω και πολύ. Και τελευταία την Καρέλη. Τελευταία, δηλαδή όταν λέω τελευταία, ενώ τα τελευταία 15 χρόνια, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Από
1: το Σαραντάρι επίσης.
0: Ναι.
1: Και άλλους πολλούς, δεν
0: από
1: είναι.
0: Από σύγχρονους ποιητές. Δεν ξέρω καταρχάς αν παρακολουθείς τώρα, αν είσαι στον χώρο των εκδόσεων αυτό που κυκλοφορούν, γιατί ναι, εντάξει, αυτοί είναι μεγάλοι ποιητές, είναι κλασικοί, ο καθένας έχει το δικό του τρόπο να μας επηρεάσει, αλλά στο σήμερα τι γίνεται? Υπάρχει δηλαδή σήμερα κάτι που να φέγγει?
1: Κοίταξε, υπάρχουν καλοί ποιητές, αναμφισβητήτα. Ποτέ δεν έλειψε το είδος. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια...
0: Πώς τους γνωρίζουμε αυτούς τους ποιητές πια? Να πες τώρα, μου είπες ότι παλιά υπήρχαν χώροι όπου μπορούσαν να απαγγελθούν ποίηματα και ο κόσμος να καθίσει να τα ακούσει μέσα σε μια μυσταγωγία και να τα ευχαριστηθεί και να μοιηθεί μέσα στον χώρο της ποίησης. Σήμερα πώς μπορεί αυτό να συμβεί?
1: Ο κόσμος άκουγε προσεκτικότατα τότε. Ήταν και άλλη ατμόσφαιρα. Υπήρχε άλλη ατμόσφαιρα, υπήρχε διαφορετική. Και όλοι ακούγανε με όλη τους την προσοχή. Τώρα δεν ξέρω, τώρα είναι λίγο τα πράγματα λίγο δύσκολα.
0: Πρέπει να είσαι ανιχνευτής δηλαδή, για να ψάξεις,
1: να βρεις. Βέβαια,
0: από όλα αυτά όσα
1: γράφονται. Η Θεσσαλονίκη έχει ποιητές και ποτέ δεν έλειψαν οι ποιητές από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Ωραία.
1: Αυτό να λέγεται.
0: Ας επανέλθουμε όμως στη δική σου τη δουλειά. Μετά από την πρώτη ποιητική σου συλλογή, περνάς σε έναν άλλο χώρο της πεζογραφίας.
1: Αλλά δεν είναι πεζογραφία.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: μας.
1: Ο ίδιος άνθρωπος είμαι.
0: Ναι.
1: Φέρνω όλα τα στοιχεία τα οποία έχω, τα φέρνω και στον πεζολόγο. Και γι' αυτό που σου είπα πριν, ότι βρίθουν ποιητικών στοιχείων τα βιβλία μου. Δεν είναι δηλαδή ένα ξερό πεζογράψιμο, αλλά βρίθουν ποιητικών στοιχείων γιατί είναι σύμφωνα αυτά με τη φύση μου. Και μπαίνω στον πεζολόγο γιατί πνιγόμουν από πάρα πολλά πράγματα, τα οποία ήθελα να αγκαλιάσω και ήθελα να σταθώ πάνω σε αυτά. Και γι' αυτό στράφηκα στον πεζολόγο. Για να μπορέσω να μιλήσω πιο ελεύθερα, να πάρω μεγαλύτερες ανάσες, αν θέλεις.
0: Μάλιστα. Και ποιος είναι ο τίτλος του πρώτου σου βιβλίου, έτσι, πεζογραφίες?
1: Τα δύο φορέματα.
0: Τα δύο φορέματα. Τα οποία εκδίδονται πότε?
1: Τα οποία εκδίδονται το 1982.
0: 82.
1: Ναι. Αυτό το βιβλίο γράφεται για 4 χρόνια περίπου και μιλάμε για καθημερινή δουλειά και γράψιμο και διάβασμα ταυτόχρονα και αναζήτηση πηγών σε καθημερινή βάση. Δεν είναι δηλαδή ότι γράφω, ξέρω εγώ, σήμερα μια σελίδα και γράφω μετά από μια εβδομάδα άλλη μία.
0: Ναι. Κάθε μέρα μέσα έχει γίνει τρόπο ζωής.
1: Μπράβο,
0: αυτό. Ζεις με αυτό το,
1: ναι,
0: πράγμα.
1: Ζω με αυτό το πράγμα.
0: Κατάλαβα.
1: Κάθε μέρα πέφτει δουλειά.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα.
0: Αυτό γίνεται το 80.
1: Το 82 βγαίνει.
0: Δύο βγαίνει.
1: Ναι.
0: Και ακολουθεί.
1: Και εν συνεχεία φεύγω από την Καστοριά.
0: Μάλιστα.
1: Παίρνω μετάθεση στο Λαγκαδά και μένω στο Μεριζοχώρι. Πλέον από τότε, το 82.
0: Αποφεύγεις δηλαδή την πόλη.
1: Αποφεύγω την πόλη, ναι.
0: Και βγαίνει στα περίχωρα, έτσι.
1: Και βγαίνω στα περίχωρα, ναι. Γιατί είχαμε μάθει πια στην ησυχία εκεί στην Καστοριά.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι μια άλλη περίοδο της ζωής σου,
1: ναι,
0: την οποία θα συνεχίσουμε μετά από το επόμενο τραγουδάκι.

0: Ο χρόνος όπως κάθε φορά μας περιορίζει. Πιστεύω ότι έχω την εντύπωση ότι φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος εκπομπής. Όχι ακόμα βέβαια, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε δύο πραγματάκια ακόμη. Για πες μου τώρα, άκουσα ένα τραγούδι του Διονύση του Σαββόπουλου. Πες μου κάτι, ξέρω, γιατί αν θυμάμαι καλά κάπου νομίζω ότι ήσασταν, αν όχι στην ίδια παρέα, που μπορεί να ήσασταν και στην ίδια παρέα, θυμάμαι σας κατά καιρού σας έβρισκα στα ίδια στέκια και στα ίδια.
1: Εγώ γνώρισα τους φίλους του Διονύση. Τους γνώρισα αφού ο Διονύση είχε φύγει στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Στην παρέα του δηλαδή. Και επειδή εγώ πια έκανα παρέα με τους ανθρώπους αυτούς, με τον Τάκη τον Σιμώτα, τον Βασίλη τον Καλλιπολίγη, τον Γιάννη τον αδερφό σου, τον Κωστάκη τον Ιορδανίδη και ο Σαββόπουλος, ας πούμε, γνωριστήκαμε μέσα λόγω της κοινής συντροφιάς και παρέας, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Λοιπόν. Και από τότε, ας πούμε, βλεπόμασταν κάπου-κάπου. Ναι. Ναι.
0: Βγάζουμε το 82, είπαμε.
1: Τα δύο φορέματα.
0: Τα δύο φορέματα. Μετά, και ακολουθεί.
1: Ακολουθεί το άλγος της αφής.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι ένα μικρό πεζό, καθαρά ποιητικό. Καθαρά δηλαδή, ένα ποιητικό πεζό, πρώτα το πω. Σε μένα, ξέρεις, δεν υπάρχει διαφορά πεζού και ποιήσεως. Συγκεραίνονται αυτά τα δύο. Και μέσα μου και τα εκφράζω έτσι. Δεν είναι δηλαδή δύο χωριστά χωράφια.
0: Μάλιστα.
1: Μετά ακολουθεί αναβαθμή και στάσιμα, που είναι πάλι μια σύμπτυξη μικρών πεζών και ποιημάτων, αλλά σε μια ενότητα, όχι άσχετα το ένα με το άλλο.
0: Οι τίτλοι σου όμως βλέπω είναι καθαρά φιλολογικοί τίτλοι.
1: Κοίταξε.
0: Το κάνεις αυτό μέσα από κάποια σκοπιμότητα ή προκύπτει?
1: Βασικά προκύπτει.
0: Μέσα από το κείμενο, τελειώνοντας το κείμενο, ψάχνεις να βρεις τίθεται ότι προσωπεύει δηλαδή, για
1: μπράβο,
0: να μπει ένας τίτλος που να,
1: μπράβο,
0: εκφράζει όλο το υπόλοιπο.
1: Έτσι
0: κείμενο
1: γίνεται. Το άλγος της αφής είναι μια φράση του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, όπου μιλάει για την προσευχή και μιλάει ότι η προϋπόθεση της προσευχής είναι το άλγος της αφής. Και λέγα, τι είναι αυτό το άλγος της αφής? Τι θα πει αυτό το πράγμα? Και εκεί μέσα προσπάθησα να. Δηλαδή, όπως αισθανόμουν και εγώ, αυτή την ανάγκη επαφής της παρουσίας του άλλου ανθρώπου. Και τελικά τι ήταν αυτό το άλογο της αφής, όπως το κατάλαβα εκ των υστέρων? Ήταν το μη μου άπτου που είπε ο Χριστός στη Μαγδαληνή. Σε αυτό αναφέρεται ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αυτό το κατάλαβα όμως πολύ αργότερα.
0: Ναι, πολλές φορές ακούμε κάτι
1: και
0: σαν
1: σημαίνει
0: κωδικό ή σαν γρίφο, το οποίο όσο περνά ο χρόνος το αναλύουμε μέχρι να το συναντήσουμε, μέχρι να το βιώσουμε μάλλον. Μόνο όταν το βιώσουμε νομίζω ότι το ξεπερνάμε.
1: Τι σημαίνει αυτό ακριβώς?
0: Τι ήθελα να σε ρωτήσω, Αλέξη, τώρα. Πώς νιώθεις εσύ? Γράφεις τα βιβλία σου, είσαι απομονωμένος μέσα στη σκέψη σου και μέσα σε αυτόν τον τρόπο. Πώς νιώθεις ο ίδιος με το περιβάλλον, ο κοινωνικός σου περίγυρος, πώς σε αντιμετωπίζει και πώς εσύ τον αντιμετωπίζεις και ποια είναι η διαφοροποίηση που έχει προκύψει μέσα από αυτή την απασχόλησή σου με το γράψιμο? Yeah. Γιατί όπως ξέρουμε αυτά τα πράγματα είναι μοναχικά.
1: Πολύ κέρδες ερωτήσεις είναι αυτές. Και πάρα πολύ ουσιαστικές.
0: Κοίταξε, η εκπομπή είναι από Βαρύ Ζεμπέκικο μέχρι Σκληρορροκάκι. Είναι μεταφορικός δηλαδή ο τίτλος. Γιατί έξω από μουσική είναι, έχει να κάνει και με το λόγο. Γι' αυτό και μπορείς αυτή την εκπομπή να ακούσεις εκφράσεις τελείως λαϊκές, αργό και μέχρι τελείως διανοούμενες. Δεν έχει σημασία. Είναι
1: να σου πω. Έχω πολλούς φίλους. Δεν έχω. Δηλαδή, πέρασα από σκληρές φάσεις απομόνωσης για προσωπικούς λόγους. Αλλά τώρα έχω φίλους πολλούς. Η διαφορά είναι πια. Ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω δημόσιες σχέσεις. Οι σχέσεις μου είναι ιδιωτικές. Γιατί οι σχέσεις μου είναι ο έρος του άλλου προσώπου. Δηλαδή μέσα από εκεί θα βγει μια σχέση. Και γι' αυτό ακριβώς είναι ιδιωτικής φύσεως και ιδιωτικού χαρακτήρα οι σχέσεις μου και απεχθάνομαι τις δημόσιες σχέσεις.
0: Νομίζω ότι έχουν μια τεράστια δυσκολία και αυτό που λες απεχθάνομαι μπορούσε να μην ήταν αυτή η λέξη. Απλά λειτουργούν με ένα τέτοιο βίαιο τρόπο αυτά τα μέσα όλα που σε κάνουν να τις απεχθάνεσαι. Θα μπορούσε να ήταν τελείως διαφορετικά, να ήταν δηλαδή συμφιλειωμένος ο καλλιτέχνης με τον άνθρωπο που θα μιλήσει για τη δουλειά του. Και
1: μακάρι,
0: ίσως αυτό να φοβίζει πάρα πολύ κόσμο και να έχει αυτή τη στάση απέναντι στους τρίτους προς το έργο.
1: Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό? Από την άλλη μεριά είναι ότι η δουλειά μου είναι δύσκολη. Δηλαδή είναι, για να την προσπελάσει κανείς πρέπει να ανοιχτεί σε αυτό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή να διαβάσεις κάτι και να σκεφτείς, ας πούμε, τι λέει τώρα εδώ πέρα και να βγάλεις ένα συμπέρασμα. Πρέπει να ανοιχθείς καρδιακά. Να διαβάσεις κάτι, να ανοίξεις την καρδιά σου απέναντι σε αυτό το πράγμα, χωρίς να κοιτάζεις να το καταλάβεις. Και σιγά σιγά θα το αποκτήσεις.
0: Έχουν αλλάξει τα πράγματα όμως. Κανένας δεν σκύβει να κοιτάξει την καρδιά του άλλου. Αυτό να λέγεται. Αν πάει η καρδιά του άλλου μπροστά στην πόρτα του και του ανοίξει. Λέει, ορίστε, μπες μέσα.
1: Κοίταξε, αυτή είναι και η αγωνία μας η μεγάλη, μην νομίζεις. Ναι. Αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορεί να μας αφήσει.
0: Αλέξη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Φτάσαμε ήδη στο τέλος της εκπομπής.
1: Κρίμα.
0: Κρίμα. Έχεις κάτι να πεις τελευταίο? Θα ήθελα να μου πεις τουλάχιστον τον τίτλο του τελευταίου σου βιβλίου.
1: Ο πιο σύντομος δρόμος.
0: Ο πιο σύντομος δρόμος.
1: Ναι. Ο οποίος είναι η Θεσσαλονίκη, η οποία δεν σημαίνει τίποτα, ούτε είναι, είναι κάτι για να σταθεί κανείς, αλλά είναι ο πιο σύντομος δρόμος σε τόπο και χρόνο προς τον πραγματικό εαυτό μας.
0: Έχει να κάνει με τη Θεσσαλονίκη το βιβλίο.
1: Έχει να κάνει με τη Θεσσαλονίκη. Και με τη Θεσσαλονίκη. Αλλά κυρίως με τη Θεσσαλονίκη.
0: Και είναι σε τι εκδόσεις?
1: Στις εκδόσεις Ιαννός.
0: Ιαννός. Δηλαδή ναι, μπορεί κάποιος να το βρει, έτσι.
1: Βεβαίως. Βγήκε σε αυτή τη σειρά η Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Που κυκλοφορεί σε αυτή, ναι, τη σειρά.
0: Αλέξη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και τα είπαμε.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Λοιπόν, η εκπομπή από Βαριζεμπέικο μέχρι Σκληρό Ροκάκι για ακόμα μια φορά έφτασε στο τέλος της. Αγαπητοί μου ακροατές, καλό μεσημέρι και θα ξαναπούμε την άλλη Κυριακή.

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Θνητή, Πικ Σλάτς, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Αν περνάς πολύ χρόνο με τα ζώα, διατρέχεις τον κίνδυνο να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Όσκαρ Ουάιλντ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 της ΕΡΤ3.
3: For $1 zillion, the question is, who let the dogs out?

0: Γεια! Λοιπόν, θα σου διηγηθώ μια ιστορία μισή αλήθεια, μισή φαντασία, όπως κάνω συνήθως δηλαδή. Δεν γνωριζόμαστε τόσο καλά ώστε να ξέρεις τι κάνω συνήθως, αλλά εξηγούμε από την αρχή-αρχή, εντάξει. Λοιπόν, πριν από πολλά χρόνια, αρκετά εντάξει, όχι και πολλά, μέναμε σε ένα σπίτι με δικιά του είσοδο πίσω από κάτι λαμαρίνες. Οι λαμαρίνες χώριζαν το δικό μας σπίτι από τον κήπο ενός άλλου. Δεν ξέρω γιατί είχαν βάλει λαμαρίνες και όχι περίφραξη που λένε με λουλούδια και απ' όλα. Πάντως έτσι ήθελαν και έτσι κάνανε. Λαμαρίνες λοιπόν. Κάθε βράδυ αμολούσανε, που έλεγε και ο παππούς μου, ένα σκύλο για να τους φυλάγει. Τις λαμαρίνες, αναρωτιέμαι τώρα που κάπως άρχισα να μεγαλώνω. Κάπως, όχι εντελώς, το φοβερό και τρομερό τσίπερ. Το πρωί όταν θέλαμε με την αδερφή μου να πάμε σχολείο και οι γονείς μας έλειπαν στις δουλειές τους, πριν νοικιάσουμε ένα μαγαζί δίπλα στις λαμαρίνες και άρα να τους έχουμε ένα βήμα που λένε από το σπίτι, έπρεπε να περάσουμε από τον τσίπερ. Μία από τις λαμαρίνες είχε μια τρύπα μέσα από την οποία γάβγιζε ο σκύλος και εμείς τρομοκρατημένοι γυρίζαμε πίσω στο σπίτι. Από την τρύπα ίσα ίσα φαίνονταν τα δύο μπροστινά δόντια του, οι κοινόδοντες. Τα πιο τρομακτικά δόντια δηλαδή. Μία μέρα που η ώρα περνούσε και εμείς θα αργούσαμε να πάμε στο σχολείο γιατί ο τσίπερ γάβγιζε και δεν μας άφηνε να περάσουμε, η αδερφή μου είχε τη σπουδαία, όπως αντιλαμβάνομαι τώρα, ιδέα να τον ανουρίσει. Εν τω μεταξύ, πολύ αργότερα, όταν η αδερφή μου έγινε μαμά και εγώ άρα θείος, όταν πήγαινε να ηρεμήσει τον πρωτότοκό της στο Θανάση, του τραγουδούσε το «Εις το βουνό ψηλά εκεί», τόσο φάλτσα που ο Θανάσης σταματούσε το κλάμα μόνο και μόνο για να απαλλαγεί από το φάλτσο της αδερφής μου. Τέλος πάντων, η αδερφή μου θαραλέα καθώς ήταν, τράβηξε μπροστά και εγώ ξοπίσω που λένε και μια και δυο να σου πλησιάζει στην τρύπα της λαμαρίνας. Τα δόντια του τσίπερ έξω και γρύλιζε τόσο δυνατά που τα γόνατά μου είχαν κοπεί στα δύο, στα τρία και στα τέσσερα μη σου πω. Η αδερφή μου σκυλή που λένε, δεν καταλάβαινε τίποτα. Ήταν αποφασισμένη να πάει στο σχολείο ντε και σόνι. Εάν δεν καταλαβαίνεις κάποιες εκφράσεις, να ρωτήσεις κάποιον μεγαλύτερο που να έχει γεννηθεί πριν το 1985, δηλαδή πολύ μεγαλύτερο. Έβαλε που λες η αδερφή μου το στόμα της κοντά στην τρύπα της λαμαρίνας και άρχισε να τραγουδά «Εις το βουνό ψηλά εκεί». Και δώσ' του γάβγισμα ο τσίπερ και γρύλισμα και η αδερφή μου να τραγουδάει «Το σήμαντρό της δε χτυπά» και εγώ πια να μην νιώθω ούτε πόδια ούτε χέρια παρά μόνο ένα κόμπο στο λαιμό που θα γινόμουν στα καλά καθούμενα γεύμα. Πρωινό για τον τσίπερ, τον τρομερό, και ξαφνικά πάνω που ο τσίπερ γάβγιζε μανιασμένα ρίχνει ένα χασμουριτό, μα ένα χασμουριτό που λογικά ακούστηκε μέχρι την πλατεία της Κατερίνης. Εκεί μέναμε. Και η πλατεία πρέπει να σου πω ότι έπεφτε κομματάκι μακριά από το σπίτι μας, τις λαμαρίνες και τον τσίπερ. Και αφού χασμουρήθηκε μεγαλοπρεπώς, ο τσίπερ σωριάστηκε στο χώμα. Μέρες αργότερα μάθαμε ότι ο τσίπερ είχε πεθάνει ο κακομοίρης από βαθιά γεράματα, είχε την καρδιά του. Δεν θα άντεξε, φαίνεται, και εκείνο στο φάλτσο της αδερφής μου. Στηριγμένο φάλτσο, με γενναιότητα και μεγαλοψυχία. Με πήρε από το χέρι εκείνο το πρωί η Δέσποινα και μου έδειξε το μόνο τρόπο να πάψω να φοβάμαι. Να ανανουρίζω το φόβο, με ένα τέτοιο φάλτσο που να ραγίζει καρδιές. Ένα τραγούδι με τέτοια γενναιότητα στηριγμένο, που να κάνει το σώμα 10 φορές ψηλότερο. Να πηγαίνω εκεί που είναι ο φόβος και να τον κοιμίζω. Αργότερα έμαθα πως υπάρχει και ένας φόβος που δεν αφήνει εσένα να κοιμηθείς. Τότε είναι που πρέπει να θυμάσαι ότι κάποτε υπήρξες παιδί και μπορούσες να σκαρφίζεσαι τέτοιες ιστορίες.
1: Τι σκαρφίστηκες όλοι. Πόσο μέρος της είναι αλήθεια, πόσο ποσοστό της είναι αλήθεια.
0: Να πω τώρα πόσο ποσοστό μπορεί να είναι αλήθεια. Αλήθεια είναι σίγουρα ένα 30%, 40%.
1: Αλήθεια. Έλα ρε, εγώ την πίστευσα.
0: Εσύ ζητάς την αλήθεια.
1: Καλώς το Θωμά.
0: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ.
1: Καλώς και τους φίλους που είναι συντονισμένοι στον 958 της R3 αυτή την ώρα και ακούν κάτι που δεν περίμεναν ίσως να ακούσουν από μια εκπομπή σαν αυτήν. Πες τη μαμά πώς θα αργήσω. Μαρία Βασιλιάδου που σήμερα έχει μαζί της το Θωμά Βελισάρη που έχει γράψει μικρές ιστορίες από την παιδική του ηλικία. Της έχει ονομάσει ιστορίες για το παιδί που δεν έγινα. Λες και έγινε ο μεγάλος που θεωρούσε ότι θα γίνει όταν ήταν παιδί. Δεν ξέρω ακριβώς, θα μας τα πει αυτά στην πορεία. Ένα βιβλίο που πήγε καλά. Δηλαδή έχει φτάσει ήδη στην δεύτερη έκδοσή του και είναι από αυτά τα που θα έλεγα έτσι μια, αν θα πρέπει να κάνω μια, δεν πρέπει να κάνω μια κριτική, αλλά λέμε τώρα. Είναι από αυτά που ναι, μεν διαβάζονται εύκολα. Αλλά έχουν πράγματα που αφήνουν, ειδικά εκεί στο τέλος της ιστορίας, που επανέρχεσαι και μπαίνει το ερώτημα αυτό. Τελικά Είναι αλήθεια αυτό που διάβασα, δεν είναι. Εγώ να σου πω, όλες τις πίστεψα τις ιστορίες. Αλλά στο τέλος γράφεις κάτι πάντα που εκεί σε επαναφέρει στην πραγματικότητα και σε βάζει να αναρωτιέσαι αν τελικά όντως ήταν αλήθεια ή αν ήθελε να γράψει αυτή την ιστορία ακριβώς για να καταλήξει να μου πει αυτό που μου λέει στο τέλος.
0: Ναι. Να σας πω επ' αυτού.
1: Ναι, δεν θες.
0: Είναι τόσο αλήθεια και τόσο φαντασία όσο μένει. Όπως βιώνουμε στην παιδική ηλικία αυτές τις καταστάσεις. Δηλαδή, εγώ αυτό που θυμάμαι από όταν ήμουν παιδί είναι ότι η φαντασία μου με την πραγματικότητα γινόταν ένα πράγμα. Mm. Και εγώ πολλές φορές το πίστευα. Θέλω να πω κάπως. Θυμάμαι ότι είχα την αίσθηση, επειδή είχα ονειρευτεί ότι πετούσα, ότι ένα πρωί δεν κατέβηκα τα σκαλιά της πολυκατοικίας, αλλά πέταξα πάνω από τα σκαλιά. Το πρωί είχα την πεποίθηση ότι όντως πετάω. Δεν το δοκίμασα φυσικά στην πραγματικότητα, αλλά μου έμεινε ως μνήμη, ακόμα και τώρα έχω τη μνήμη ότι ως παιδί μπορούσα να πετάω. Θέλω να πω ότι όταν είμαστε παιδιά, κάπως η αναπαράσταση μιας από τη φαντασία μας και η αναπαράσταση με την πραγματικότητα πολύ συχνά γίνονται ένα και εμείς τελικά αυτό που θυμόμαστε δεν είναι τόσο πολύ το αντικειμενικό ή το πραγματικό. Το θυμόμαστε πάντα μέσα σε αυτό το φοβερό μπλέντερ, ας το πούμε, του ασυνειδίτου μας.
1: Που έχει να κάνει φτιάχνει με το συναίσθημα ίσως που μας προκάλεσε αυτό το περιστατικό που μιλάμε. Δηλαδή, έχεις και άλλη ιστορία με σκύλους στο βιβλίο. Αλλά για μένα ήταν αυτή που με άγγιξε περισσότερο, γιατί περιέγραψες πολύ καλύτερα για μένα το πώς φοβήθηκες και το πώς αντιμετώπισες το φόβο και πώς η αδερφή σου σου είπε «Κοίτα το φόβο κατάμουτρα», τραγούδα του. Και αυτό είναι κάτι που φτάνεις, ας πούμε, στο διβάνι του ψυχολόγου για να το, για
0: όντως,
1: να το καταφέρεις.
0: Ναι.
1: Και εσύ και μια αδερφή που στο είπε, ας πούμε, στα 5 χρόνια, πόσο, 6, 7, 8.
0: Δεν είναι φοβερό καλά, όμως. Είναι φοβερό, Θέλω να πω κάπως ως παιδιά μπορεί να λέμε τελικά φοβερές σοφίες. Απλώς να μην υπάρχει συνείδηση εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν τις θεωρούμε τέτοιες. Και είναι τρομερό ότι μπορεί να έχουν λυθεί πάρα πολλά πράγματα από αυτά που νομίζουμε ότι έχουν παραμείνει άλυτα. Μάλλον θα μπορούσαν να είχαν λυθεί αν κάπως μπορούσαμε να ακούσουμε τους εαυτούς μας όταν ήμασταν παιδιά.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και επίσης θα συνδέσω και την μουσική τώρα, γιατί σήμερα, αγαπημένη μου ακροατή και αγαπημένη μου ακροάτρια, ο Θωμάς έχει φέρει τις δικές του μουσικές επιλογές, εκτός από αυτό το πρώτο που ήταν η δικιά μου παρέμβαση, που είναι φυσικά η δεκαετία του 80 ίδια.
0: Ναι.
1: Σε αυτήν που εσύ ήσουν παιδί και αργότερα έφηβος. Εξάλλου το βιβλίο αναφέρεται σε μία δεκαετία μέχρι το 87.
0: Ναι.
1: Και υποθέτω ότι θα υπάρξει συνέχεια για να έχεις βάλει την ημερομηνία εσύ.
0: Έτσι ελπίζω. Ή τέλος πάντων ήταν ένα, είναι μέσα στο σκεπτικό, ας το πούμε.
1: Άρα γιατί λοιπόν θα έχουμε και τις μετά τις εφηβικές ιστορίες.
0: Ναι.
1: Αλλά οι παιδικές ήταν full Madonna και Prince και Alphaville και The Cure και έχει ενδιαφέρον αυτό. Πάντα η ζωή μας, εμάς που είμαστε, ας πούμε, λίγο με τη μουσική δεμένη περισσότερο, έχει σημεία, points που πάντα περιφέρεσαι γύρω από εκεί, που πάντα θα ακούσεις ένα τραγούδι και θα θυμηθείς αυτό ή και το ανάποδο, θα θυμηθείς την ιστορία και θα σου θυμίσει το τραγούδι. Και αυτό θέλω να γίνει σήμερα εδώ. Και εντάξει, αυτά που έφερες δεν είναι τα πιο δύσκολα του κόσμου, αλλά σίγουρα για όλους μας κρύβουν μια μικρή ιστορία από πίσω, για όλους που ζήσαμε εκείνη την δεκαετία και τα ακούγαμε. Οπότε θα μου λες και σου λέω και εγώ τις δικές μου.
0: Εντάξει, τέλεια. Εγώ τώρα με αυτά τα που πρότεινα, τα οποία είναι όλα διάσημα τραγούδια τέλος πάντων, γιατί ήταν εκείνη η εποχή, θέλω να πω, που κάπως τα. Το φοβερό είναι ότι όταν ακούω κάποια από αυτά, ή τραγούδια, ξέρω εγώ, της δεκαετίας του 80, ή ταινίες της δεκαετίας του 80, στην πραγματικότητα δεν θυμάμαι κάποιο γεγονός, αλλά διαποτίζομαι ολόκληρος από ένα συνέστημα.
1: Mm.
0: Που λογικά θα ήταν το συνέστημα που αισθανόμουν την πρώτη φορά που το άκουσα, ή τη δεύτερη, δεν ξέρω τι ήταν. Αλλά δεν επαναφέρεται στη μνήμη μου μια εικόνα, δεν θυμάμαι δηλαδή κάποιο συγκεκριμένο γεγονός, αλλά παθαίνω φοβερά τέτοια κύματα συγκινήσεων, ας πούμε. Και είναι σαν να μεταφέρομαι σε άλλο χώρο χρόνο για λίγο. Μόλις ακούω, ξέρεις, λίγο την έναρξη από κάποια από τα τραγούδια, ας πούμε. Το οποίο είναι φοβερό το ότι μεταφέρομαι ξαφνικά ακριβώς
2: σαν να συμβαίνει κάτι. Το κάτι αυτό δεν το θυμάμαι, αλλά φαντάζομαι συμβαίνει σε όλους μας που μεγαλώσαμε σε εκείνη τη δεκαετία που κάπως, ναι, δεν ξέρω.
1: Για βάλε να δούμε τι του θυμίζει αυτό τώρα.

0: Τι κρύβει η Άντζη από πίσω?
1: Ακαλά η Άντζη, κρύβει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Τέλος πάντων, ναι. Πάντα μου έρχεται όμως αυτή.
0: Τώρα, θα κλείσει το μικρόφωνο, του πω, έλα, για πες, λέγε.
1: Έχω ξεφύγει λίγο από τη δεκαετία εδώ, αλλά δεν έχει σημασία. Ήμουν πρώτη γυμνασίου. Εμείς αυτό το περίφημο μαγαζί που ήταν πίσω από τις γνωστές λαμαρίνες που έχουμε ήδη αναφέρει, τέλος πάντων, αυτό το μαγαζί είχε και ένα πατάρι. Εγώ στην πρώτη γυμνασία.
0: Ήταν αυτό?
1: Ο μπαμπάς μου ήταν ράφτης, η μαμά μου ήταν μοδίστρα.
0: Okay.
1: Ενώσαν τις δυνάμεις τους και κάναν ένα έτσι φοβερό και τρομερό γραφείο στην Κατερίνη. Τέλος πάντων, αυτό είχε και ένα πατάρι λοιπόν. Και εγώ, επειδή ήμουν πάρα πολύ μεγάλος τουρνάρης στα μαθηματικά. Φαινότανε δηλαδή, τέλος πάντων, προσφέρθηκε μία συμμαθήτριά μου να με βοηθήσει με τα μαθηματικά.
0: Και τη λέγανε
1: και
0: Αγγελική.
1: Και κάναμε μάθημα εκεί πάνω.
0: Okay.
1: Δεν τη λέγανε Αγγελική, τη λέγανε Μαρία.
0: Εντάξει.
1: Κάναμε μάθημα λοιπόν στο πατάρι. Και ερχόταν το απόγευμα στο πατάρι και κάναμε μαθηματικά, αλλά εγώ δεν είχα τώρα μυαλό για μαθηματικά, γιατί η Μαρία ήταν πάρα πολύ όμορφη. Και μία μέρα στο μάθημα, εγώ είχα και ένα κασετοφωνάκι εκεί πέρα λίγο κάποιες φορές και τέτοια, μου έφερε μία κασέτα και έβαλε το Άντζι. Και εγώ πια τρελάθηκα τελείως, δεν πρόσεχα τίποτα. Και φυσικά εννοείται ότι δεν ασχολήθηκα έκτοτε καθόλου με τα μαθηματικά. Και το τραγούδι αυτό το έλειωνα μετά από αυτή την εμπειρία που μου έκανε δώρο την κασέτα η Μαρία και τα λοιπά. Όπου ναι, πια ήταν σχεδόν σαν αιμονή το τραγούδι μετά από ένα σημείο. Έτσι για κανένα εξάμηνο δηλαδή.
0: Okay.
1: Παίζει να ακούγα μόνο αυτό. Αλλά ναι, αυτή είναι η ιστορία της Άντζη.
0: Γιατί αυτές οι τόσο μικρές και τόσο κοινές ιστορίες που όλοι έχουμε στα παιδικά μας χρόνια είχες την ανάγκη να τις μαζέψεις και να τις βάλεις σε χαρτί?
1: Γιατί υπάρχουν κανένα δύο λόγοι γι' αυτό. Ένας λόγος είναι ότι εγώ δεν είχα σκοπό αυτές τις ιστορίες ούτως ή άλλως να τις βγάλω, να τις εκδώσω. Τις έγραφα ένα διάστημα πριν από 2 χρόνια σε μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση που περνούσα και τις έγραφα για να θεραπεύσω λίγο τον εαυτό μου κάπως, προσπαθώντας να θυμηθώ στιγμές της ζωής μου που υπήρχε μια αίσθηση διεξόδου και χαράς και τα λοιπά. Και ο άλλος λόγος, εν τέλει, τυχαία εκδόθηκαν δηλαδή, ούτε καν το είχα στο μυαλό μου, εκ των υστέρων επίσης αντιλαμβάνομαι ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ, επειδή ασχολούμαι, θέλω να πω, και με την παιδαγωγική και με την ψυχολογία και με την εμψύχωση ομάδων κτλ. Κτλ. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ κάπως να καταφέρουμε να κοιτάξουμε προς τα παιδικά μας χρόνια χωρίς να έχουμε στο νου μας να ανιχνεύσουμε το τραύμα, αλλά να ανιχνεύσουμε εξίσου, πέρα από το τραύμα, τι τελικά μας κράτησε ως αντιστάθμισμα και μας έφερε εδώ. Αυτές οι ιστορίες με βοήθησαν να ξαναθυμηθώ ποιο είναι το αντιστάθμισμα στη ζωή μου που με κάνει να συνεχίζω.
0: Γι' αυτό και απευθύνεσαι σε ένα παιδί.
1: Ναι.
0: Που κατά πάσα πιθανότητα είσαι εσύ, αφού μου λες, ναι, ότι αυτός ήταν ο στόχος, αλλά μπορεί να είναι ο καθένας μας.
1: Ναι, φυσικά. Εγώ σίγουρα απευθύνομαι σε μένα, αλλά όντως και στον καθένα. Ή ξέρω εγώ σε εκείνο το κομμάτι του καθενός και της καθεμιάς, στο οποίο κατοικεί ακόμη αυτό το παιδί.
0: Και στο κομμάτι εκείνο του καθενός και της καθεμιάς που έχει μια παρόμοια ιστορία, γιατί οι ιστορίες σου, όπως σου λέγα και εκτός αέρα, με βρήκαν, με άγγιξαν σε πολλά, βρήκα πάρα πολλά κοινά στη δική μου παιδική ιστορία, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, όπως και αυτή που θα μας διαβάσεις τώρα, που είναι μια πολύ συγκινητική ιστορία και δεν μπορώ να πω ταυτίστηκα, αλλά μου θύμισε και κάποια στοιχεία από τα δικά μου παιδικά χρόνια που ήταν κάπως έτσι η εξέλιξη του πώς απέκτησα κυκλοπαίδεια.
1: Α, ναι, φυσικά. Ναι.
0: Λοιπόν, θες να μας τη διαβάσεις?
1: Ναι, αμέ. Λοιπόν, αυτή η ιστορία λέγεται «Εμπιστοσύνη». Ψιτ. Hey, δεν με ξέχασες. Εγώ είμαι πάλι. Πριν μερικά χρόνια θα σε ρωτούσα μήπως σε κούρασα. Τώρα όμως δεν έχω καμία ανάγκη να σε ρωτήσω μήπως σε κούρασα, γιατί αν σε κούρασα μπορείς κάλλιστα να σταματήσεις να με ακούς.

ακούς ή να με διαβάζεις. Είδες τι απλό που είναι. Οπότε κάπως έτσι σε παρακαλώ να κάνεις κι εσύ. Μην απολογείσαι εάν δεν σου ζητηθεί. Και αν σου ζητηθεί, εάν δεν αισθάνεσαι έτοιμος να απολογηθείς, μην το κάνεις. Λοιπόν, πολλά χρόνια πριν, κάπου το 1981 που ήμουν 4 χρονών, μέναμε πάλι στην Κατερίνη. Μετά φύγαμε, μετά ξαναγυρίσαμε, αλλά οκ, δεν θα διηγηθώ αυτά τώρα. Ήμασταν για κάποιο λόγο όλοι στο σπίτι, θα ήταν απόγευμα. Χτύπησε η πόρτα και ήταν ένας ψηλός και γεμάτος που λένε κύριος με καπέλο. Άγνωστος. Φοβήθηκα φυσικά εγώ όπως πάντα. Κρύφτηκα πίσω από την πόρτα του καθιστικού. Ο κύριος μπήκε μέσα και κάθισε στην τραπεζαρία με τους γονείς μου. Έβγαλε έναν κατάλογο από μια τεράστια τσάντα και άρχισε να τους διαφημίζει κάτι βιβλία. «Έχετε, βλέπω και παιδιά. Τι κάνεις, πιτσιρίκο?» μου είπε. Και δώσ' του να βγάζει βιβλία μέσα από μαγικές τσάντες που βρίσκονταν μέσα στη μεγάλη τσάντα. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σου πω ότι εμείς ήμασταν τότε αυτό που λένε φτωχοί. Δηλαδή δεν είχαμε λεφτά, αλλά είχαμε περηφάνεια. Να φανταστείς, πολλές φορές δεν είχαν λεφτά οι γονείς μου να μας πάρουν γάλα και έπρεπε να μείνουμε χωρίς ρεύμα. Τρελό! Εκεί που ήταν ο ηλεκτρολογικός πίνακας, μία ασφάλεια δεν έκανε καλή επαφή. Ο μπαμπάς, για να έχουμε ρεύμα, σφήνωνε στην ασφάλεια ένα δίφραγκο. Τις μέρες λοιπόν που κινδυνεύαμε να μείνουμε χωρίς γάλα, ο μπαμπάς μας έκοβε το ρεύμα. Τι σου λέω τώρα και σένα. Λοιπόν, όση ώρα ο ψηλός άγνωστος έδειχνε παιδικά και όχι μόνο βιβλία στους γονείς μου, έπιασα τη μαμά μου να κοιτάει καχύποπτα τον μπαμπά μου. Μήπως και επειδή είχε τη φήμη απερίσκεπτου, πέσει στον πειρασμό να φάει όλο του το μηνιάτικο σε παιδικά βιβλία. Εγώ δαγκώθηκα. Δεν ήξερα γιατί η μαμά μου γινόταν αυστηρή, αλλά σίγουρα μου ήταν πολύ δυσάρεστο να τη βλέπω έτσι. Ο μπαμπάς από την άλλη ρώτησε πόσο κάνουν και οι 5 τόμοι του Walt Disney. Η Αλίκη, ο Ντάμπο, ο Μόγλης, η Χιονάτη και ο Πινόκιο. Η μαμά γούρλωσε τα μάτια. Ο μπαμπάς λέει ένα «Σιγά βρε Ελένη, η αδερφή μου παγωμένη και με κομμένη την ανάσα ήδη έχωνε τη μούρη της νοερά που λένε μέσα στα βιβλία. Εμένα η καρδιά μου πήγαινε να σπάσει. Ο χοντρός κύριος χάιδευε την κοιλιά του σαν να είχε φάει γύρω απ' όλα». 1600 δραχμές. Τι? Το 1/3 του μηνιάτικου του μπαμπά. Δηλαδή θα έχουμε βιβλία, αλλά όχι και φως για να τα διαβάσουμε. Ο μπαμπάς αγόρασε και τους 5 τόμους. Η μαμά κατακόκκινη τηγάνιζε κάτι κεφτέδες. Η αδερφή μου χοροπηδούσε μέσα στο σαλόνι. Εγώ καταλάβαινα ότι έρχεται μπόρα στο σπίτι τεραστίων διαστάσεων. Ο μπαμπάς μου είναι επιπόλαιος και παρορμητικός και τρελός και αψυχολόγητος και γιατί το έκανε αυτό. Αυτοί οι 5 τόμοι μεγάλωσαν 3 γενιές. Εμάς, τα ξαδέρφια μου και τα νύψια μου, και να μου το θυμηθείς, θα μεγαλώσουν και τα παιδιά μου. Και τα εγγόνια μου, μη σου πω. Η μαμά αγκάλιασε τον μπαμπά μου με στοργή και του είπε: «Αχ, βρε Χρήστο». Να μην πιστεύεις κανέναν αν σου πει ότι η μαμά ή ο μπαμπάς σου κάνανε κάποια ή και πολλά ανόητα πράγματα. Γιατί τα παιδιά και τα εγγόνια σου μπορεί να τους ευγνωμονούν κάποτε. Ποτέ δεν ξέρεις. Και αν κάποια στιγμή η μαμά, ο μπαμπάς ή και κάποιος θείος ή θεία δείξουν ότι σου θυμώσανε, συγχώρεσέ τους. Είναι μεγάλοι και δεν ξέρουν ότι τα θαύματα αργούνε να συμβούν. Αλλά είναι πάντα δίπλα μας. Είδες. Μπορεί να μην είχαμε ρεύμα για μία εβδομάδα, αλλά χορτάσαν ιστορίες όλα τα παιδιά του κόσμου. Φιλιά τώρα. Καληνύχτα και να προσέχεις. Με αγάπη, εγώ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω σήμερα στο στούντιο του 958 με το Θωμά Βελισάρη, ένα παιδί που μεγάλωσε ή ένα μεγάλο που δεν ήταν ποτέ παιδί ή ένα παιδί που παραμένει παιδί ή ένας μεγάλος που γεννήθηκε μεγάλος, ξέρω, τι απ' όλα.
3: Όλα.
2: Όλα.
3: Ναι.
2: Δεν μπορεί να διαλέξω, λέει. Ο Θωμάς σήμερα έχει φέρει τα τραγούδια που εκείνη τη δεκαετία του 80, στην οποία αναφέρονται οι ιστορίες του βιβλίου, συνόδευαν τη ζωή του. Α, βλέπω και τα μηνύματα εδώ. Έχουμε χαιρετισμού στον Απόστολο. Νομίζω και η Νίκη ακούει, ίσως. Και ναι, έχουμε μία ιστορία ακόμα που διαβάζοντάς την... Είναι αυτό που σου έλεγα, ρε παιδί μου, νωρίτερα, ότι έχει να κάνει με την ηλικία προφανώς, αλλά έχει να κάνει και με τις καταστάσεις που ζει κανείς. Και το ότι εμείς ως παιδιά αντιμετωπίσαμε μια κατάσταση που τώρα τη λένε bullying, αλλά δεν είχε καμία σχέση με το τωρινό bullying. Είχαμε έναν τρόπο, αλλά συγχρόνως δεν είχαμε και τρόπο. Θέλω να πω, και το bullying ήταν τελείως διαφορετικό, γιατί δεν είχε αυτή τη χυδαιότητα που έχει τώρα, αλλά και εμείς το αντιμετωπίζαμε διαφορετικά. Ο φόβος που μας προκαλούσε, πιστεύω, και το λες ξεκάθαρα σε αυτή την ιστορία, ήταν αυτό που τελικά έκανε τον άλλον να σταματάει. Του έβαζε ένα φρένο. Έβλεπε αυτό, έπαιρνε αυτό που ήθελε, έβλεπε το φόβο πάνω μας, γιατί εγώ έτρωγα bullying, ας πούμε, για το ύψος στο δημοτικό. Έβλεπε τη στεναχώρια μου, το φόβο μου και σταματούσε. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει. Δεν ξέρω πώς τα πράγματα εξελίχθηκαν έτσι, αλλά διαβάζοντας αυτή την ιστορία τη συγκεκριμένη, γύρισα πίσω στα δικά μου, ας πούμε, και σκεφτόμουν αυτό ακριβώς, το πώς αντιδρούσα όταν με κοροϊδεύαν τα παιδιά και πόσο αυτό, παρόλο που θεωρούσα ότι ήταν τίποτα δεν είναι ασήμαντο, ας πούμε, πόσο ακόμα το θυμάμαι. Και κάνω τη σύγκριση με το τώρα, με παιδιά που ζουν τώρα το bullying και που αναγκάζονται να κάνουν 15 συνεδρίες τη βδομάδα, ας πούμε, με τον ψυχολόγο για να βρουν ισορροπίες.
3: Ναι. Εγώ δεν ξέρω, έζησα λίγο έτσι και το σχολείο, ενώ σε διάφορα προγράμματα που βρέθηκα έτσι σε δημοτικό σχολείο και πρώτες τάξεις του γυμνασίου κτλ. Ενώ πρόσφατα το έζησα και όχι στην Ελλάδα, το έζησα και στην καλύτερη του εκδοχή, τα σχολεία. Στην καλύτερη του εκδοχή εντός εισαγωγικών, βέβαια, στη Φιλανδία.
2: Ναι.
3: Η καλύτερη εκδοχή όπως φτάνει στα δικά μας αυτιά, ας πούμε, γιατί όταν ζεις κάτι από μέσα, κάπως όλα είναι λίγο μετατοπισμένα, φωτίζονται κιόλας διαφορετικά. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι το σημερινό αυτό bullying που το ονομάζουμε έτσι τέλος πάντων, με κάποιον τρόπο, δεν ξέρω αν στοχεύει ακριβώς, πάνω στο αποτέλεσμα είναι μια πολύ ισχυρή αίσθηση περιθωριοποίησης ενός ανθρώπου. Και εκεί σίγουρα χρειάζονται 15 συνεδρίες για να συνέλθεις. Αυτό που περιγράφω εγώ στην ιστορία που ακολουθεί, που θα διαβάσουμε τώρα σε λιγάκι, αναφέρομαι σε εκείνο τέλος πάντων το ιδιόμορφο τέλος πάντων είδος bullying εκείνης της εποχής, δεκαετίας του 80, που δεν ένιωθες ότι σε περιθωριοποιούν, αλλά σίγουρα καταλάβαινες ότι είναι ένα παιχνίδι εξουσίας μεταξύ παιδιών τα οποία προσπαθούν να συνυπάρξουν, αλλά από την άλλη μεριά προσπαθούν να συνυπάρξουν μέσα στο πλαίσιο και το ποιος είναι ο πιο δυνατός κυριολεκτικά. Mm-hmm. Φυσικά από όλα είχε, ενώ και βία είχε, και λεκτική και σωματική και όλο αυτό τέλος πάντων.
2: Ξύλο δεν έφαγες πάντως εσύ.
3: Εγώ ξύλο όχι, δεν έφαγα τελικά. Και θυμάμαι βέβαια εγώ χαρακτηριστικά, επειδή ήμουν και ένα παιδί που φορούσε πάντα γυαλιά, ξέρω εγώ κτλ., όταν ήταν η επίθεση σε μένα. Ποτέ βέβαια δεν είδαμε αυτό που λέμε άγριο ξύλο ή κάτι τέτοιο, καμία σχέση. Αλλά όταν γινόταν η επίθεση σε μένα, τελευταία στιγμή κάποιοι σταματούσαν επειδή φορούσαν γυαλιά.
2: Σε έσωσε αυτό.
3: Ακούγαμε, λέει, όχι, όχι, φοράει γυαλιά. Και κάπως αυτό σταματούσε, ρε παιδί μου. Το οποίο ναι, πιθανό να είχε άλλους κώδικες εκείνη την εποχή. Τώρα έχει την αγριότητα της περιθωριοποίησης, δηλαδή του δακτυλοδεικτούμενου, του ξένου, του ανεπιθύμητου κτλ. νομίζω ότι υπ' αυτή την έννοια είναι μια πιο άγρια κατάσταση κατά πάσα πιθανότητα, τουλάχιστον ψυχικά.
2: Σίγουρα. Εγώ έβαλα την πιο ακραία λέξη, τη χυδαιότητα έβαλα, γιατί μερικές φορές φτάνηκε στο όριο ο τρόπος ή το αντικείμενο. Αλλά okay, αυτή είναι μια καθαρά αίτηση ιστορία και θα μας διαβάσει τώρα.
3: Μια καθαρά αίτηση ιστορία που λέγεται Λάβα. Εγώ είμαι πάλι. Σου γράφω αυτές τις ιστορίες τόσο αχόρταγα, σαν να μην μου φτάνει ο χρόνος. Ποιος ξέρει γιατί. Είναι που νιώθω λίγο έξω από τα νερά μου τον τελευταίο καιρό. Σαν να μην είμαι εκεί που πρέπει να είμαι. Σαν ντοματιά φυτεμένη στη Γρυλανδία, ένα πράγμα. Τέλος πάντων. Μας κυνηγάει η λαβανίτσα. Αυτή ήταν η φράση με την οποία δηλώναμε το 1983 ότι μας κάνουν bullying κάτι παιδιά από το χωριό Λάβα, κοντά στα Σέρβια. Με αυτά τα παιδιά συναντιόμασταν οι πέντε φίλοι όταν είχαμε αγγλικά στο φροντιστήριο Στρατηγάκη. Συνήθως η λαβανίτσα είχε μάθημα πριν από εμάς και μετά από ένα τέταρτο άρχιζε το δικό μας μάθημα. Είχαμε εν ολίγης ένα τέταρτο τρεχάλας γύρω-γύρω από το φροντιστήριο και αν ήμασταν τυχεροί, ξεκινούσαμε το μάθημα χωρίς μόλοπες ή κατάγματα. Τέλος πάντων, υπερβάλλω. Τότε το bullying ήταν περισσότερο απειλές για πολύ ξύλο και όχι πολύ ξύλο, σαν να παίζαμε κυνηγητό με θέμα, που λέει ο λόγος. Τώρα ξέρω ότι τα πράγματα έχουν αγριέψει, αλλά τα πράγματα γενικά έχουν αγριέψει, που λένε και οι διάφοροι σχολιαστές επί παντός του επιστητού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν ξέρω γιατί έχουν αγριέψει, αλλά προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Λοιπόν, ένα απόγευμα και μετά από πολλά τρεχαλιτά, υποσχέσεις ξύλου, παράπονα κτλ., όπως περιμέναμε να τελειώσει η λαβανίτσα το μάθημα, έκανα το λάθος να κοιτάξω μέσα στην αίθουσα. Κοίταξα μέσα από μια τρύπα που είχε ανοίξει στο φρεσκοβαμένο λευκό τζάμι που πάνω του γραφόταν μεγαλοπρεπώς «Φροντιστήρια Στρατηγάκη». Φορούσα και φοράω και θα φοράω για πάντα γυαλιά, οπότε το μάτι μου με το γυαλί φαινόταν από την τρύπα. Κανείς άλλος από τους πέντε φίλους που περιμέναμε τη σειρά μας δεν φορούσε γυαλιά. Και το να κάνεις το λάθος να κοιτάξεις τα παιδιά από τη λαβανίτσα μέσα από το τζάμι την ώρα που κάνουν μάθημα ήταν απαράδεκτο. Για κάποιο λόγο τους εξαγρίωνε ακόμη πιο πολύ. Τέλος πάντων, όταν άνοιξε η πόρτα του φροντιστηρίου, ακούστηκε ένας ευτραφής λαβανιτσιώτης να λέει «Το γυαλάκια! Πιάστε το γυαλάκια!» Εγώ ήμουν αυτός. Εξφενδονίστηκα και άρχισα να τρέχω. Πίσω, 4-5 νταβραντισμένοι λαβανιτσιώτες να βρυχώνται και οι υπόλοιποι 4 φίλοι να έχουν ήδη εξαφανιστεί. Με τα πολλά και τρέχοντας γύρω-γύρω, φτάνω σε έναν ψηλό τοίχο που διαχώριζε το φροντιστήριο από έναν ακάλυπτο. Ευτραφής όπως ήμουν, μου ήταν αδύνατο να σκαρφαλώσω, παρόλο που οι υπόλοιποι 4 φίλοι τον είχαν περάσει τον τοίχο προπολού. Τώρα, ένας λαβανιτσιώτης τεράστιος και ευτραφής και εκείνος με πλησίαζε επικίνδυνα. Πάγωσα. Κόλλησα στον κορμό ενός δέντρου κάθιδρος. Στήλη άλατος. Πραγματικά το αίμα μου ολόκληρο με είχε εγκαταλείψει και είχε επικεντρωθεί στην καρδιά μου που χτυπούσε σαν ταούλι, που λένε. Ο τύπος με πλησίασε χτυπώντας τη γροθιά του στην παλάμη του. Με άρπαξε από τους ώμους, με κοίταξε στα μάτια και μου είπε: «Μη σε ξαναπιάζω να κοιτάς». Και έφυγε. Έτσι απλά. Ούτε μπουνιά ούτε τίποτα. Έμεινα παγωτό. Έτρεμα φυσικά. Περίμενα να τις φάω, αλλά τίποτα. Τον θυμάμαι ακόμη εκείνο το φόβο. Μένει μέσα στην ψυχή σου ανολοκλήρωτος, σαν ψεύτικος, αλλά δυνατός. Πραγματικά θα ήταν προτιμότερο να πιαστούμε στα χέρια, που λένε, κι εγώ όπως να προσπαθήσω να με υπερασπιστώ, από αυτό. Το κενό αίσθημα. Σαν να ματαιώθηκε ένα τόσο δυνατό συνέστημα που είχα νιώσει. Σαν τη χιλόπιτα που θα μου έριχνε η Κική χρόνια αργότερα. Από το «σ' αγαπώ» στο «θέλω να τα χαλάσουμε». Από το «θα σε σπάσω στο ξύλο» στο «μη σε ξαναπιάσω να κοιτάς». Μου έτυχε πρόσφατα να με στριμώξουν σε μια γωνιά δύο απαράδεκτοι άνθρωποι και να με απειλήσουν. Ότι θα με σκοτώσουν και άλλα τέτοια αν δεν έκανα αυτό που επιθυμούσαν. Πάγωσα. Το σώμα μου φαίνεται θυμήθηκε τον ευτραφή λαβανιτσιώτη και τη ματέωσή του. Έφυγα μακριά τους με την παγωμένη αίσθηση του ματαιωμένου μου ενθουσιασμού. Να ξέρεις ότι κάθε απειλή είναι μια ματέωση του εαυτού μας. Κάποιος ξεπερνάει το όριο και νομίζει ότι μπορεί με λέξεις να σε ακυρώσει. Εκείνες τις στιγμές να αγαπάς τον εαυτό σου όσο πιο δυνατά μπορείς. Να θυμάσαι ότι είσαι ό,τι πιο αξιαγάπητο υπάρχει στον κόσμο. Αν τα λόγια κάποιου ή οι πράξεις του θέλουν να σε ακυρώσουν, εσύ την αγάπη να την κάνεις ασπίδα. Την αγάπη δεν την αντέχουν οι δειλοί. Γι' αυτό προτιμούν το μίσος. Να προσέχεις.

0: Shiny Happy People και από πίσω η ιστορία που διαβάσαμε κολλάει πάρα πολύ όμορφα. Ναι. Ήσασταν τα γυαλιστερά ευτυχισμένα παιδάκια που κάτω από την επιφάνεια έπρεπε κάπως να αποδείξετε ο ένας τον άλλον ποιοι είστε και...
1: Ναι.
0: Και όλη αυτή την ιστορία. Αυτό, όλες αυτές οι ιστορίες που όπως μας έλεγες πρόσφατα, πρόσφατα εννοώ πριν 2 χρόνια, 3 που μας είπες,
1: ναι, ναι.
0: Ξεψάχνιζες στο μυαλό σου για να τις χρησιμοποιήσεις, σε βοήθησαν, ήταν αυτό που σε έκανε να αλλάξεις οπτική και να πάρεις τα πράγματα αλλιώς για να θεραπευτείς από αυτό που σε βασάνιζε, είσαι εισαγωγικά ή εκτός. Και αν σε βοήθησαν για σένα, σε βοήθησαν και για τα καθήκοντά σου, τα εκπαιδευτικά, δηλαδή για τα παιδιά στη Φιλανδία, για τους μαθητές σου στις ομάδες.
1: Ναι.
0: Τι ρόλο παίξαν αυτές οι ιστορίες και όλη η παιδική σου, γιατί είναι η παιδική σου ηλικία.
1: Ναι.
0: Πόσο ρόλο έπαιξε αυτό τώρα που καταπιάστηκες και το ξαναεπεξεργάστηκες, αυτό θέλω να πω.
1: Μια καταρχάς έτσι, τέλος πάντων, και στη διάρκεια που τις έγραφα, ήδη είχα αρχίσει κάπως να συγκροτούμε, να ξαναθυμάμαι πράγματα και κάπως να... Αυτό που λέμε πολύ απλά, να ανακουφίζομαι δηλαδή στην πραγματικότητα.
0: Γιατί παίρνουν άλλο... αλλάζει το μέγεθός τους, αλλάζει η σημαντικότητά τους.
1: Για μένα το σημαντικό είναι ότι θυμήθηκα ποιος είναι ο άξονάς μου. Δηλαδή ποια είναι η δομή του χαρακτήρα μου. Γιατί κάπου στην παιδική ηλικία τα βρίσκεις όλα στην πραγματικότητα, εάν μπορέσεις να κοιτάξεις, δηλαδή να μπορέσεις να θυμηθείς. Ή δεν έχει υπάρξει κάτι τόσο συνταρακτικό ώστε η μνήμη σου να έχει... Να έχει κλείσει αυτή την εποχή, ας πούμε. Οπότε εκεί υπάρχουν πάρα πολλές απαντήσεις για πάρα πολλά πράγματα. Εμένα αυτό που με βοήθησε είναι ότι επανέφερε κάπως στη μνήμη μου και πια και στη σωματική μου μνήμη τι είναι αυτό που με κάνει να νιώθω πληρότητα. Ούτε καλά, ούτε κακά, ούτε χαρούμενα, ούτε λυπημένα, αλλά πλήρης κάπως. Τι με βοηθάει να είμαι καλά δηλαδή. Και εννοείται ότι ήταν πολύ βοηθητικές και για τα μαθήματα και για τα παιδιά και για τους ενήλικες και τα λοιπά και τα λοιπά, γιατί από εκεί εγώ έβγαλα στην πραγματικότητα πολλές συναντήσεις ομάδων εμψύχωσης, ας πούμε, που έκανα και με αφορμή το θέατρο αλλά και με αφορμή μόνο την εμψύχωση. Όπου στην ουσία οι θεματικές άρχισαν να κινούνται γύρω από την παιδική ηλικία με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Και βρήκα ότι ήταν πάρα πολύ βοηθητική για όλες τις συμμετέχουσες και τους συμμετέχοντες. Δηλαδή κάπως δεν μπαίνουμε πολύ συχνά στη διαδικασία να δούμε τι μας έδινε χαρά τότε. Γιατί είναι κάπως ένα κλειδί. Αυτό δηλαδή που μας έχει βοηθήσει τελικά να επιβιώσουμε. Εντάξει, κάπως σε εισαγωγικά αυτό. Πέρα από το οτιδήποτε άλλο. Είναι σίγουρα και κάποια συστατικά του χαρακτήρα μας και των επιθυμιών μας που τελικά μας έκαναν αυτό που είμαστε, ακόμα και τώρα. Απλώς μεγαλώνοντας πιθανόν να τα ξεχνάμε αυτά τα κομμάτια. Μια πολύ χαρακτηριστική ιστορία είναι αυτή που θα σας διαβάσω τώρα, που έχει να κάνει με την αγάπη μου να διαβάζω ιστορίες και να τις μεταδίδω στους άλλους. Κάποια στιγμή εγώ αυτό μπορεί και να το ξέχασα ως ανάγκη, αλλά τελικά αποδεικνύεται δομικό συστατικό, ας πούμε, του χαρακτήρα μου και της ζωής μου, κάπως, το να μπορώ να λέω ιστορίες πολλών και διαφορεών ανθρώπων και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Γι' αυτό είσαι ηθοποιός.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Ένα, ας πούμε, πράγμα που θυμήθηκα εκ των υστέρων δεν υπάρχει μες στο βιβλίο σου ιστορία, είναι κάπως... έτσι προφορικά, ας πούμε, πιο πολύ τώρα θα σας την πω, είναι η εξής. Η αδερφή μου, επειδή είχε κάτι σαν κλειστοφοβία, δεν ερχόταν ποτέ στο σινεμά όταν ήμασταν παιδιά. Δεν πήγαινε. Οπότε κάναμε το εξής. Πήγαινα εγώ στο σινεμά, τώρα μιλάμε Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, μόνος μου, γιατί τρελαινόμουν να πηγαίνω στο σινεμά μόνος μου. Από τότε θέλω να πω κάπως. Το κάνω και τώρα, θέλω να πω, όποτε υπάρχει ευκαιρία. Έβλεπα την ταινία και μετά γυρνούσα στο σπίτι και της αφηγόμουν την ταινία. Κάτι το οποίο όμως ήταν μια τρομερή σχέση πια αναπτύχθηκε ανάμεσά μας. Και εγώ επίσης βρήκα κάτι το οποίο με βοηθούσε πάρα πολύ. Σχεδόν ένιωθα ευλογημένος που δεν ερχόταν μαζί μου. Γιατί μπορούσα να τις αφηγούμε, ας πούμε, τις ταινίες μετά. Και το κάναμε μετά και με βιβλία πιθανό που είχα διαβάσει και δεν είχε διαβάσει αυτή. Και κάπως τώρα, κάπως έτσι χτίζεται ολόκληρη η ζωή μας. Αλλά τη στιγμή που συμβαίνει, φυσικά είμαστε παιδιά και δεν το βλέπουμε ως κάτι φοβερό και τρομερό. Εκ των υστέρων, άμα το δει κανείς, εν τέλει κάποιες τέτοιες μικρές λεπτομέρειες, ασήμαντες, λίγο της τύχης, λίγο των επιθυμιών μας κτλ., έχουν στήσει αυτό που λέμε ο εαυτός μου και η ζωή μου, ας πούμε.
0: Ναι, κάπως. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Πολύ ωραίο.
1: Να σας διαβάσω, θέλετε?
0: Ναι, θέλουμε.
1: Θα σας διαβάσω την ιστορία χωρίς τέλος, που είναι τελείως σχετική με αυτό που μόλις είπαμε. Όσο περνάει η ώρα, οι ημέρες και οι εβδομάδες, τόσο πιο σοβαρές γίνονται οι ιστορίες μου. Διάψευσέ με, σε παρακαλώ, αν θα ρίσω ότι κάνω λάθος. Δεν ξέρω, αλλά έχω την εντύπωση ότι όπως κατεβαίνουν οι γεμάτες λέξεις σελίδες στον υπολογιστή, έτσι σταδιακά καταβυθίζομαι κι εγώ στη σοβαρότητα. Σαν κάτι να ψάχνω στο βυθό μου, γράφοντάς σου. Τέλος πάντων. Τώρα ειλικρινά δεν έχω ιδέα τι θα σου γράψω, αλλά ξεκινάω και βλέπουμε. Λοιπόν, ήταν μία μέρα πολύ κρύα. Μέναμε στα Σέρβια. Πήγα στο σχολείο και στην τάξη έκανε ψόφο που λένε. Και η κυρία μόλις είχε ανάψει τη σόμπα. Χτύπησε το κουδούνι και η κυρία καθάρισε ένα μανταρίνι, μου έδωσε το μισό και τις φλούδες τις έβαλε πάνω στη σόμπα. Ήθελα να γράψω ότι τις απίθωσε στη σόμπα, αλλά μάλλον δεν έχει διαβάσει Παπαδιαμάντη ακόμη. Να το κάνεις με την πρώτη ευκαιρία. Αυτό με τις φλούδες το έκανε πάντα η κυρία για να μυρίζει η τάξη μανταρίνι. Ήταν πολύ καλή όσο το σκέφτομαι και μερικές φορές αναρωτιέμαι τι να κάνει τώρα. Τι να κάνει τώρα η Ρόζα, παππού? Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία, να μου θυμίζει να σου την πω. Για τη Ρόζα, τη σκυλίτσα της Θείας Σοφίας. Τέλος πάντων. Μαζευτήκαμε τελικά όλα τα παιδιά στην τάξη και η κυρία άρχισε να διαβάζει μάθημα που λένε. Ξαφνικά όμως έξω άρχισε να χιονίζει. Και η κυρία έκλεισε το βιβλίο. Χιονίζει, μας είπε. Κολλήσαμε όλοι τις μούρες μας στα παράθυρα. Λοιπόν, μιας και χιονίζει και έχουμε σόμπα αναμένη και η τάξη μας μοσχομυρίζει μανταρίνι, λέω σήμερα να πούμε παραμύθια. Ναι, φωνάξαμε ενθουσιασμένα. Ποιος ξέρει ένα ωραίο παραμύθι να μας πει, θέλει και ερώτημα? Εγώ. Βλέπεις, από τότε τρελαινόμουν να λέω ιστορίες. Σηκώθηκα στον πίνακα, δίπλα στη σόμπα φυσικά, και τους είπα ότι το παραμύθι που θα τους πω μου το είπε η γιαγιά μου η Δέσποινα που μένει στα Κρανίδια Κοζάνης. Αλλά στην πραγματικότητα δεν ήξερα τι παραμύθι θα τους πω, όπως κάνω και με σένα καμιά φορά. Τέλος πάντων, θυμάμαι τη γενική ιδέα. Ήταν ένα παραμύθι με ένα δράκο και μια σπηλιά και μια βασιλοπούλα νομίζω και ένα τρόμητο βασιλόπουλο και κάτι χρυσά ρολόγια που δεν έδειχναν το χρόνο αλλά το χώρο. Έτσι όταν η χώρα ήταν δύο μεταφερόσουν στο Σουδάν και όταν η χώρα ήταν τρεις στις Φιλιππίνες. Εδώ που τα λέμε γίνεται φοβερό παραμύθι, αν το δουλέψω λίγο θα το κάνω. Τέλος πάντων. Ενώ είχα αρχίσει το παραμύθι και όλοι της κυρίας συμπεριλαμβανομένης με άκουγαν με κομμένη την ανάσα, δεν ήξερα πώς να το τελειώσω. Περνούσε η ώρα και εγώ δεν μπορούσα να βρω ένα τέλος. Ώσπου χτύπησε το κουδούνι και βγήκαμε διάλειμμα. Όταν επιστρέψαμε από το διάλειμμα, όπου για ακόμη μία φορά είχα φάει το αγαπημένο μου κολατσιό, κουλούρι με μερεντάκι που μου ετοίμαζε η αδερφή μου, η κυρία είπε τα εξής. Λοιπόν, Θωμά, επειδή δεν προλάβαμε να μας τελειώσεις το υπέροχο παραμύθι σου, αύριο και πάλι την πρωινή ώρα θα την έχεις όλη δική σου. Είμαι πολύ περίεργη για το τέλος. Παιδιά, συμφωνείτε? Ναι, φώναξαν. Ήταν Δευτέρα. Περιττό να σου πω ότι μέχρι την Παρασκευή κάθε πρωί συνέχιζα το παραμύθι χωρίς τέλος. Το τι γινόταν σε εκείνο το παραμύθι που προσπαθούσα απεγνωσμένα να τελειωθεί, δεν λέγεται. Όλοι οι τόποι, οι βασιλιάδες, οι μάγισσες, οι μοίρες, οι αρχαίοι θεοί, τα μαγικά πλάσματα των δασών και των βάλτων, οι υπότες, οι δράκοι, φτερωτοί και μη, οι δεινόσαυροι όλων των ειδών χόρευαν σε ένα ξέφρανο ρυθμό που έδινε η φαντασία μου και το άγχος μου για το πού το πάω τελικά. Αυτό ήταν το παραμύθι, κυρία. Είναι το παραμύθι που δεν θέλει να τελειώσει. Α, είπε η κυρία, τι ωραία. Είσαι φοβερός παραμυθάθωμα, μπράβο. Ευχαριστώ. Αυτό ήταν το παραμύθι που δεν ήθελε να τελειώσει, σε μια ιστορία που δεν μπορεί να τελειωθεί, καλό μου. Όταν διάβασα την ιστορία χωρίς τέλος του Μίχαελ Έντε, βρήκα την ιστορία που μου πρέπει. Μια ιστορία που να μην τελειώνει. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σου πω το όνειρο της ζωής μου. Λοιπόν, να φτιάξω τη σοφίτα στο πατρικό μου σπίτι και ένα χειμωνιάτικο βράδυ που έξω θα χιονίζει, να ανάψω το τζάκι και να διαβάσω ξανά την ιστορία χωρίς τέλος, έτσι, για μια τελευταία φορά. Γιατί υπάρχει ένα τέλος στην ιστορία και αυτό είναι η τελευταία φορά που τη διαβάζουμε. Και αυτό θα είναι ένα μυθιστόρημα που θα λέγεται «Η τελευταία φορά που ο Θωμάς διάβασε την ιστορία χωρίς τέλος και αυτή τελείωσε». Είσαι το καλύτερο φιλαράκι μου απόψε.

0: Εγώ νιώθω όταν σου γράφω πως έστω και για λίγο μπορώ να σταματάω το χρόνο, να διαλέγω ένα στιγμιότυπο που λένε και να σου το αφηγούμε. Δεν σου έχω πει τίποτε ακόμη για τους πέντε φίλους των Σερβίων. Είναι περίεργο.
1: Οι μικρές ιστορίες για το παιδί που δεν έγινα είναι ένα βιβλίο του Θωμά Βελισάρη, που σήμερα είχαμε τη χαρά σε αυτήν εδώ την εκπομπή να ακούσουμε μικρά του αποσπάσματα από τον ίδιο τον συγγραφέα. Είναι από τις εκδόσεις, από το βιβλιοπωλείο και εκδόσεις το Κέντρι, και θα το βρεις από εκεί και όχι μόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τελειώσουμε με μια ακόμη ιστορία που ήδη ακούγεται από το Θωμά. Ήταν η Μαρία Βασιλιάδου, πες τη μαμά πως αργήσω στον 958 της R3, Χρήστος Σιδηρόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Θωμάς Βελισάρης, διαβάζει.
0: Που κάναμε φοβερή παρέα. Κάποια απογεύματα έρχονταν σπίτι για να παίξουμε και κάποια άλλα πήγαινα εγώ στα δικά τους. Οι πέντε μας λοιπόν, που ήμασταν κιόλας όλοι μαγεμένοι από τις ιστορίες των πέντε φίλων, είχαμε κάνει κάτι σαν ομάδα λύσης μυστηρίων φυσικά. Στα Σέρβια βέβαια δεν υπήρχαν και πολλά μυστήρια να λύσει κανείς, ειδικά εκείνη την εποχή που οι άνθρωποι για κάποιο λόγο φαίνονταν πιο ευχαριστημένοι από ό,τι σήμερα. Για όλα αυτά η παγκοσμιοποίηση, θα έλεγε αργότερο ο μπαμπάς μου. Ποιος ξέρει. Μιας και δεν βρίσκαμε και πάρα πολλά μυστήρια λοιπόν προς επίλυση, δημιουργούσαμε δικά μας. Δίπλα στο σχολείο υπήρχε ένα πάρα πολύ στενό δρομάκι ανάμεσα σε δύο τείχους. Πάρα πολύ στενό όμως, μόλις και με τα βίας χωρούσε ένας να περάσει, που οδηγούσε σε μια αυλή ακάλυπτο, όπως λέγανε οι μεγάλοι. Οι δασκάλες και οι δάσκαλοι μας στο σχολείο δεν μας άφηναν να μπαίνουμε σε εκείνο, επαναλαμβάνω, το πολύ στενό δρομάκι ανάμεσα στους τείχους. Από φόβο, μη και σφινώσουμε. Και από φόβο, μήπως μας τσακώσει ο ιδιοκτήτης της ακάλυπτης αυλής, που οι φήμες έλεγαν ότι ήταν ένας μονίμος θυμωμένος άνθρωπος. Κανονικά, η αυλή δεν άνοικε σε κανέναν, αλλά ο θυμωμένος κύριος, επειδή είχε βάλει πολλές τριανταφυλιές, το έπαιρνε προσωπικά. Τώρα γιατί φοβόμασταν και εμείς και οι δάσκαλοι μας έναν άνθρωπο που αγαπούσε τόσο τις τριανταφυλιές, θα σε γελάσω. Έτσι είμαστε όμως από ό,τι φαίνεται οι άνθρωποι. Δεν στεκόμαστε στην πραγματικότητα για να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Τρελαινόμαστε για εικασίες, σενάρια, ίντριγκες και ό,τι άλλο βάζει ο νους μας. Τέλος πάντων, οι πέντε φίλοι λοιπόν, εγώ, ο Θύμιος, ο Νάσος, ο Στέλιος και ο Μαγκάιβερ, μια μέρα μετά το σχολείο αποφασίσαμε να μπούμε στον ακάλυπτο να λύσουμε το μυστήριο του θυμωμένου κυρίου. Δηλαδή να ανακαλύψουμε γιατί ήταν θυμωμένος. Θα προσέξεις ότι τον έναν εκ των πέντε φίλων τον λέγαμε Μαγκάιβερ. Ήταν μανιώδης θαυμαστής του τηλεοπτικού Σταρ Μαγκάιβερ, ενός τύπου που έβρισκε πάντα λύσεις σε όλα τα προβλήματά του και όχι μόνο τα

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Share 3.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ο Fred Smith, όχι βέβαια ο από χρόνια χαμένος παίκτης των MC5, έφυγε από τη ζωή στις 5 Φεβρουαρίου του 2026 στα 77 του, μετά από χρόνια μάχης με ασθένεια, όπως ανακοίνωσαν οι television στα επίσημα κοινωνικά τους δίκτυα. Γεννημένος το 1948 στη Νέα Υόρκη, ξεκίνησε ως μπασίστας τους Angel and the Snake, το σχήμα που αργότερα μάθαμε ως Blondie, πριν αποφασίσει εν έτη 1975 να το εγκαταλείψει και να ξεκινήσει μια περιπετειώδη, μα τόσο γόνιμη ποιοτικά, όχι ποσοτικά, δεν έβγαλαν πολλά οι television, πριν να ξεκινήσει ο Fred Smith τη διαδρομή του με τους television. Στους television πήρε τη θέση ενός άλλου μεγάλου, του Richard Hell, και έγινε ο αθόρυβος στιβαρός άξονας γύρω από τον οποίο δούλευε, μαζί βέβαια με τον Billy Fika στα τύμπανα, γύρω από τον οποίο δούλευε το εκλεπτισμένο και, πώς να πω, αλληλοεμπλεκόμενο παίξιμο στις κιθάρες των Tom Verlaine και Richard Lloyd. Το ύφος του Fred Smith ήταν ιδιαίτερο, ζωγράφιζε μελωδικές μπασογραμμές, καθαρές αντιστήξεις, φρασούλες υπογραμμιστικές, αλλά αναγκαίες για κάθε τραγουδικό οικοδόμημα. Ήταν ο μουσικός που μαζί με την τυμπανική εγγύηση του Billy Fika κρατούσε τα γρανάζια του television σε τέλεια κίνηση, δίνοντας στους κιθαρίστες απλά να μπλέξουν τις γραμμές τους, χωρίς, εδώ τώρα είναι κυριολεξία, να μπλέξουν τις γραμμές τους. Είναι δύσκολο να καταλάβεις ποιος κιθαρίστας παίζει τι στους television, χωρίς να καταραίει η συνολική αρχιτεκτονική του ήχου. Σήμερα μαζί μας μένουν τα μέλη των television από την ιστορική σύνθεση Richard Lloyd και Billy Fika. Ο Tom Verlaine έφυγε το 2023 και τώρα ο Fred τον ακολουθεί. Όμως το χνάρι των television στο μοντέρνο rock παραμένει ανεξίτηλο. Αδιαπραγμάτευτα ανεξίτηλο. Εξού και αρχίσαμε και το ακούμε και σε χαλή τώρα με το τραγούδι Marky Moon από το σοκαριστικά σπουδαίο άλμπουμ Marky Moon. Το Marky Moon ήρθε ως τομή, τάραξε τα λιμνάζοντα νερά της αγαπημένης μας ηλεκτρικής μουσικής, ανέτρεψε καθεστωτικές δομές και διαμόρφωσε συνειδήσεις ακροατών και γενιές ακροατών και μουσικών. Το 1977, μέσα στη φασαρία του punk, η television παρουσίασαν ένα δίσκο που δεν είχε σχέση με το θόρυβο της εποχής. Ήταν καθαρότητα, ήταν γεωμετρία, ήταν τεχνική ακρίβεια, ήταν jazz. Και ήταν μια νέα ιδέα για το τι μπορεί να είναι ένα κιθαριστικό ροκ σύνολο. Και μεταξύ μας, ήταν punk. Καλησπέρα, είναι Δευτέρα, είναι 9 Φεβρουαρίου του 2026, είμαστε σε ζωντανή μετάδοση από τη Θεσσαλονίκη, από τους 95,8 των FM για μια ακτίνα γύρω μας και με βίντεο live streaming στο web από το link studio958.ert.gr. Ο Κώστας Αβίδης επιμελείται κονσολικά τον ήχο μας και ο ομιλών Γιάννης Σημαντήρας έχει ετοιμάσει και παρουσιάζει μια αλυσίδα από διαμάντια. Rob Zombie. When you go on the road, it makes you crazy.

Τι λέρε μεγάλε ψαρώσαμε. Ο Rob Zombie έχει ξαναχτυπήσει με νέο single, το single που λέγεται I'm a Rock'n'Roller, το πιο πρόσφατο και τρίτο single από το νέο του άλμπουμ The Great Satan. Είναι να κυκλοφορεί στο άλμπουμ στις 27 Φεβρουαρίου από την Nuclear Blast. Το τραγούδι δόθηκε στη δημοσιότητα στις 23 Ιανουαρίου και αποτελεί, επαναλαμβάνουμε, το τρίτο δείγμα από έναν δίσκο που, σύμφωνα με τον ίδιο, επιστρέφει συνειδητά στις hellbilly ρίζες του, στον ομό φορτισμένο με punk ήχο που τον καθιέρωσε τον Rob Zombie στα τέλη των 90s. Μετά τα Punks and Demons και Heathen Days, τα έχουμε μεταδώσει και τα δύο, το I'm a Rock'n'Roller, να πούμε ότι λειτουργεί ως σαν δήλωση ταυτότητας. Ένα τραγούδι που αναμασά την καραμέλα ότι και καλά το rock'n'roll είναι στάση ζωής. Αυτό ακούσαμε. Το I'm a Rock'n'Roller, το πιο πρόσφατο single του Rob Zombie. Η Union Duke τώρα, από τον Καναδά, μπήκαν στο 2026 με έναν δίσκο που έρχεται μετά από 10 ολόκληρα χρόνια δισκογραφικής απραξίας. Το UD4, έτσι λέγεται το καινούριο άλμπουμ των Union Duke, αυτούς θα ακούσουμε, κυκλοφόρησε τέλη Γενάρη 2026, γεννήθηκε μέσα σε περίοδο αλλαγών, ο Will the Milk Staunton αποχώρησε στη μέση των ηχογραφήσεων, βασίστας πρέπει να ήταν αυτός, καλά θυμάμαι, αφήνοντας τον κορμό του γκρουπ να ολοκληρώσει το άλμπουμ με νέους συνοδοιπόρους, με νέες έμψυχες εισόδους, νιου εντριδάκια στο προσωπικό δηλαδή. Η Union Duke, ξαναλέω, από τον Καναδά, τραγουδούν ιστορίες αγάπης με φωνητικές αρμονίες. Θα γίνει αντιληπτό αυτό στην επιλογή μας, το τραγούδι που έχουμε διαλέξει. Άσε που τα 4 μέλη του γκρουπ αναλαμβάνουν καθένα την πρώτη φωνή σε διάφορα τραγούδια, παίξηματα δεμένα από τη φυσικότητα της στιγμής και με ένα μείγμα που κινείται ανάμεσα στο folk, το country και το alt rock. Το φάντασμα των ποιον άλλων band πλανάται και εδώ. Πώς να λείπουν οι band από roots καταστάσεις? Coming in clear από τους νέους Union Duke.

Ας αποφωνήσουμε κιόλας γιατί τους έχουμε ακούσει για πρώτη φορά. Λέγονται Union Duke, έρχονται από τον Καναδά και ακούσαμε μια πρέζα από το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους, το τέταρτο, που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2026, ύστερα από 10 χρόνια δισκογραφικής σιγής. Union Duke. Άρα, ανακεφαλαιώνοντας και συνοψίζοντας, έχουμε μπει απόψε με το τελεβιζιονικό αριστούργημα Marky Moon, αποχαιρετώντας με αυτόν τον τρόπο έναν βασικό συντελεστή του, τον μπασίστα Fred Smith. Συνεχίσαμε με νέο single Rob Zombie και αμέσως πριν δώσαμε το λόγο στους Καναδούς, Union Duke. Μετά τους Union Duke, η ατμόσφαιρα μυρίζει Long Riders.

Οι Long Riders έχουν επανέλθει την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 με νέο τραγούδι, πιστοποιώντας για πολλωστή φορά ότι είναι ένα από τα μεγάλα και ιστορικά κεφάλαια της αμερικανικής roots rock. Four Winters Away, έτσι λέγεται το νέο σίγκλι των Long Riders και είναι το πρώτο τραγούδι που δίνεται στη δημοσιότητα από το νέο τους άλμπουμ High Noon Hymns. Έτσι είναι ο τίτλος του δίσκου, ο οποίος αναμένεται να κυκλοφορήσει ο δίσκος στις 13 Μαρτίου 2026 από την Cherry Red Records και έρχεται ως φυσική συνέχεια του September-November του 2023. Οι Long Riders δημιουργήθηκαν στο Los Angeles στις αρχές της δεκαετίας του 80, θεωρούνται ευρύτατα και μάλλον δίκαια οι αθέλητοι θεμελιωτές του Alt Country, πολύ πριν ο όρος Αμερικάνα, Alt Country πώς τα λέμε, αποκτήσει όνομα, συνδυάζουν το Jungle των Birds, τη Cosmic Country κληρονομιά του Grand Parsons, την punk αμεσότητα της τότε LA σκηνής και έχουμε στον ήχο τους και Nixie's Paisley undergroundικότητας. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι ο Steve Wynn διασυνδέεται μαζί τους. Μην πούμε τώρα την ίδια ιστορία ξανά και μακρηγορήσουμε. Το High Noon και τα λοιπά, το καινούριο άλμπουμ των Long Riders που επαναλαμβάνω είναι να κυκλοφορήσει τον Μάρτη. Ηχογραφήθηκε στην Καλιφόρνια. Παραγωγή ο γκουρού Ed Stasium, γνωστός από τη δουλειά του με δεκάδες συγκροτήματα και με τους Ramones μεταξύ άλλων, όσο και από τις προηγούμενες συνεργασίες του με τους ίδιους Long Riders. Ο δίσκος είναι συναισθηματικά φορτισμένος, καθώς ακολουθεί τον θάνατο του μπασίστα Tom Stevens, με τις μπασογραμμές να μοιράζονται ανάμεσα στον Steven McCarthy, το τακτικό μέλος, πως λέμε, έχει πάγιες και διαρκείς ανάγκες το συγκρότημα Long Riders για τον Steven McCarthy, αλλά και τον Murray Hammond. Κάτι που προσδίδει στην συνολική εικόνα συλλογική σχεδόν οικογενειακή διάσταση. Η σχέση του Murray Hammond με τους Long Riders ξεκίνησε με τον θάνατο του αρχικού μπασίστα Tom Stevens το 2021. Ο Hammond ανέλαβε να καλύψει το κενό τόσο στα live όσο και στις ηχογραφήσεις. Συγκεκριμένα συμμετείχε στην ηχογράφηση του άλμπουμ September-November, του προηγούμενου άλμπουμ των Long Riders, μοιραζόμενος από τότε καθήκοντα του μπάσου με τον Steven McCarthy. Μάλιστα, ο Murray Hammond έχει βγάλει πρόσφατα, πέρσι για να ακριβολογούμε, δικό του δίσκο, δίσκο που μάλλον τον έχουμε αδικήσει, ξαναλέω, το έχω ξαναπεί αυτό, μάλλον αξίζει περισσότερες μεταδόσεις από την εκπομπή μας, όμως τώρα, εν είδη αποκατάστασης, θα του χαρίσουμε την επόμενη θέση στην πεζολίστα των διαμαντιών.

Έλα ρε παίκτη, κατάλαβα με τι ξέρεις να σφυρίζεις. Ο Murray Hammond, M-U-R-R-Y, είναι γνωστός ως ιδρυτικό μέλος των Old 97s. Έχει συνεργαστεί με τους Long Riders, είπαμε, ως μπασίστας και μέλος της περιοδεύουσα σύνθεσής τους. Τα εξηγήσαμε. Ο Murray Hammond κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2025 το νέο του solo album με τίτλο Trail Songs of the Deep. Πρόκειται για την πρώτη προσωπική δισκογραφική εργασία του μετά από 17 χρόνια. Το Trail Songs of the Deep, βαθιά προσωπική συλλογή τραγουδιών, επιρροές από την αμερικανική folk, το alt country και τον southern gothic ήχο. Διασπήραμε στα FM και στο web από εδώ, από το πιο πρόσφατο περσινό πάντως άλμπουμ του Murray Hammond, το Take This Heart and Lock It Up. Ο Jesse Wells τώρα βρέθηκε πρόσφατα στη σκηνή του Fillmore στο Σαν Φρανσίσκο, δίπλα στην Joan Baez σε ένα ντουέτο που έκανε τον γύρο του κόσμου. Η Baez τραγούδησε μαζί του τόσο το Don't Think Twice It's Alright του Dylan, όσο και το δικό του No Kings, το οποίο είχαν ξαναπαρουσιάσει μαζί σε sold out βραδιά. Η Baez λέει ότι το να τραγουδάμε νεότερος είναι χαρά και ότι το τραγούδι του ήταν τέλειο για τη φωνή της, όλα αυτά σε συνέντευξη της στο The Australian. Η συνεργασία του, η σκηνική, η συναυλιακή, δεν έμεινε μόνο στο πάλκο. Η στούντιο εκδοχή του No Kings με την Joan Baez κυκλοφόρησε επίσημα στις 12 Δεκεμβρίου του 2025 και οδήγησε πολλούς να μιλούν για την πιο απροσδόκητη και ουσιαστική καλλιτεχνική συνάντηση της χρονιάς. Όμως, ο Monsieur Wells, που γράφεται W-E-L-L-E-S, συνεργάστηκε και με μια άλλη λέδη της country αυτή τη φορά, την Margot Price, στο τραγούδι Don't Wake Me Up, τραγούδι το οποίο περιλαμβάνεται στο άλμπουμ της Margot Price, Hard-Headed Woman, και κυκλοφόρησε ως single πριν από την επίσημη έξοδο του δίσκου στις 29 Αυγούστου. Αλλά εμείς θα επιμείνουμε στο άλμπουμ του Jesse Wells που λέγεται With the Devil. Είναι περσινός δίσκος και από εδώ, από το περσινό άλμπουμ του Jesse Wells, σερβίρουμε ευθύς αμέσως το άσμα Hold On.

Ο Jesse Wells, θεωρούμενος κάθε υπερβολή, είναι ένας μοντέρνος Woody Guthrie, γεννήθηκε στις 22 Νοεμβρίου του 1992, έχει δισκογραφία στο εργογραφικό ενεργητικό του με διάφορα σχήματα, αλλά εμείς αυτή την εποχή μελετάμε το With the Devil. Άλμπουμ βγαλμένο τον Αύγουστο του 25, δίσκο που έχει κάτι από τη ζεστασιά του band, μα και του πανταχού παρόντος Dylan, δίσκο από όπου μόλις μεταδώσαμε το Hold On, που το βάλαμε για πρώτη φορά, γιατί έως τώρα εστιάζαμε στην εκπομπή σε άλλα δύο τον αριθμό τραγούδια του δίσκου. Αν είναι να επικοινωνήσουμε γραπτός συνακροτές και φίλοι, έχουμε την οδό, ας πούμε, του facebookικού inbox. Στο Facebook το messenger μας είναι αυτό του John C. Mandiras, Man και D, Radio DJ. John C. Mandiras, Radio DJ. Και για SMS γράφουμε 958, πατάμε κενό, πληκτρολογούμε κείμενο, στέλνουμε στο 54160. Επόμενος σταθμός μας η Σουηδία. Επόμενη επιλογή μας η Plastic Pulse.

Ωραίο κόψιμο, ε. Κόψιμο τώρα είναι λέξη κακό, είχε, αλλά πώς να το πω. Κοφτά τελείωσε. Ας το θέσω έτσι. The Plastic Pulse, Keep It Burning. Οι Plastic Pulse έχουν κυκλοφορήσει στις 9 Ιανουαρίου το Keep It Burning, το τέταρτο άλμπουμ τους και δίσκο σημαδιακό, γιατί συμπληρώνονται 20 χρόνια δράση του συγκροτήματος με 12 νέα τραγούδια ηχογραφημένα σε 24-κάναλη μπομπίνα παλιωμοδίτικα στη Στοκχόλμη, ολοκληρωμένα με τα overdubbia από την ίδια την παρέα, τον Plastic Pulse εννοώ, αλλά και μια ομάδα καλεσμένων που δίνει ξεκάθαρη ταυτότητα στον ήχο προς ανατολισμό Paisley Undergroundικό, θα έλεγα. Και το λέω, δεν είναι ύβρις, δεν επισύρει αγωγή. Jonathan Siegel σε βιολί και μαντολίνο, Chris Kakavas. Άρα ξαναλέω, ακούσαμε ένα τραγούδι που λέγεται Decisions και προέρχεται από το Keep It Burning, το καινούριο άλμπουμ των Σουηδών Plastic Pulse. Plastic Pulse, πες, νέο άλμπουμ και τελείωσες. Έγινε σαφές. Αν ακόμα κανείς δεν έχει προσέξει τους Plastic Pulse, μάλλον είναι ώρα να το κάνει. Ένα ταξιδάκι στη Νέα Ορλεάνη θα έβλαπτε? Όχι, αν μπροστά μας βρούμε τις Lostines.

Το Meet the Lostins είναι το πλήρες debut, το full album εννοώ, των Lostins. Βγήκε το 2024, ηχογραφήθηκε στη Νέα Ορλεάνη, από που προέρχονται οι Lostins, και βασίζεται σε μίξη επιρροών από 50s country, 60s doo-wop, early rock and roll και αμερικάνα, με χαρακτηριστική χρήση μπάριτον κιθάρας, reverb και λοιπόν γαρνιρισμάτων που ορίζουν τις ηχητικές συντεταγμένες του. Το σχήμα έχει στον πυρήνα του δύο κορίτσια, οι Lostins. Είναι η Casey και η Camille. Η συνεχής διφωνία των οποίων λειτουργεί ως σταθερό μορφολογικό στοιχείο του δίσκου και καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο χτίζονται οι μελωδίες και η συνολική ταυτότητα του άλμπουμ. Η παραγωγή είναι απλή και λυτή, αφήνοντας να αναδειχτούν οι φωνές και τα επιμέρους στοιχεία. Ο Chris Lyons, Lyons, είναι μουσικός και αυτός με έδρα τη Νέα Ορλεάνη, είναι βασικό μέλος των Silver Synthetic, ενός συγκροτήματος που τα τελευταία χρόνια έχει ξεχωρίσει για τον χαλαρό αμερικανική σκοπή ήχο του, και το Painter's Street είναι το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ, μια solo εργασία που δεν απομακρύνεται από τη φιλοσοφία των Silver Synthetic, την φέρνει πιο κοντά, πιο ανθρώπινη, πιο άμεση. Κυκλοφόρησε στις 24 Οκτωβρίου του 2025, ηχογραφήθηκε σχεδόν ολόκληρο ζωντανά στο στούντιο σε περιορισμένες συνθήκες, με 16 κανάλι ταινία, να τα πάλι τα παλιωμοδίτικα, και όλο το συγκρότημα στριμωγμένο όπως παλιά στον ίδιο χώρο, επιλογή που ο ίδιος ο Lyons περιγράφει ως συνειδητή αναζήτηση της αίσθησης του δωματίου και της ατέλειας, και προφανώς συνιστά και αναφορά στα 60's. Το Painter Street, περσινό προσωπικό άλμπουμ του Chris Lyons, κινείται σε ήπιες τροχές μελωδικής folk και αμερικάνα, έντονες αναφορές στον ήχο του AM ραδιοφώνου της δεκαετίας του 70, όχι βιασύνη, όχι επιδεικτικότητα, λειτουργεί περισσότερο σαν μια ήρεμη καταγραφή μιας μεταβατικής περίοδου παρά σαν δήλωση εντυπωσιασμού, και αυτό ακριβώς το χαμηλόφωνο ζεστό ύφος είναι που το κάνει να ξεχωρίζει το περσινό προσωπικό άλμπουμ του Chris Lyons. Είναι όμως ακριβώς έτσι όπως τα λέω? Για να δούμε τι θα φανεί από το Long Gone, Long Gone, Chris Lyons, από το περσινό Painter Street.

Καληνύχτα από τον Κώστα Σαββίδη στην κονσόλα και τον Γιάννη Σημαντήρα στο μικρόφωνο του 958. Αύριο οι υπηρεσιακές υποχρεώσεις θα μας κρατήσουν μακριά. Τα λέμε το καλό μεθαύριο στις 10 στο 958 της R3. Ως τότε, να είμαστε καλά, γεροί και με καλή διάθεση. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα!

Η πόρτα που ανοίγει. Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Γεια σας. Με ένα δημιουργό που κοσμεί με τη συνεργασία του τον 958 της R3, ξεκίνησε άλλη μια ώρα της πόρτας που ανοίγει. Από τις παράξενες ιστορίες του Γιώργου Χριστιανάκη, γιατί γι' αυτόν πρόκειται, ακούσαμε το Hey Psit με τον Γιώτη Κρουτσόγλου στον μπάσο, τον Παντελή Στόικο στην τρομπέτα, τον Βασίλη Μπαχαρίδη στα κρουστά και τον συνθέτη Γιώργο Χριστιανάκη στα πλήκτρα, τις γεννήτριες και τον προγραμματισμό. Συνεχίζουμε με άλλον έναν πολύ καλό μουσικό, που γεννήθηκε και αυτό στη Θεσσαλονίκη όπως και ο Χριστιανάκης, αλλά τα τελευταία χρόνια ζει στη Ζηρίχη. Τον ακούμε να παίζει κιθάρα στη σύνθεση του Sonny Rollins, Alphys Theme.

από τον κιθαρίστα Θόδωρο Καπηλίδη και το Blue Jazz Expression που ηχογραφήθηκε στη Ζυρίχη το 1997, ακούσαμε Alfie's Theme του Sonny Rollins. Μαζί του στο κοντραμπάσο ήταν ο Μισελ Ποφέ και στα drums ο David Elias.

Από το σαξοφωνίστα Στρατοβουγά ήταν η σύνθεσή του Simple Stuff από το προσωπικό του δίσκο Breaking Loose του 1998. Μαζί του ακούστηκαν ο Γιάννης Παπαντριανταφύλου στο κοντραμπάσο και στα drums ο Χρήστος Ανδριανός. Συνεχίζουμε με το σύνολο jazz του Ιωνίου Πανεπιστημίου και τη σύνθεση του κιθαρίστα Μάνου Ταυλάκη Reborn. Στο πιάνο είναι ο Γιώργος Κοντραφούρης, στο κοντραμπάσο ο Χάρης Πεγιάζης και στα drums ο Κώστας Κουβίδης. Την ευθύνη αυτής της παραγωγής είχαν ο Δήμος Δημητριάδης και ο Ανδρέας Μιέστρης.

από το θρυλικό White Point του 1975 ήταν ο Albert Mangerstorff στο τρομπόνι, ο Pale Danielson στο κοντραμπάσο και ο Elvin Jones στα τύμπανα. Τους ακούσαμε στη σύνθεση του Mangerstorff The Up and Down Man. Συνεχίζουμε με Going Out of My Head και την οκταμελή μπάντα του οργανίστα Captain Jack McDuff.

Το κομμάτι που ακολουθεί είναι μια ιδιόρυθμη, πολυμελωδική σύνθεση του πιανίστα Μικρόση. Ο τίτλος της House. Μαζί του είναι ο Dave Douglas στην τρομπέτα, ο Andy Laster στο άλτο και το βαρύτονο σαξόφωνο, ο Kermit Driscoll στο κοντραμπάσο και ο Charles Descarfino στα drums.

Αυτό ήταν το κουιντέτο του Μικ Ρώση και για το φινάλε ο Τσάρλς Μίνκους με μια ορχήστρα που εκτός των άλλων συμμετέχουν ο Κλάρκ Τέρι, ο Έρικ Ντόλφι, ο Τσάρλς Μακφέρσον, ο Τσάρλι Μαριάνο, ο Ζουτ Ζιμς και η Τοσίκο Ακιγιώση. Το κομμάτι έχει τίτλο «In a Mellow Tone». Είναι του Ντιούκ Έλιγκτον και η ζωντανή ηχογράφηση έγινε στο Town Hall τον Οκτώβρη του 1962.

Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και αυτής της ώρας. Από τον Πάνο Ηλιόπουλο και τον Κοσμά Στεφανίδη, που ήταν υπεύθυνος για την ποιότητα του ήχου της εκπομπής, γεια σας και χαρά σας.

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Η Φαντασία είναι αμερικανική σπονδυλωτή ταινία κινουμένων σχεδίων που κυκλοφόρησε από την Walt Disney Production το 1940. Πρόκειται για την τρίτη κινηματογραφική ταινία της Disney. Αποτελείται από 8 ιστορίες κινουμένων σχεδίων, η δημιουργία των οποίων είναι εμπνευσμένη από κομμάτια κλασικής μουσικής που ενορχιστρώθηκαν από τον Λίοπολτ Στοκόφσκι, 7 από τα οποία ερμήνευσε η ορχήστρα της Φιλαδέλφειας. Την εισαγωγή σε κάθε ιστορία παρουσιάζει και περιγράφει ο κριτικός μουσικός και συνθέτης Dimmes Taylor.

Ακούμε τα κλασικά κομμάτια που πάτησε η φαντασία του Walt Disney, η σπονδυλωτή ταινία κινουμένων σχεδίων του 1940. Ο ίδιος ο Disney σκέφτηκε την ιδέα της ταινίας το 1938, καθώς η δουλειά στο μαθηταβόμενο μάγο είχε σχεδόν ολοκληρωθεί. Αρχικά αυτή η ιστορία είχε αποφασιστεί ότι θα είναι κομμάτι της σειράς κινουμένων σχεδίων Silly Symphony και θα σηματοδοτούσε την επιστροφή του Mickey Mouse, η δημοφιλία του οποίου είχε πρόσφατα πέσει. Καθώς ο κόστος παραγωγής ξεπέρασε το ποσό των υπολογιζόμενων εισπράξεων, ο Disney αποφάσισε να το συμπεριλάβει σε μια ταινία μεγάλου μήκους, αποτελούμενη από πολλαπλά τμήματα συνδυασμένα με κλασική μουσική, με τους Στοκόφσκι και Τέιλορ ως συνεργάτες.

Ακούμε τα κλασικά κομμάτια που πάτησε η φαντασία του Walt Disney, σπονδυλοτιτανία κινουμένων σχεδίων του 1940. Η φαντασία προβλήθηκε σε περιοδία σε 14 αμερικανικές πόλεις μεταξύ του 1940 και του 1941. Η πρώτη προβολή έγινε στο θέατρο Broadway της Νέας Υόρκης στις 13 Νοεμβρίου του 1940. Ενώ απέσπασε θετική υποδοχή από τους κριτικούς, απέτυχε εμπορικά εξαιτίας της αποκοπής της διανομής στην ευρωπαϊκή αγορά λόγω του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, του υψηλού κόστου παραγωγής, των οξόδων για την κατασκευή του εξοπλισμού FandaVision και τέλος λόγω των εξόδων για τη μίσθωση των περιοδιών. Από το 1942 η ταινία έχει επανεκδοθεί πολλές φορές, είναι η 23η ταινία με τα μεγαλύτερα έσοδα όλων των εποχών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ακούσαμε τα κλασικά κομμάτια που πάτησε η φαντασία του Walt Disney, η σπονδυλοτιδενία κινουμένων σχεδίων του 1940. Η φήμη της είναι διαχρονική και έχει οδηγήσει στη δημιουργία ενός franchise που συμπεριλαμβάνει βίντεο παιχνίδια, ατραξιών στη Disneyland και μια σειρά ζωντανών συναυλιών. Στις 17 Δεκεμβρίου του 1999 προβλήθηκε στο Carnegie Hall η συνέχεια της ταινίας με τον τίτλο «Φαντασία 2000» που συγχρηματοδοτήθηκε από τον ανιψιό του Walt Disney, τον Roy E. Disney. Η ταινία ξεκίνησε να προβάλλεται παγκοσμίως το 2000. Η «Φαντασία» θεωρείται ευρέως ως μία από τις σημαντικότερες ταινίες κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών. Το 1998 το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου την κατέταξε στην 58η θέση ως καλύτερη αμερικανική ταινία στη λίστα 100 χρόνια 100 ταινίες.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, με ένα κουαρτέτο από την Τοράγκα της Νέας Ζηλανδίας. Ξεκινήσαμε σήμερα και τον καινούριο τους δίσκο, τον πρώτο που κυκλοφορεί πια παγκοσμίως, χάρη στο ενδιαφέρον που έδειξε για αυτούς η αμερικάνικη SGNB Records, με την οποία και υπέγραψαν συμβόλαιο. Hybrid Blues το όνομά τους, υβριδικά blues δηλαδή, που είναι συνάμα και ο τίτλος του δίσκου τους αυτού, ενός συμπαγούς αμαλγάματος, στο οποίο συνεπάρχουν επιρροές από Free, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Freddie King και πολλούς άλλους.

Στον 958 βρίσκεστε φίλοι και φίλες, στον ωκεάνο του ήχου ακούτε, με τον Χρήστο Βραχνό στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, τον Κώστα Σαββίδη τη φορά αυτή στον ήχο και πρώτους τους Hybrid Blues από την Νέα Ζηλανδία. Δύο ως τώρα τα τραγούδια που ακούσαμε από τον καινούριο και ομότιτλο δίσκο τους, Adios και English Lady οι τίτλοι τους, και πάμε και για ένα τρίτο τώρα, Forsaken.

Πριν αφήσουμε όμως πίσω μας τους υβριδικούς αυτούς bluesmen από τη Νέα Ζηλανδία, ας τους ακούσουμε και σε ένα ακόμη κομμάτι, ένα που μιλά για έναν μοναχικό άνδρα. Lonely Man.

Και αυτός ήταν ο Fantastic Negrito, ένας νέος και νεοτεριστής Αμερικανός bluesman. Από τον περσινό δεύτερο του δίσκο, τον Please Don't Be Dead, ήταν το Plastic Hamburgers που ακούσαμε μόλις. Από τον φετινό του, τον καινούριο του δηλαδή και τρίτο ως τώρα, θα είναι τα δύο επόμενα. Από τον Have You Lost Your Mind λοιπόν, είναι τώρα τα Searching for the Captain Save a Hoe και Your Sex is Overrated.

Και αυτή ήταν η Malted Milk, ένα θαυμάσιο soul blues σχήμα από τη Γαλλία, και το True Love από τον δίσκο τους πριν από 8 χρόνια με τίτλο Get Some. Συνεχίζουμε όμως, φίλοι και φίλες, τώρα τα blues παίρνουν σάρκα και οστά από τους ήχους ενός πιάνου και ενός σαξοφόνου. Στο σαξόφωνο ο Archie Shepp, στο πιάνο ο Mal Waldron, και για τα 5-6 επόμενα λεπτά συντροφιά μας ένα από τα ομορφότερα τραγούδια της Billie Holiday, Easy Living.

Και αυτό που ακούσαμε μόλις, φίλοι και φίλες, ήταν το Σικελιάνικο Λουλούδι, Sicilian Flower, ένα κομμάτι από τον Crumbling, τον καινούριο δίσκο του κουαρτέτου του Γιάροσλαβ Λίκατσεφ, ενός Ρώσου πρώην κλασικού πιανίστα, που από τη στιγμή που είδε ζωντανά τον σαξοφωνίστα Μπένι Γκόλσον να παίζει κάπου στην Σιβηρία, άφησε στην άκρη πιάνο και κλασική για να ασχοληθεί με το σαξόφωνο και την τζαζ. Συνεχίζουμε όμως σχετικό με τη Σικελία και το επόμενο μας κομμάτι. Για την ακρίβεια, εκεί είναι που μας μεταφέρει, στην Σικελία, in Sicily, ο τίτλος του, και το ακούμε από το γκρουπ της Βελγίδας πιανίστριας Miriam Alter.

Αυτό όμως, φίλοι και φίλες, είναι και το τελευταίο μας για σήμερα. Ο Κώστας Αβίδης ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας, μέχρι αύριο.

Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και σήμερα, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Απαραίτητες συστάσεις, αντιλαμβάνεστε πως πρέπει να δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής. Χρήστος Σιδερίδης, σταθερή αξία, αγαπημένος φίλος και συνεργάτης, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Είπα να σας ταξιδέψω μέχρι την Ινδονησία. 17.500 8 νησιά απαρτίζουν το νησιωτικό κράτος της Νοτιοανατολικής Ασίας. Νούσαν Ταραμπίτ, κάπως έτσι ξεκινήσαμε την σημερινή μας συνάντηση. Είναι ένα εξαιρετικό έτσι σχήμα Ινδονησιακού ψυχοφόλκ συνόλου και ιδιοσυγκρασίας με έδρα το Άμστερνταμ. Κυκλοφόρησαν ένα εξαιρετικό 7-ίντσο δίσκο, τον ομώνυμο δηλαδή. Εμείς μέσα από τον συγκεκριμένο δίσκο εμβαθύνουμε κατά κάποιο τρόπο στις προγονικές ρίζες της Ινδονησίας, που έτσι συνδυάζουν, θα λέγαμε, μελωδίες vintage Ινδοπόπ, ψυχεδελικά grooves και σύγχρονες ηχητικές υφές. Όσον αφορά τους Νουσαντάρα Beat, εκτός το ότι η ίδια λέξη σημαίνει πως είναι όλα αυτά τα νησιά που αποτελούν, θέλω να πω, την Ινδονησία, είναι μια παλιά λέξη από τότε που οι βασιλιάδες ήθελαν να ενώσουν ολόκληρο το αρχιπέλαγος. Σήμερα εξακολουθεί να σημαίνει ενότητα. Η ενότητα αυτή τι κάνει? Ενώνει τους πολιτισμούς σε έναν πολιτισμό. Έτσι, όταν λέμε Νουσαντάρα Beat, εννοούμε το ρυθμό και τη μουσική από το Ινδονησιακό αρχιπέλαγος αναμειγμένα σε έναν ήχο.

Ο Bob Harrell είναι ένας απλός μουσικός από τη Γερμανία που αγαπάει πάρα πολύ τις funk εκτελέσεις και εκείνος πειράζει διάφορα κλασικά τραγούδια με αυτή τη διάθεση, το No Time to Wallow in the Mire ή αλλιώς το Light My Fire. Είναι και ένα από τα project, ένα από τα δείγματα δηλαδή πως προσπαθεί να αλλάξει σε πιο funk εκτέλεση αγαπημένα και γνωστά κομμάτια.

Αγαπημένα βιμπράφωνα αλλά και μεταλλόφωνα, αυτά τα υπέροχα κρουστά όργανα με τις μεταλλικές πλάκες που παράγουν ένα γλυκό γεμάτο ήχο με χαρακτηριστική δόνηση. Σαφώς και χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο μουσικό όργανο ευρέως στη τζαζ αλλά και στη συμφωνική μουσική. Να σας πω δε ότι εμφανίστηκε γύρω στο 1920. Αυτός ήταν ο Ντάμου ο Φότζ Μάνκ ή αλλιώς ο Έρλ Ντέιβις, γεννημένος το 1984, Αμερικανός παραγωγός της hip-hop, το είδος, δηλαδή σε αυτό το μουσικό είδος που εκείνος προτιμά είναι η underground hip-hop κατάσταση καθώς και η jazz rap. Ο Ντέιβις ήταν αρκετά τυχερός γιατί μεγάλωσε με δύο μουσικούς γονείς και από πολύ μικρή ηλικία και όλος άρχισε να δημιουργεί τα beats. Επίσημο ντεπούτο άλμπουμ ήταν με την Y Society, ένα ντουέτο που είχε δημιουργήσει μαζί με τον rapper Insight. Έρχεται το πρώτο άλμπουμ το 2007, παραμένει ενεργός μέχρι και σήμερα. Τελευταία κυκλοφορία είχαμε το Piece of Action το 2024.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Step into a world, ή αλλιώς όπως καταλάβατε, Rapture. Kurzweil, αυτός είναι ο Lawrence Parker, ένας εξαιρετικός ακτιβιστής, άνθρωπος βέβαια πάνω απ' όλα, ράπερ Αμερικανός και τραγουδιστής από το Bronx, λίγο δηλαδή από το Bronx και λίγο από τη Τζαμάικα της Καραϊβικής, γεννημένος στο Brooklyn το 1965, γνωστός ως μέλος του hip-hop συγκροτήματος Boogie Down Productions. Να πούμε πως έχει κυκλοφορήσει αρκετούς δίσκους με solo project, αλλά και με διάφορες έτσι συνεργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 40 χρόνια. Και θέλω να σταθώ λίγο στην πρώτη του έτσι κατάσταση, στην πρώτη του επαφή επαγγελματικά με την κουλτούρα του hip-hop όσον αφορούσε την τότε Νέα Υόρκη, γιατί έχουμε μια διαφορετική Νέα Υόρκη το 80 και μια διαφορετική Νέα Υόρκη σήμερα. Μεγαλώνοντας, ο ίδιος ο Λόρενς Πάρκερ είχε αναπτύξει μια βαθιά αγάπη για την αναδυόμενη εκείνη κουλτούρα του hip-hop και μέχρι τότε είχε τελειοποιήσει την τέχνη του ως MC. MC είναι ο άνθρωπος που κάνει διάφορα έτσι παράξενα φωνητικά. Παράλληλα ήταν ενεργός και στο γραφίτι. Το 1984 λοιπόν φεύγει από το σπίτι και μετακομίζει σε ένα καταφύγιο αστέγων στο νότιο Bronx. Και ενώ βρισκόταν στο καταφύγιο των αστέγων, οι κάτοικοι τον αποκαλούσαν Κρίσνα. Κρίσνα ήταν μια σημαντική θεότητα στον Ινδουισμό. Λόγω της περιέργειάς του αλλά και της πνευματικότητάς του ορισμένων, όπου πάλευε για τους εργαζόμενους και πάλευε γενικότερα για τον άνθρωπο, ο Kurzweil άρχισε να ασκεί τον ακτιβισμό στην καριέρα του και τελικά μετατράπηκε σε ηγετική φυσιογνωμία, ιδρυτής αρκετών ομάδων που εργάστηκαν πάνω στην προώθηση της ειρήνης αλλά και της εκπαίδευσης και δημιούργησε κινήματα όπως το Stop the Violence Movement και το Human Education Against Lies ή αλλιώς HEAL.

0: Ένας ουρανός ολόκληρος για σας από τον Μίσα Πανφίλοφ, αυτός ο εξαιρετικός μουσικός, εσθονός, συνθέτης, παραγωγός, πολυοργανίστας. Έχει περάσει την τελευταία δεκαετία δημιουργώντας το δικό του ηχητικό σύμπαν, ένα μείγμα ψυχεδελικής jazz, ηλεκτρονικής lounge και ambient exotica, πολλά solo project, αλλά και συνεργασίες. Έχει συνεργαστεί με την Estrada Orchestra και με το Center El Musa, αυτό το υπέροχο κέντρο μουσικής. Εδώ τον συναντάμε, το Πανφίλοφ, μαζί με την επταμελής μπάντα του, δηλαδή Μίσα Πανφίλοφ Σεπτέτ, η οποία αποτελείται αποκλειστικά από στενούς μουσικούς φίλους, σε ένα ελεύθερο σετ που συνδυάζει πραγματικά φρέσκες συνθέσεις και μια μουσική, θα λέγαμε, που κινείται από βαθιά υπόγεια ρεύματα ψυχής μέσα από κοσμικές πτήσεις. Είπαμε, μέχρι τον ουρανό, the sky for you and me.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εντάξει, μπορούμε νοερά τουλάχιστον να φτάσουμε μέχρι τη βόρεια, τα βόρεια της Μπανγκόκ, συγκεκριμένα στον ποταμό Πασάκ. Εκεί συναντάμε την πόλη, πρωτεύουσα δηλαδή, της επαρχίας του Πετσαμπούν. Εκεί συζούνε, συγκατοικούνε, συνδημιουργούνε η Κουνναρίν, ένα ψυχεδελικό μουσικό σύνολο με έδρα την πόλη Πετσαμπούν, επικεφαλής φυσικά ο Κουνναρίν. Το συγκρότημα, το σχήμα είναι γνωστό για τις αυτοσχεδιαστικές έτσι τάσεις που έχει. Υπάρχει μία, αποτελείται από μία εναλλασσόμενη σύνθεση ηθαγενών μουσικών διαφόρων ηλικιών, από παιδιά μέχρι και ηλικιωμένους. Αγκαλιάζει και την τρίτη ηλικία όπως θα έπρεπε. Και δεν θα έπρεπε αρχικά να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Η μουσική των Κουνναρίν βασίζεται κυρίως σε ταϊλανδέζικες αλλά και λαοτιανές, Λάος, Καμπότζη, Βιετνάμ, μελωδίες εμπλουτισμένες με γκάρατς διάθεση αλλά και το στοιχείο της ψυχεδέλειας.

Earth Angel, ένας άγγελος πάνω στη γη που φυσικά έπεσε από τον ουρανό. Αυτή ήταν η εξαιρετική συνεργασία του Marcus D, ενός ανερχόμενου μουσικού παραγωγού και DJ, με τους Sina. Όχι σίνεμα, αλλά με Y, με Y. Cultivating Your New Experience είναι ένα αμερικανικό alternative hip-hop σχήμα, το οποίο κατοικοεδρεύει στην Φλόριντα. Να σας πω πως οι Σίνε εμφανίστηκαν το 2001, millennials δηλαδή, και είναι ενεργοί μέχρι και σήμερα.